0: Αλφα Radio 989.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
1: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο να βρεις είσαι. Πάμε τη τρίτη.
1: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι, ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
1: Κέρδισα.
2: Τι.
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφεντέ με πας μαζί σου.
4: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας. Σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς που φυσικά ετοιμάζεστε για να αντιμετωπίσετε τα όσα έχετε προγραμματίσει. Καλημέρα σε όλους και όλους τους φίλους που εργάζονται αυτή την ώρα σε φούρνους ζαχαροπλαστεία, στα σώματα ασφαλείας, στις υπηρεσίες ασφάλειας, όσους υπηρετούν τη θητεία τους, στα νοσοκομεία, στους φίλους και τις φίλες που είναι αυτοκινητιστές, σε όσους εργάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς και βέβαια σε όσους είναι στο δρόμο αυτή την ώρα και κάνουν τη δουλειά τους μέσα από ένα φυλάκιο όπου μπορεί εκείνη την ώρα να έχουν τη βάρδιά τους. Καλημέρα, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Τρίτη, όπως σας είπαμε, 12 Μαΐου 2026. Σήμερα θα ασχοληθούμε στην εκπομπή με αρκετά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε αυτές τις φοβερές υποθέσεις τόσο στην Τηθωρέα με αυτή τη μεγάλη ληστεία που έγινε, αλλά και στην Κρήτη με εκείνο το περιστατικό με την 28χρονη η οποία παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό της από τον σύζυγό της. Αυτά είναι τα θέματα του αστυνομικού δελτίου τα οποία θα δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια κατά την διάρκεια της εκπομπής και κυρίως τη δεύτερη ώρα εδώ. Ο Ρες Παπάς είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα έως τις 8 Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου, και εσείς φυσικά με τα σχόλια, τις σκέψεις, παρατηρήσεις και τις καλημέρες σας, τις οποίες μπορείτε να στέλνετε μέσω Viber στο 6947-989-989 και μέσω mail στο owner@alpharadio989.gr. Πάμε να δούμε λίγο τα θέματα της επικαιρότητας. Αρχικά να σας πούμε για αυτήν την υπόθεση με την ληστεία της τράπεζας με 200.000 ευρώ λία στην κάτω τη Θωρέα. Έχουν ήδη συλληφθεί 8 άτομα. 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας περίπου 33 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε έως αυτήν την ώρα, μεταφέρθηκαν και στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων για την εμπλοκή τους, ενώ βρέθηκε και αρκετά βαρύς οπλισμός στα σπίτια τους, γεμιστήρες, πυροκροτητές, αρκετά φυσίγγια, 4 χειροβομβίδες, ένα Καλάσνικοφ, ένα Σκόρπιον και 4 πιστόλια. Αρκετά πράγματα δηλαδή. Οι αρχές νωρίτερα είχαν εντοπίσει εγκαταλειμμένο το αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποίησαν οι δράστες στη ληστεία και συνέχεια πήραν άλλο μέσο προκειμένου να απομακρυνθούν. Μετά τον εντοπισμό του πρώτου αυτοκίνητου βρέθηκε και το δεύτερο με το οποίο διέφυγαν. Φέρονται 5 άτομα να συνετείχαν στη ληστεία και άλλα 3 περιφερειακά. Επίσης υπάρχουν πολύ ισχυρές ενδείξεις που τεκμηριώνουν τη συμμετοχή τους και στη ληστεία που είχε γίνει στην κατοχή του Μεσολογγίου τον Απρίλιο του 2025. Το όχημα είχε κλαπεί νωρίτερα από τον Πειραιά. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης δεν είχε προλάβει καν να προχωρήσει ανάλογη δήλωση κλοπής. Και πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι 3 από τους 5 συλληφθέντες κινούνται στις παρυφές του αντιοξιαστικού χώρου, οι 2 από την περιοχή της Πάτρας, οι οποίοι φέρονται να έχουν συμμετάσχει και σε συνελεύσεις αντιεξουσιαστών και να υπάρχει δηλαδή μέσα στην ίδια ομάδα ακόμη άτομα που μπορεί να έρχονται από το, ξέρετε, να έχουν ένα ποινικό παρελθόν, αλλά και παρουσία, έτσι, αν θέλετε, και σε καταστάσεις στα γήπεδα. Μια τέτοια έτσι, σύνθεση. Δεν έχουν ωστόσο κάποιο άλλο ποινικό παρελθόν πέρα από παραβάσεις περί ναρκωτικών και αθλητικής βίας. Έτσι, αυτά έχουμε έως τώρα. Και περισσότερα βεβαίως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής που θα έχουμε το ρεπορτάζ με ό,τι νεότερο έχει προκύψει και τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ. Τώρα, στα του πολέμου είχαμε μια δήλωση από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκεται κυριολεκτικά στην εντατική, έτσι είπε. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο η κυβέρνησή του να καταλήξει σε μια διπλωματική λύση, διότι διαθέτει πάρα πολύ καλό σχέδιο, και επέμεινε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία με στόχο την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, και ο σκοπός του ήταν μέσα από την σύγκληση της ομάδας εθνικής ασφάλειας να εξετάσει τα επόμενα βήματα στην όλη αυτή υπόθεση. Τώρα, η Wall Street Journal είχε ένα άρθρο στο οποίο λέει πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πραγματοποίησαν στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Αυτό αναφέρουν πηγές στην εφημερίδα, καθιστώντας έτσι τη μοναρχία του κόλπου μια χώρα η οποία συμμετείχε ενεργά στον πόλεμο σε βάρος του Ιράν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν έναν στρατό αρκετά εξοπλισμένο. Οι επιθέσεις υποδηλώνουν ότι η χώρα αυτή έχει και βούληση περισσότερο να τα χρησιμοποιήσει προκειμένου να προστατεύσει την οικονομική της ισχύ, αλλά και την επιρροή που ασκεί και εκείνη βέβαια στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επισήμως δεν έχουν αναγνωρίσει τις αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες φέρονται να είχαν στόχο ένα δηληστήριο στο ιρανικό νησί Λαβάν, το οποίο είναι στον Περσικό κόλπο, και αυτό να έγινε στις αρχές Απριλίου, περίπου την περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο. Από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε ότι σίγουρα το Ιράν έχει μια τελείως διαφορετική οπτική, έτσι, διότι παραμένει προσιλωμένο σε κάποιες θέσεις οι οποίες θεωρούν οι Ιρανοί ότι αυτή τη στιγμή μπορούν να τις διεκδικήσουν, καθώς κατά το δικό τους αφήγημα δεν έχουν ιτηθεί και δεν έχουν λόγο να επαναχωρήσουν σε θέσεις στις οποίες αυτή τη στιγμή αξιώνει η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Μαζί με αυτήν την ιστορία δυστυχώς έχουμε ταυτόχρονα και ανοιχτή την υπόθεση, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, του Ουκρανικού μετόπου. Υπήρχε μια ανακοχή τριών ημερών η οποία εξέπνευσε, και οι δύο πλευρές κατηγορεί η μία την άλλη για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Φαίνεται πως υπήρξε μια αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο, αφού εξέπνευσε η τρίμερη κατάπαυση του πυρός. Τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσε ο στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανικής πρωτεύουσας με drones, έτσι, τα οποία βρέθηκαν πάνω από το Κίεβο, και ο διοικητής καλούσε τους πολίτες να μείνουν στα καταφύγια μέχρι να τελειώσει ο συναγερμός. Το Κίεβο λοιπόν κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό για επιθέσεις επίσης και στο ανατολικό τμήμα της χώρας, αλλά και η Μόσχα τους Ουκρανούς στην περιφέρεια Μπιελγκορόντ. Πάντως ο Βλάντιμιρ Πούτιν είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει σύντομα, και αυτό σημαίνει ότι δείχνει μια τάση, μια διάθεση να συζητήσει πάνω σε αυτή την πιθανότητα, και αυτό που είπε επίσης ο Ρώσος πρόεδρος μετά από μια πάρα πολύ έτσι αναλυτική αναδρομή στις διαπραγματεύσεις που είχαν ξεκινήσει από το 2000, μετά τη ρωσική εισβολή το 2022, δείχνει, επειδή γενικώς αυτό που έχουμε μάθει στις δεκαετίες που είναι στην ηγεσία της Ρωσίας, ότι δεν έτσι αφήνει πάρα πολύ εύκολα κουβέντες να φύγουν. Δηλαδή αυτοί που ανέλησαν την τοποθέτησή του, το λόγο του, είπαν πως ο Πούτιν σε αυτή τη φορά εμφανίστηκε κάπως διαφορετικός, έτσι, δεν είπε όπως έλεγε άλλες φορές ότι αυτή η στρατιωτική επιχείρηση πρέπει να συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι, αλλά εξέφρασε ένα κυρίαρχο αίσθημα στη Ρωσία, όπως αυτό υπάρχει άλλωστε και στις δημοσκοπήσεις που γίνονται εκεί, ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει ακόμη γρήγορα. Είπε μάλιστα ότι πιθανώς διαπραγματευτής για τις απευθείας συνομιλίες με την Ευρώπη θα μπορούσε να είναι ο Γκέρχαρντ Σρέντερ, θα το θυμάστε, τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας έως το 2005, μέχρι να αναλάβει η Μέρκελ, ο οποίος Σρέντερ ήταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Nord Stream, έτσι, του ρωσικού αγωγού φυσικού αερίου. Μετά τη θητεία του δηλαδή, αποφάσισε να ιδιωτεύσει και να αναλάβει αυτή την συγκεκριμένη θέση, η οποία, έτσι, ξέρετε, για πολλούς Ευρωπαίους δεν ήταν πάρα πολύ θετική εξέλιξη, δεν την αντιμετώπισαν με πάρα πολύ μεγάλη συμπάθεια όταν έκανε αυτή την επιλογή. Ωστόσο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την Ευρώπη και μάλιστα είχε και ένα από τα πιο σημαντικά αξιώματα, κάτι το οποίο εκτιμάται πως τουλάχιστον στην άλλη πλευρά των Δυτικών, των Αμερικανών, μπορεί να έχει και μια αξιοπιστία ως παρουσία. Τώρα, στα άλλα τα πολιτικά, τα δικά μας, υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις όπως αυτή της Άλκο για τηλεόραση του Άλφα, η οποία δίνει ένα προβάδισμα 10,6 μονάδων στη Νέα Δημοκρατία έναντι του Πασόκ, έτσι κάπως χαμηλότερο φαίνεται αυτό στην πρόθεση ψήφου. Τα ποσοστά αυτά είναι 22,8 η Νέα Δημοκρατία, 12,2 το Πασόκ, Ελληνική Λύση 8, τέταρτο το ΚΚΕ με 7, πέμπτη η Πλεύση Ελευθερίας με 5,7 και στην έκτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,4%. Έτσι, αυτά είναι η πρόθεση ψήφου, καθαρή, χωρίς αναγωγές και τέτοια πράγματα. Στα της δικής μας εξωτερικής πολιτικής επίθεσης υπήρξε μια ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικό, τον κύριο Γεραπετρίτη, για το ναυτικό ντρόν το οποίο εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας. Σας είχαμε πει ότι αυτή η υπόθεση έχει σίγουρα ουρά, έτσι. Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε και τους ομολόγους του για αυτό το πράγμα, οι οποίοι εξέφρασαν τη στήριξή τους στην Ελλάδα και την ανησυχία τους για την υπόθεση, ενώ προφανώς ζητήσαν και πληροφορίες για το τι ακριβώς έχει συμβεί και το τι έχει προκύψει από την έρευνα των ελληνικών αρχών. Προφανώς το έχουν περάσει φύλο και φτερό, έτσι, για να δουν και την προέλευσή του. Ένα πάρα πολύ σημαντικό οπλικό σύστημα λοιπόν, το οποίο βρέθηκε και σε εκείνη την περιοχή με πάρα πολλά σενάρια ανοιχτά, έτσι, που βάζουν μέσα στο κόλπο και στο κάδρο και την ρωσο-ουκρανική σύγκρουση. Ο Ρες Παπάς μου θυμίζει ότι πρέπει να πάμε να ακούσουμε αυτή την ώρα την πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο Τσατραφίλια. Μένει λίγο αυτή η σκόνη, αυτό το νοσηρό, ή τουλάχιστον μέχρι χθες. Ας ελπίσουμε από σήμερα κάπως να καθαρίσει ο καιρός. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι έχει ανέβει κάπως πια η θερμοκρασία, δεν είναι όπως τις προηγούμενες ημέρες. Το κουιζάκι στο οποίο θα σας ζητήσουμε απάντηση σήμερα, έτσι, είναι μια λατινική έκφραση, «Vade mecum» λέγεται, λοιπόν, και είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε ένα στοιχείο, ένα κείμενο το οποίο μας συνοδεύει. Με ποιο τρόπο όμως? «Vade mecum» 6947-989-989 μέσω Viber η απαντήση σας, και φυσικά στο on-air παπάκι alfaradio989.gr.
1: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Η άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση, ιδανικά στην καρνταρόμπα μου. Λοιπόν, και το Λουξ μπορεί να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις. Αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως? Μπες στο MyDay στην ενότητα The My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα πολλά ακόμη. Τι περιμένεις? Είναι όλα τα coupons. Καλημέρα σε όλες και όλους τους φίλους που μας στέλνετε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ στον Πάτροκλο. Καλώς τα παιδιά, καφέ ήπιατε? Μας ρωτάει, όχι, χωρίς καφέ είμαστε ακόμη, με λίγο τσαγάκι. Και καλημέρα στο φίλο μας τον Θεμιστοκλή, με χαμόγελο και αισιοδοξία για όλους. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Θεμιστοκλή για το μήνυμά του. Καλημέρα σε όλους και σε όλους εσάς. Τώρα, εχθές επίσης είχαμε και κάποιες άλλες ειδήσεις που αφορούν, για παράδειγμα, την υπόθεση της Βιολάντα που αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής της Βιομηχανίας μετά την απολογία του για την πολύ νεκρή τραγωδία με 5 γυναίκες εργαζόμενες οι οποίες έχασαν τη ζωή τους δυστυχώς εκεί. Ο κατηγορούμενος καλείται να καταβάλει χρηματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ, να εμφανίζεται στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, ενώ του απαγορεύεται και του απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα. Τώρα, είχαμε και μια άλλη εξέλιξη σε αυτό το παιχνίδι, το τηλεοπτικό, το Survivor. Προφανώς θα το ξέρετε. Υπάρχει ένας τραυματισμός παίχτη, ο οποίος ενώ έκανε ψαρατούφεκο, δεν πρέπει να ήταν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τραυματίστηκε από τα χύπλο, έτσι, στον Άγιο Δομήνικο, φαίνεται, έγινε αυτό. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση εκτός του παιχνιδιού και διεξάγεται έρευνα, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια εταιρεία που είναι εκεί στην παραγωγή. Και ο τηλεοπτικός σταθμός εξέφρασε τη στήριξή του και μέχρι να διερευνηθούν τα αίτια, η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου παιχνιδιού αναστέλλεται, έτσι. Το λέμε αυτό και ευχόμαστε προφανώς ο άνθρωπος να γίνει καλά, παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, έτσι. Και αυτά έχουμε σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, το ατύχημα που έγινε δυστυχώς εκεί κατά τη διάρκεια, μάλλον όχι των γυρισμάτων, αλλά της παραμονής της ομάδας σε αυτήν την περιοχή. Τώρα, έχουν έρθει στη δημοσιότητα και περισσότερα στοιχεία για αυτή την υπόθεση που είχαμε με την 28χρονη, η οποία παρασύρθηκε από τον σύζυγό της με το αυτοκίνητο μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, και έρχονται όλο και περισσότερα στοιχεία για αυτό το βάναυσο περιστατικό στη δημοσιότητα. Ένας αυτόπτης μάρτυρας λέει πως είχε πλησιάσει, ρώτησε, του είπε εκείνος πως άνοιξε την πόρτα και έπεσε. Νοσηλεύεται η γυναίκα στην νευροχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Η κατάσταση είναι σοβαρή αλλά σταθερή. Έχει υποστεί κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις και σήμερα αναμένεται η απολογία του 30χρονου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέφουμε σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα. Χτες είχαμε και μια έκτακτη προσγείωση έτσι σε λόγω τεχνικού προβλήματος σε μια πτήση της Lufthansa, η οποία έγινε στο αεροδρόμιο της Αθήνας μετά από ένδειξη για βλάβη στον κινητήρα. Αυτό είναι που πρέπει να ακολουθείτε σε αυτές τις περιπτώσεις. Είχε απογειωθεί και επέστρεψε στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Εκενώθηκε το αεροσκάφος από την έξοδο κινδύνου με την προβλεπόμενη διαδικασία της ουλήθρας που μπαίνει εκεί και βγαίνουν οι επιβάτες. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, υπήρξε ανησυχία από όλο τον κόσμο. 177 επιβάτες, 7 μέλη πληρώματος, έτσι, ακολουθήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα και επέστρεψε το αεροσκάφος. Κρίθηκε από τους κυβερνήτες επιβεβλημένη η επιστροφή. Υπήρξε και μια οσμή στο πίσω μέρος της καμπίνας, γι' αυτό και ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία με τις τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης. Κατά τη διάρκεια της εκένωσης υπήρξε και ένας ελαφρύς τραυματισμός 2 ατόμων, έτσι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ το αεροσκάφος παρέμεινε προκειμένου να εξεταστεί από τους τεχνικούς. Η Lufthansa ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία, γερμανική αεροπορική εταιρεία, τονίζοντας ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος. Έτσι όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι περιστατικά τα οποία προκαλούν ανησυχία στους επιβάτες, αλλά έχει σημασία να ακολουθούνται τα πρωτόκολλα προκειμένου να αποτρέπονται έτσι περισσότερο δυσάρεστες εξελίξεις. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του σαν σήμερα, αφού σας πούμε ότι γιορτάζουν σήμερα ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνειος και η Επιφανία. Χρόνια τους πολλά και σε όλους επίσης όσοι έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, οι φίλοι σας. Είναι και Διεθνής ημέρα των νοσηλευτών. Έτσι, τιμά την προσφορά, τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση των νοσηλευτών. Καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες νοσηλεύτριες που εργάζονται σε αυτόν τον πάρα πολύ δύσκολο κλάδο. Επομένως καθιερώθηκε αυτή για να τιμήσει τη γέννηση της Florence Nightingale, της Αγγλοϊταλίδας φιλανθρώπου που θεωρείται και η ιδρύτρια της σύγχρονης νοσηλευτικής. Στα σημαντικότερα γεγονότα λοιπόν που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, στα 1821 γίνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης στο Βαλτέτσι. Εκεί ο Θεόδωρος Κοντολοκοτρώνης βρίσκεται πλέον πρώτων πυλών της Τρυπόλεως. Στα 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και στη συνέχεια σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά, έτσι, λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Έτσι, μας έβαζαν από τότε σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο οι σύμμαχοι. Στα 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται και Τιτάν, η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Έτσι από εκεί και η συγκεκριμένη περιοχή στον Πειραιά. Στα 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου. 1947 γεννιάζεται το στρατόπεδο της Μακρονήσου, το οποίο έτσι έχει σκοπό τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών στην αρχή. Αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο, έτσι, και βέβαια μηγαίναν εκεί μετά στη συνέχεια όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι. 1993 τελικός κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, στο ΆΚΑ, έτσι, ήταν ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών. Γιατί οι παίχτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΆΚΑ όλοι κουρεμένοι με τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα τυχαίνει να ήμουν σε εκείνο το παιχνίδι μέσα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι η πλάκα της παρέας ότι επειδή τότε οι ποδοσφαιριστές είχαν μαλλιά, έτσι. Και ακόμη έτσι αρκετά χαρακτηριστική, δηλαδή και κάποιοι παίχτες που είχε τότε ο Ολυμπιακός, έτσι λίγο αφάνα, λίγο ξέρεις, εκείνο το στυλάκι που ήταν late 80's, αρχές 90, με πάρα πολύ χαρακτηριστικό, με φράτζες και όλα αυτά τα πράγματα, δεν μπορούσαμε να τους ξεχωρίσουμε μέσα στο γήπεδο. Καθόλου δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ποιος είναι ποιος. Δεν βγήκε το γούρι, γιατί υπήρχε Βαζέχα εκεί, ο οποίος με γκολ στο 13ο λεπτό, μάλιστα, ήταν και τη θύρας 13 το γκολ, χάρισε το κύπελο στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο της ιστορίας του. Έτσι, ήταν μια χαρακτηριστική φάση από τα κλασικά γκολ του Βαζέχα, όπου έτρεχε παράλληλα με τον αμυντικό, έπιασε το σουτ πάνω στην κίνηση, στην άλλη γωνία. Καλώς τα παιδιά, που λέγει ο Πάτροκλος, 1-0. Έτσι, φοβερός σεντερφόρ, από τα μεγαλύτερα σεντερφόρ που έχουν πατήσει σε κάθε περίπτωση στα ελληνικά γήπεδα, καταπληκτικός ποδοσφαιριστής και φοβερές μάχες τότε στα man-to-man με τον Κυριάκο Καραταΐδη. Πολλές φορές τα κατάφερνε και ο Καραταΐδης να μην βάλει γκολ, αλλά ήταν οι μονομαχίες τους έτσι, πάρα πολύ συναρπαστικές. Στα 1907 έρχεται στη ζωή η Κάθριν Χέρμπορν, η Αμερικανίδα ηθοποιός, σπουδαία. Έχει γενέθλια σήμερα ο Παναγιώτης Φασούλας, ο διεθνής μπασκετμπολίστας και πολιτικός, έτσι, παλέμαχος, μέλος της ομάδας που το σήκωσε το 1987, 24 ετών ήταν τότε ο Φασούλας, το θυμόμαστε όλοι. Στα 1884 έφυγε από τη ζωή ο Τσέχος συνθέτης Σμέτανα, γνωστός για την σύνθεσή του Μαφλάστ, «Η πατρίδα μου», που σημαίνει αυτό. Το 1994 πέθανε ο Ρόι Πλάνκετ, ο Αμερικανός χημικός που ανακάλυψε το τεφλόν, και το 1992 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος στιχουργός, ποιητής και μεταφραστής, ο Νίκος Γκάτσος, μια περίπτωση πάρα πολύ σπουδαία για τα ελληνικά γράμματα. Έχει μόνο μια μεγάλη ποιητική σύνθεση στο ενεργητικό του, την Αμοργό, έτσι, που είναι πάρα πολύ γνωστό έργο, κατά τη διάρκεια της κατοχής, έτσι το έγραψε. Γεννήθηκε στην Αρκαδία, στα Χάνια Αρκαδίας, έτσι, στην Κάτω Ασέα, έτσι όπως είναι η περιοχή εκείνη. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και από εκείνη την περίοδο, στα μέσα της δεκαετίας του 30, της περίφημη σχολή των ελληνικών γραμμάτων εκείνης της περίοδου, άρχισε να εκδίδει τις ποιητικές του συλλογές. Η προσωπική του φιλική σχέση με τον Μάνο Χατζηδάκη είναι μνημειώδης, έχει χαρακτηρίσει μια ολόκληρη εποχή, και βέβαια οι συνεργασίες τους μέσω από τις οποίες βγήκαν υπέροχα και ανεπανάληπτα πράγματα στην ελληνική μουσική. Η παρέα που είχαν, έτσι, και ήταν και Θαμώνες και στα κεντρικά ζαχαροπλαστεία στην Αθήνα τότε, ήταν κάτι σαν μια μεγάλη, έτσι, σύνθεση, όπου πολλοί άνθρωποι πήγαιναν, γινόντουσαν μέρος αυτής της παρέας για ένα διάστημα, έμπαιναν στα καλλιτεχνικά πράγματα, αλλά αυτοί οι δύο παρέμεναν σταθεροί. Και βέβαια από τις συνεργασίες τους βγήκαν πολύ μεγάλα αριστουργήματα, ένα από τα οποία θα ακούσουμε τώρα.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές.

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μερικά από τα αποσπάσματα από συνεντεύξεις που έγιναν χθες στον σταθμό μας, αφού ευχηθούμε χρόνια πολλά στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του, μας λέει σήμερα γενέθλια και ανακοινώστε το επισήμως, γεννήθηκα το 1966 και κλείνω τα 18. Ακριβώς έτσι βγαίνουν τα νούμερα, αυτό συμφωνούμε και εμείς με τον Ορέστη, είναι δεδομένο. Γιώργο μου, χρόνια πολλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και το επόμενο τραγούδι που θα μεταδώσουμε είναι αφιερωμένο σε σένα, έτσι από τις επιλογές Αφροδίτη Σιμίτη. Θα είναι κάτι εξαιρετικό οπωσδήποτε. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Γιώργο και σε όλους τους υπόλοιπους φίλους ή τις φίλες που μπορεί να έχουν σήμερα γενέθλια ή κάποια από τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ποθητή. Καλημέρα με αγάπη, μας στέλνει την δική της καλημέρα με μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα με ένα καφέ και μια υπέροχη ανθοδέσμη. Εχθές μίλησε στο σταθμό μας και η κυρία Παγώνη, έτσι, για το θέμα του Χανταϊού. Είπε πως δεν υπάρχει ανησυχία για πανδημία.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση πανδημίας. Είναι ένα σπάνιος ιός, τον οποίο γνωρίζουμε και ο οποίος έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Τα κλινικά συμπτώματα είναι όπως σε γρήπη. Ο ιός αυτός, οι παραλλαγές και τα διάφορα στελέχη του, κάτι που μας ανησυχεί δηλαδή, οι επιπλοκές του, είναι δύο. Η μία όταν κάνει επιπλοκή στον πνεύμονα και η άλλη είναι στους νεφρούς που κάνουν νεφρική ανεπάρκεια. Στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ περίπτωση να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Να σταματήσουμε να πίνουμε από τα κουτάκια της κοκακόλας και τα υπόλοιπα αναψυκτικά που τα βάζουν στις αποθήκες, που εκεί μπορεί να υπάρχουν και ποντίκια και αρουραί και το ξέρετε πολύ καλά. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πάντως, να ξέρετε, στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο ήταν 140 άνθρωποι και οι οποίοι ακόμα είναι πανικόβλητοι, τώρα τους βγάζουν γιατί δεν τους δίνανε και λιμάνι. Είναι δύσκολες καταστάσεις. Πάντως δεν έχει ξεκαθαρίσει από πού έχει μεταδοθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα θυμάστε και χθες το κουβεντιάσαμε ότι υπήρχε μια πληροφορία από τουρκική εφημερίδα ότι η Άγκυρα ετοιμάζεται να θεσπίσει ένα νόμο ο οποίος θα καλύπτει τις θαλάσσιες περιοχές κατά μήκος της γραμμής της και αυτό προφανώς αφορά άμεσα εμάς, έτσι, στο Αιγαίο και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και με βάση αυτό θα ορίζει τα χωρικά της ύδατα σε μια περιοχή 12 ναυτικών μιλίων τόσο στην Μαύρη Θάλασσα όσο και στην Μεσόγειο. Εδώ έχουμε μια γραμμή στα 6 ναυτικά μίλια και το δικαίωμά μας έως και 12 να το αυξήσουμε από την δική μας πλευρά. Τώρα, σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς υπάρχει μια άμεση, αν θέλετε, αμφισβήτηση των δικών μας δικαιωμάτων και πάνω σε αυτό το θέμα εχθές είχαμε μια ερμηνεία των όλων αυτών πιθανοτήτων από τον τουρκολόγο και διδακτορά του Παντείου, τον κ. Δημήτρη Σταθακόπουλο, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας.
2: Κάθε χώρα μπορεί να νομοθετήσει ό,τι θέλει. Δεν μας δεσμεύει σε κάτι οτιδήποτε για να ψηφίσουν στην Τουρκία. Δεν εναρμονίζεται. Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει αυτή τη διεθνή συνθήκη. Δεν έχει κάποιο αντίκτυπο επάνω μας. Νομικά. Σε περίπτωση που η Ελλάδα προσπαθήσει να ασκήσει κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα διαφορετικά. Κυριαρχία είναι εντός των ναυτικών μιλίων που έχουμε ορίσει ως σύνορά μας. Κυριαρχικά δικαιώματα είναι αυτά που ενδυνάμει μπορούμε να ασκήσουμε, όπως είναι η ΑΟΣ που την έχουμε οριοθετήσει εμείς. Από την άλλη μεριά, η Τουρκία δεν έχει οριοθετήσει ΑΟΣ μαζί μας. Έχει μια δικιά της θεωρία. Δεν το συμφωνείς με κανέναν. Ναι. Τι θα γίνει τότε σε περίπτωση που στείλει κανονιοφόρους ή στείλει οτιδήποτε και παρενοχλήσει την Ελλάδα. Τότε πρέπει η Ελλάδα να δείξει αυτοπεποίθηση και σταθερότητα, δηλαδή να μην υπαναχωρήσει. Έχουμε αυτό το δικαίωμα να ενεργοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ μας και βεβαίως να προσφύγουμε και εντός των οργάνων του ΝΑΤΟ που είμαστε σύμμαχοι μαζί με τους Τούρκους και να πούμε ότι η Τουρκία μας παρενοχλεί σε κυριαρχία και ρηχά δικαιώματα και επικαλείται από το 1995 κάζους μπέλι, δηλαδή πόλεμο μεταξύ χωρών συμμάχων του ΝΑΤΟ. Γιατί το κάνει ο Ερντογάν? Μην ξεχνάμε ότι μπροστά του έχει εκλογές. Το 28 θα τις κάνει κατά πάσα πιθανότητα το φθινόπωρο του 27 σε ένα μισό χρόνο. Αν ενεργοποιήσει το άρθρο 116 του συντάγματος του, μπορεί να ξαναείναι υποψήφιος. Η Τουρκία στη διεθνή σκηνή θα το παίζει συνέχεια θύμα. Θα δημιουργούμε καταστάσεις γκριζαρίσματος, αυτό που λέμε de facto, ούτως ώστε σε βάθος χρόνου να τα κάνουμε και de jure. Αυτό είναι ένα δημοσίευμα ακόμα.

0: Λοιπόν, ένα άλλο ζήτημα φυσικά, το οποίο κουβεντιάσουμε πάρα πολύ και μετά από την πρόταση που είχε γίνει από τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι η τετραήμερη εργασία. Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο έχει και απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη εξειδίκευση, έτσι, γιατί κυρίως αναφέρθηκε και όπως διευκρινίστηκε και στη συνέχεια από το ΠΑΣΟΚ για πιλωτικά προγράμματα ή σε κάποιους κλάδους που θα μπορούσε ενδεχομένως να ισχύει κάτι τέτοιο, μια τέτοια ρύθμιση. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε μια τοποθέτηση του κ. Στριβανδόρου, έτσι, στο σταθμό μας, που περιγράφει σε ποιους κλάδους ενδεχομένως θα μπορούσε μια τέτοια ρύθμιση να έχει εφαρμογή και με ποιο τρόπο ή ποια ωφέλη θα μπορούσε να επιφέρει.
1: Τα στοιχεία έρχονται σιγά σιγά από διάφορες χώρες του κόσμου. Διάφορες χώρες και διάφορες επιχειρήσεις έχουν δοκιμάσει αυτό το σύστημα της τετραήμερης εργασίας. Τα αποτελέσματα σε πολλές περιπτώσεις είναι ενθαρρυντικά. Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, από τις 41 εταιρείες που δοκίμασαν την τετραήμερη εργασία, μόνο 4 δήλωσαν ότι θα επιστρέψουν στην πεντήμερη εργασία. Έχει τεράστια σημασία, γιατί πρέπει να το δοκιμάζουμε σε κάθε κλάδο ξεχωριστά και σε κάθε ομάδα ξεχωριστά, πριν βγάλουμε συμπεράσματα. Και θα έρθω φυσικά και στο παράδειγμα της Ελλάδας. Σε μεγάλο βαθμό είναι εταιρείες που κάνουν, ας πούμε, αυτό που λέμε δουλειές γραφείου. Δηλαδή είναι χρηματοοικονομικές εταιρείες, εταιρείες marketing, αρχιτέκτονες κλπ. Αλλά έχει δοκιμαστεί και σε άλλους κλάδους. Να σας δώσω ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα από τη Σουηδία και από τη Νότια Κορέα, όπου δοκιμάστηκε σε νοσοκομεία. Η απάντηση κρύβεται σε μεγάλο βαθμό, τόσο γενικά για τις εταιρείες όσο και τη συγκεκριμένη περίπτωση, σε ένα συνδυασμό παραγόντων. Το σημαντικό εδώ είναι ότι όπου έχει εφαρμοστεί αυτό με επιτυχία, εννοούμε ότι μειώθηκαν οι μέρες εργασίας, αλλά δεν μειώθηκε το παραγόμενο προϊόν και οι μισθοί παρέμειναν ήδη. Δηλαδή, ο εργαζόμενος στο τέλος του μήνα έπαιρνε τον ίδιο μισθό. Αναλογιστείτε ότι ένα χειρουργείο θέλει 5, 6, 7 ανθρώπους για να γίνει. Ένας να έχει αναρωτική άδεια ακυρώνεται όλο το χειρουργείο. Με δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό BMJ μια πρόταση για να δοκιμαστεί αυτό το μοντέλο και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας. Να έρθω λοιπόν στην Ελλάδα. Σημαντικό είναι να δοκιμαστεί αυτό σε διαφορετικούς κλάδους, σε διαφορετικές επιχειρήσεις και σε διαφορετικές ομάδες εντός των ίδιων επιχειρήσεων.

Εντάξει, εμείς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ως εκπομπή, βέβαια, όπως σας θυμίζουμε, το έχουμε υποστηρίξει από την 1η Απριλιά αυτό το ενδεχόμενο, εξειδικεύοντας μάλιστα το μέτρο έτσι, για την κατάργηση της Δευτέρας. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι κακό να συζητάμε. Τώρα, στον ελεύθερο τύπο, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είναι σήμερα η μέρα όπου έχουμε το κλασικό ένθετο της εφημερίδας για την εργασία, πρωτοσέλιδο της οποίας είναι 2.576 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών σε δήμους, σώση, λιμενικό, ΕΣΥ, Ελλάς, οργανισμούς, κατανομή των θέσεων αναφορέα και ειδικότητα. Η νέη οριδόμη σε τουριστικές περιοχές, τι προβλέψει το αυστηρό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, αυξάνεται από τα 4 στα 8 στρέμματα η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για χτίσιμο τουριστικών ακινήτων σε εκτός σχεδίου οικόπεδα, στα 12 στρέμματα η εορτιότητα σε αναπτυγμένες περιοχές και στα 16 στρέμματα σε 18 δημοτικές ενότητες σε Κέρκυρα, Κρήτη, Πιερία, Μύκονο, Σαντορίνη και Ζάκυνθο. Όρια για τις κλίνες επίσης στα ξενοδοχεία. Επισκέψιμη το 2028 η Αμφίπολη, την Βοσκαστά, εντυπωσιάζουν τα έργα ανάδειξης του μεγαλύτερου ταφικού μνημείου της Μακεδονίας με κάποιες πραγματικά εντυπωσιακές φωτογραφίες από αυτό το αρχαίο μνημείο. Πόθενε σχεστή πούλησαν, τι αγόρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί το 2024. Μεγάλη ιστορία είχαμε και αυτή με τα πόθενε σχεστή και με τον κύριο Ανδρουλάκη που ξέχασαν να δηλώσει κάποιες καταθέσεις, όπως είπε, που είχε στις Βρυξέλλες και ενημέρωσε ότι θα γίνει η διόρθωση, τα αναμέλεια του λογιστή, αλλά και με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που βλέπουμε κάθε χρόνο για τα οικονομικά των πολιτικών αρχηγών, και πέφτουμε από τα σύννεφα ότι οι άνθρωποι είναι εύποροι. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα τώρα, εντάξει, δεν ξέρω τι προσφέρει στην δική μας γνώση. Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική, η οποία είναι ακριβώς σπορ, έτσι, δηλαδή δεν μπορείς αύριο το πρωί εύκολα οι περισσότεροι άνθρωποι να πούνε κατεβαίνω υποψήφιος και μπαίνουν σε αυτή την κούρσα χωρίς να υπάρχει μια επιφάνεια προσωπική, οικονομική, της οικογένειας, κάτι κάπου, έτσι, δεν είναι εύκολο. Συνεπώς οι πιο πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική ζωή έχουν μια οικονομική κατάσταση που τους επιτρέπει να κάνουν αυτό το πράγμα. Συνεπώς το να διαπιστώνουμε μέσα από τα ποθενέσχεση έχει μια λογική και καλά τι μεταβολή υπάρχει, και αν κάποιος πλούτησε μέσα από την πολιτική. Εντάξει, νομίζω ότι το δεύτερο επίσης, ξέρετε, αν υπάρχει κάτι με πτώγεια οποιονδήποτε, αν κάποιος έχει κάνει κάτι, πιθανότατα λέμε, πιθανότατα μπορεί να έχει βρει και έναν τρόπο αυτό να μην φαίνεται. Επομένως, όλα αυτά και τα δύο αυτά νομίζω ως επιχειρήματα έτσι λίγο αμφισβητούν το κατά πόσο νόημα έχει όλη αυτή η διαδικασία. Στην εφημερίδα Εστία, πρωτοσέλιδο, η εξάρτηση της πολιτικής τάξης από τις συστημικές τράπεζες, με δανεισμό ρεκόρ, μερικές σκέψεις προκύπτουν από την ανάγνωση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών και υπουργών για τη χρήση του 2024. Στα δάνεια αναφέρεται εδώ η εφημερίδα. Ναυτεμπορική, δέσμη μέτρων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θεοδωρικάκος στην αυτεμπορική, έρχεται πακέτο υπέρ των μικρομεσαίων και των μεμονωμένων επαγγελματιών. Σε 5 ταχύτητες οι τουριστικές επενδύσεις, αυστηροί περιορισμοί στους όρους δόμησης, στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, σε 3 ομάδες στα νησιά, ειδικό τέλος υπέρ του Πράσινου Ταμείου. Αυτά τα θέματα με τα χωροταξικά, του τουρισμού και τα τέτοια είναι πάρα πολύ δύσπεπτα, να κάτσετε να διαβάσετε τους όρους και τέτοια, γιατί έχουν μέσα πολεοδομικές ρυθμίσεις, αλλά στην πράξη είναι αυτά που προσδιορίζουν και το οικιστικό περιβάλλον. Έτσι, έχουν μια τεράστια λοιπόν σημασία. Απλά θέλουν σπασοκεφαλιά, αν καταλάβεις τη γραφή. Όλες αυτές οι ιστορίες παλιά, εκεί και τα νομοσχέδια με τις χωροταξίες, εντάξει, τα σχέδια πόλης για τον τουρισμό, για τη βιομηχανία, τα χωροταξικά, σύνθετα πράγματα, θέλουν εξειδικευμένη γνώση από τους μηχανικούς, έτσι, οι οποίοι στη συνέχεια πρέπει να σου εξηγήσουν και τι σημαίνει αυτό. Αυτή είναι μια μεγάλη, πάρα πολύ ωραία ιστορία, έτσι, για το πώς οι περισσότεροι μηχανικοί έχουν αυτό το χάρισμα να εξηγούν σε μη μηχανικούς αυτές τις λεπτομέρειες.
Στα νέα, κόφτες και κίνητρα, τι προβλέπει το νέο χωροταξικό σχέδιο, κεντρικό θέμα και στα νέα το συγκεκριμένο. Ελεγκτικό συνέδριο, κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης, πότε θα κριθεί τελεσίδικα την ολομέλεια το θέμα. Μπλοκ από το ανώτατο δικαστήριο και το συνήγορο του πολίτη. Ευρωεισαγγελής, η Αθήνα τεντώνει το σχοινί με Κοβέση, παρέτεινε τη θητεία των τριών για 2 χρόνια, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε 5 ετία. Κουβάδες, σοβάδες, καλώδια, καρότσια, μια αποκαλυπτική αυτοψία των νέων, ελληνική δικαιοσύνη 2026 και Αμφίπολη, αποκαλύφθηκε πλήρως ο επιβλητικός περίβολος. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίες εικόνες από την Αμφίπολη. Στη Δημοκρατία, 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν πόθεν έσχες, ώρα να ανασχεδιαστεί εκβάθρον ή να καταργηθεί, λέει η εφημερίδα. Παντελώς αναξιόπιστος είχε αποδειχτεί διαχρονικά ο μηχανισμός που δήθεν ελέγχει τις πηγές εισοδήματος και τα ακριβή περιουσιακά στοιχεία βουλευτών και υπουργών. Εφημερίδα των Συντακτών. Διχασμένη Ευρώπη για το Απαρτχάιντ. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Φοιτητικές εκλογές 26. Πώς θα ψηφίσει η γενιά του TikTok. Έτσι σήμερα φοιτητικές εκλογές. Πάμε στην Καθημερινή, στο πρωτοσέλιδό της. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξη.

0: Ριζοσπάστης. Επίσης, από τον Εύρο στην Κρήτη να κλείσουν οι βάσεις, καμιά εμπλοκή στον πόλεμο, διήμερο αντιπεριαλιστικής δράσης της ΕΙΔΕ, 16 και 17 Μάη. Κόντρα, πρωτοσέλιδο, ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό. Στη δημοσιότητα τις επόμενες μέρες η ιδρυτική διακήρυξη με τομιλές θέσεις για πολιτική ανατροπή. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τσίπρα. Και μανιφέστο στα Μασμαρέλα, Λόνια, ο άχαστος και ο θυμωμένος. Ο Ανδρουλάκης με τη ρομφαία του αυριανισμού και ο Τσίπρας με το εγχειρίδιο του δημαγωγού έτοιμου να γράψουν νέες σελίδες λαϊκισμού, λέει το μανιφέστο. Και κλείνουμε την απογευματινή. Νόμος και τάξη επιτέλους, σε παρενθέσει, στην τουριτική ασυδοσία. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό και η αμφίπολη εκ των μέσω για πρώτη φορά. Στην απογευματινή επίσης, σπίτι μου 2, χρηματοδότηση ισοσίβιο για όσους χάσουν την προθεσμία.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Η άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Εβοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Βάντε Μέγκουμ είναι το εγχειρίδιο, το βιβλίο, έτσι, που το έχουμε μαζί μας για τι είναι αυτό που μας είναι απόλυτα απαραίτητο. Πάρε δηλαδή τον Μπαμπινιώτη για παράδειγμα για να γράφει σωστά. Χρόνια πολλά Γιώργο, έτσι ατμοσφαιρικό.

0: Μεσαζάρια και Ελευθερία, λοιπόν. Ξεκινάμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αφροδίτη Σιμίτης, μουσικές επιλογές. Ωραίες Παπάς στη ρύθμιση του ήχου. Δίνα Μόσχου στο μικρόφωνο. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Είμαστε καλά. Να καλωσορίσουμε τον Ορέστη Παπά που είναι σήμερα. Έτσι για αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Τι κάνεις, Ορέστη μου?
2: Καλά.
1: Καλώς όρισες στην πρωινή συντροφιά.
0: Σ' αρέσει σε ζάρια?
1: Αρέσει σε ζάρια.
0: Ελευθερία?
1: Και Ελευθερία, ένα περισσότερο δεν το συζητώ. Ήταν αφιερωμένο το τραγούδι αυτό.
0: Ήταν αφιερωμένο στο φίλο
1: μας,
0: στο
1: Γιώργο, που έχει γενέθλια. Χρόνια σου πολλά, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Χαρούμενος να είσαι, γερός, δυνατός και με υπομονή πάντα λέμε.
0: Αυτό. Και επιμονή σε αυτά που έχουν σημασία.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Αυτό που λέμε υγεία πάνω απ' όλα.
0: Υγεία βασικά. Τα λέει έτσι κι αλλιώς δεν διορθώνονται, οπότε μια χαρά.
1: Έτσι όπως το λέτε.
0: Κοιτάξτε, έχουμε πει κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής θα δούμε περισσότερη λεπτομέρεια, έτσι, τα θέματα αστυνομικά τα οποία ήταν βαρκιά που είχαμε και αυτή την φοβερή ληστεία που έγινε στην τη Θωρία και αυτό το πάρα πολύ σκληρό περιστατικό που είχαμε στην Κρήτη με την παράσταση της κοπέλας, η οποία ακόμη νοσηλεύεται. Έχει αρκετές πολιτικές ειδήσεις επίσης, δημοσκόπηση η οποία έχει ενδιαφέροντα βρήματα.
1: Δημοσκόπηση της Άλκο για τον Αλφα, έτσι.
0: Ναι.
1: Το πρώτο μέρος, γιατί το δεύτερο μέρος είναι σήμερα. Να πούμε ότι ο Κώστας Παναγόπουλος θα φιλοξενηθεί εδώ στο σταθμό μας, ο διευθύνων σύμβουλος της Άλκο είναι. Φυσικά το γνωρίζετε πολλά χρόνια, γιατί πολλά χρόνια συνεργάζεται με τον Αλφα. Είναι θεσμός πια οι δημοσκοπήσεις του. Θα φιλοξενηθεί στις 9.30 στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς και εκείνος εκτιμά ότι θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, με βάση τα ευρήματα βέβαια.
0: Ναι, και την κρατάμε αυτή την δημοσκόπηση και για έναν άλλο λόγο, διότι ενδεχομένως να είναι έτσι μια από τις τελευταίες που θα είναι πριν να αλλάξουν τα δεδομένα.
1: Ναι, το είπε χθες ο Αντώνης Ρόιτερ. Κώστα, μάλλον είναι η τελευταία αυτή. Την επόμενη θα μετράς κόμματα, επιπλέον κόμματα. Ναι, γιατί χθες το βράδυ είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι μέσα στον Ιούνιο είναι ο μήνας του θερισμού, είπε.
0: Μάλιστα.
1: Βάλαμε το σπόρο, είπε. Και τώρα ήρθε ο καιρός σιγά σιγά να θερήσουμε. Και ο Σεπτέμβρης μπορεί να είναι αργά. Νωρίτερα ήταν πολύ νωρίς. Ο Σεπτέμβρης ήταν αργά, οπότε.
0: Ναι, ο Σεπτέμβρης ήταν αργά. Αυτό λέει λογική. Και επομένως έχουμε τις επόμενες μέρες. Εχθές είχε στο Χαλάνδρι αυτή την εκδήλωση. Αρκετός κόσμος ήταν εκεί και νομίζω και σαφή τα μηνύματα του κυρίου Τσίπρα για τις προθέσεις του, το προσεχές, το αμέσως προσεχές διάστημα.
1: Οπωσδήποτε, ναι, θα πούμε περισσότερα και για τη χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Ήταν κόσμος και ντουνιάς, έχω να σας πω. Βάση περιπτώσει, θα τα πούμε με λεπτομέρεια. Οι νεότερες πληροφορίες από το στρατόπεδο εντός εισαγωγικών της Μαρίας Καριστιανού λένε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό την επόμενη εβδομάδα, 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένη στη γιορτή μου, φαντάσου. Θα κάνει τις ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε έχουμε και αυτό το δεδομένο. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, να πούμε και στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες ότι σήμερα θα έχει καλοκαιράκι. Έτσι.
1: Ήδη έχει καλοκαιράκι. Δεν ξέρω, το βράδυ είχε πάρα πολύ ζεστή, ιδέα μου είναι.
0: Έχει απότομη μεταβολή.
1: Ναι, και έχουν βγει και τα κουνούπια επίσης. Και λέω όχι κουνούπια, παιδιά, από το μήνα Μάιο, δηλαδή πραγματικά.
0: Μα τώρα, πιο πριν έχει.
1: Καλά, είχε και μας το χειμώνα κανένα.
0: Η αλήθεια
1: είναι.
0: Κάτι
1: χθες είχε.
0: Βιονικά κάτι.
1: Ήτανε μπαμπάτσικα χθες.
0: Ήτανε μπαμπάτσικα.
1: Ναι, βάσω ρητός.
0: Ναι, γίνεται λίγο γρήγορα αυτή η μεταστροφή. Η αλήθεια είναι, έρχεται λίγο στα έσα του καιρός. Μπορεί και 33 να φτάσει σήμερα. Έτσι. Να το έχετε υπόψη σας. Δηλαδή, εντάξει. Αν έχετε φύγει ήδη με κανένα ζακετούλα, κανένα πανοφόρι.
1: Εντάξει, λένε βέβαια ότι η σημερινή μέρα και η αυριανή θα είναι πιο ζεστές. Μετά η θερμοκρασία θα πέσει πάλι σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Γιατί εντάξει, δεν είναι φυσιολογικό τώρα μέσα στο Μάιο 33 βαθμούς. Ψάχνουμε όλοι να βρούμε τα κοντομάνικα. Ναι. Το επόμενο διάστημα λοιπόν θα πέσει λίγο θερμοκρασία, ίσως να έχουμε και βροχές. Να καθαρίσει σε κάθε περίπτωση η ατμόσφαιρα. Αυτό είναι το σημαντικό, να μην έχουμε αυτή τη σκόνη. Και ταλαιπωρείται και πολλοί κόσμος από αλλεργίες.
0: Πάρα πολύ όμως. Πάρα πολύ. Είναι δύσκολο και είναι και συνεχές και δεν μπορεί να ισχυώσει κανείς.
1: Ο φίλος ο Γιώργος λέει: ένα κουνούπι χθες το βράδυ ήρθε αεροπλανικός, λέει, μέσα στα αυτή μου έλεος. Έχεις δίκιο, Γιώργο μου, έλεος. Και λέει: Α, είναι ο Γιώργος που έχει τα γενέθλιά του, γιατί μας έστειλε και άλλος Γιώργος και εγώ έχω γενέθλια. Όχι σήμερα, λέει, αλλά έχω πάντως.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, όλοι έχουμε. Ναι. Το γνωστό
0: και
1: εντάξει,
0: και πιο παλιοί δεν ήταν και σίγουροι πότε ήταν. Έτσι, αν θυμάστε. Η μεγαλύτερη
1: σύνδεση. Παλιά βάζανε τυχαία μια ημερομηνία.
0: Ούτε και το χρόνο. Και το χρόνο χάνανε λίγο. Έπαιζε αυτό.
1: Στο περίπου.
0: Όσοι είχαν, γεννηθεί πριν από τον πόλεμο, υπήρχε μια πιθανότητα και κάνα δύο χρόνια πάνω κάτω να έχει γίνει μια αλλαγή.
1: Εσύ λες αυτό, γιατί στα χωριά που γεννιόταν ένα παιδάκι και μέχρι να πάει ο πατέρας να το δηλώσει στο ληξιαρχείο, είχε περάσει και μια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν παίρναν όρκο για την ακριβή ημέρα γενεθλίων σε κάθε περίπτωση. Στο περίπου λέγανε.
0: Βλέπεις πώς έχουν αλλάξει οι ανθρώπινες σχέσεις μέσα στις δεκαετίες. Φανταστείτε τη σημερινή ημέρα, ξέρω εγώ, να έλεγε ο σύζυγος, σιγά μην πάρα δηλώσω το παιδί, κάποια στιγμή θα πάω. Έτσι μπορείτε να κάνετε αυτό το συνειρμό. Ενώ τότε ήταν ένα αναγνωρισμένο αντρικό δικαίωμα του σύζυγου να πάει να δηλώσει το παιδί, οπότε το θυμάται.
1: Σωστά, σωστά. Καλημέρα και στον φίλο τον Αντώνη. Καλή εκπομπή, παιδιά. Καλημέρα. Εγώ έχω γενέθλια 9 Αυγούστου. Αλλά ρε, παιδιά, δεν θυμάμαι τον χρόνο που γεννήθηκα. Εσύ είσαι ακόμα καλύτερος. Εσύ κράτα το 9 Αυγούστου. Άστα τα υπόλοιπα, δεν χρειάζεται. Κρατήσω κι εγώ 28 Ιουνίου.
0: Μια χαρά είναι.
1: Δεν χρειάζεται
0: Super.
1: Χρονολογία τώρα. Τι, τα θυμόμαστε αυτά.
0: Όχι, μετά από κάποια ορόσημα δεν είναι και για να τα θυμάσαι και πάρα πολύ.
1: Έτσι, λοιπόν, χθες το βράδυ αναχωρηθήκαμε γιατί υπήρχε ένα σοβαρό ατύχημα, το είπες και εσύ στην πρώτη ώρα της εκπομπής, να το πούμε και σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Γνωστό τηλεπαιχνίδι, εν πάση περιπτώσει, το Survivor. Φαίνεται ότι υπήρξε ένας σοβαρότατος τραυματισμός παίκτη. Έκανε ψαροτούφεκο άνθρωπος και τον χτύπησε ταχύπλο. Έλληνας παίκτης βεβαίως, του reality επιβίωσης. Τραυματίστηκε από την προπέλα. Έκανε κατάδυση ο άνθρωπος. Υπάρχει βεβαίως ανακοίνωση από την Ajun Media. Αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του προγράμματος. Να ευχηθούμε περαστικά στον άνθρωπο. Ξέρεις, είναι λίγο δύσκολες συνθήκες και επικίνδυνες στα συγκεκριμένα παιχνίδια.
0: Τώρα αυτό έγινε εκτός των γυρισμάτων, λένε. Έκανε ψαροτούφεκο και ήταν εκεί ένα ταχύπλο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τις συνθήκες. Τι έχει συμβεί.
1: Εκεί στον Άγιο Δομήνικο, έτσι, το ατύχημα αυτό. Είπε βεβαίως η εταιρεία ότι είμαστε εδώ για τον άνθρωπο, θα αναλάβουμε όλα τα έξοδα κλπ. Εντάξει, είναι στενάχωρο γιατί πηγαίνεις για χαρά, για ένα παιχνίδι, ας πούμε, και δες τι μπορεί να συμβεί. Είναι αστάθμητος παράγοντας. Αν συνέβη και εκτός γυρισμάτων, δηλαδή δεν είναι και ευθύνη η αμέλεια, ας πούμε, της παραγωγής, γιατί οι παίκτες προφανώς είναι στον Άγιο Δομήνικο, είναι σε μια ξένη χώρα, πρέπει να είναι και απολύτως προστατευμένοι. Έτσι όπως το περιγράφουμε βέβαια στο περιστατικό. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι κάποια αμέλεια, ας πούμε,
0: της εταιρείας. Που έγινε πάνω στο παιχνίδι. Αυτά ξέρουμε έως τώρα. Απλώς σας το αναφέρουμε γιατί είναι ένα δυσάρεστο περιστατικό και υπάρχει ο τραυματισμός ενός ανθρώπου.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Έλλης λέει: καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Ξέρετε πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο Τετάρτη, γιατί έχει απεργία η ΑΔΔΗ. Ο Έλλης, αν το λέω σωστά το όνομα, μας ρωτάει. Βεβαίως θα το έχουμε μπροστά μας, θα σας το πούμε σε λιγάκι. Φίλε μου Έλλης, καλημέρα και στον Πάτροκλο. Μας ακούει από τη Γερμανία. Τι έλεγες εσύ σήμερα, γιορτάζει Γερμανία?
0: Εγώ γιορτάζει Γερμανία, είπα.
1: Ως όνομα.
0: Α, ναι, ο Γερμάνιος.
1: Γερμάνιος.
0: Ναι, ο Γερμάνιος.
1: Ναι, αλλά το θηλυκό του είναι Γερμανία.
0: Ναι, και η Γερμανία, βεβαίως. Γιορτάζουν. Και ο Επιφάνιος γιορτάζει.
1: Και ο Επιφάνιος.
0: Και η Επιφανία.
1: Εξαιρετικά. Χρόνια πολλά λοιπόν, αν έχετε κάποιον που γιορτάζει σήμερα, ναι, και όσους έχετε τα γενέθλιά σας, εν πάση περιπτώσει, ευχόμαστε να τα χαρείτε. Λοιπόν, χθες στο Χαλάνδρι, εκεί στο θέατρο της Ραματιάς, πολλοί κόσμος και ντουνιάς μαζεύτηκε. Αυτό που εντυπωσίασε ήταν το γεγονός ότι περίπου επί μια μισή ώρα ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε μπροστά του κανένα χαρτί, δεν είχε αναλόγιο, δεν ήταν σε βήμα. Περπατούσε πάνω σε αυτή τη σκηνή επί μια μισή ώρα, πολύ χαλαρός, πολύ επικοινωνιακός. Ένας Αλέξης Τσίπρας θυμίζει λίγο τα παλιά, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν ξέρω, σαν να έχει οριμάσει, μου φαίνεται περισσότερο.
0: Όλοι μας λίγο.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι σαφείς οι θέσεις που βγάζει προς τα έξω. Εξάλλου είναι και πολύ συχνές καθημερινές, δηλαδή, οι παρουσίες του και εμφανίσεις του μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει τη σελίδα του στο Facebook, έχει ένα πολύ καλό γραφείο τύπου το οποίο ενημερώνει και εμάς, τους δημοσιογράφους, και πάρα πολύ σύντομα. Τώρα, από τα πρόσωπα τα οποία είδαμε είναι η Όλγα Γερόβασίλη βεβαίως. Είναι ο Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζαχαριάδης. η Ελένη Ευλονίτου, ο Κώστας Μπάρκας, Μίλτος Ζαμπάρας, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Διονύσης Τεμπονέρας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Νίκος Μπίστης και ήταν και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, από ό,τι είδα επίσης, και η κυρία Αθηνά Λινού, η οποία κυρία Λινού είναι ανεξάρτητη βεβαίως, αλλά έχει πει ότι θα την ενδιαφέρε.
0: Ναι, και ο κύριος Ωσγκιούρα από τη Νέα Αριστερά ήταν εκεί.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Κοίταξε να δεις. Προφανώς τώρα, μόλις κάνει την κίνησή του, νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει και όλο αυτό το πλαίσιο. Έτσι, πόσοι θα πάνε μαζί του, πώς ενδεχομένως κάποιοι ίσως κατευθείαν, κάποιοι άλλοι σε δεύτερο χρόνο. Γιατί προφανώς, αν υπάρχει και βουλευτική ιδιότητα από ένα άλλο κόμμα, αυτό πρέπει να γίνει ίσως. Λέμε, ίσως τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί, και με έναν τρόπο που να μην είναι και λίγο έτσι, ξέρεις, αποκαρδιωτικός εικόνα και ως διαδικασία να το βλέπεις να φιλορροεί, να μην είναι άχαρο. Mm-hmm. Φαντάζομαι. Ίσως και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να το δουν και εκεί τα στελέχη των κομμάτων, των συγκεκριμένων, από τα οποία φαίνεται ότι θα είναι δεξαμενές με τις οποίες θα ενισχυθεί η πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει αυτό που είναι σημαντικό είναι τι θα γίνει με τους βουλευτές οι οποίοι έχουν δηλώσει και ανοιχτά ότι είναι υπέρ της, του εγχειρήματος Τσίπρα. Έρχεται η ώρα του θερισμού, μας είπε χαρακτηριστικά. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, να τον νικήσουμε, είπε στην εκδήλωση αυτή, και μάλιστα πίσω του έγραφε κυβερνός αριστερά της νέας εποχής, για την ακρίβεια. Έκανε και μια αναφορά στη Φόφη Γεννηματά, την αείμνηστη. Πώς το έλεγε, λέει η Φόφη, Μητσοτάκης ΑΕ, εδώ είναι Μητσοτάκης LTD.
0: Κοίταξε, η ρητορική φαίνεται είναι ότι θα κατευθυνθεί πάλι σε μια μετοπική επίθεση απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Εκεί ένας διαγωνισμός για το ποιος, αν θέλεις, είναι πιο ισχυρός αντίπαλος. Αυτό θα προσπαθήσει να επιδιώξει, να συγκεντρώσει την υποστήριξη των πολιτών που πιστεύουν ότι θα πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης απέναντί του να έχει κάποιον ο οποίος θα μπορεί να τον απειλήσει. Ταυτόχρονα με αυτό που λες, δηλαδή τώρα και τα στελέχη που είναι στη Νέα Αριστερά και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ενδεχομένως να θέλουν να υποστηρίξουν τον κύριο Τσίπρα, εγώ νομίζω ότι σε αυτό το θέμα πρέπει να δώσουμε λίγη παραπάνω προσοχή για το πώς θα γίνει αυτό. Mm-hmm. Διότι αυτός ο χώρος, καταρχάς ο ίδιος, θα δεχθεί και μια κριτική γι' αυτό. Έτσι, με την έννοια ότι, κοίταξε να δεις, ψήφισε κάποιος το 23 Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ, μετά αυτό το πράγμα δεν ψήφισε 4 κόμματα. Έτσι, ο ψηφοφόρος. Μετά αυτό γίνεται 4 κόμματα και στη συνέχεια κάνει μια πρωτοβουλία ο κύριος Τσίπρας, έχοντας, θα του πούνε, διαλύσει το κόμμα στο οποίο ήταν αρχηγός. Έτσι, και μετά θα αρχίσουν να τρέχουν. Όχι, πρέπει να γίνει με έναν τρόπο λίγο συντεταγμένο, φαντάζομαι εγώ, σκέφτομαι. Δεν ξέρω.
1: Ναι, θα το δούμε από το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ της αλλιώς είναι θετικός και διαστόματος του Σοκράτη Φάμελου νομίζω το έχει πει ότι τους ενδιαφέρει να πορευτούν μαζί. Κακά τα ψέματα τώρα, είναι τόσο καταρματισμένος αυτός ο χώρος που ο καθένας καταλαβαίνει ότι αντιμετωπίζει και σοβαρό κίνδυνο να μην μπει στη Βουλή αν κατέβει μόνος του.
0: Σωστά.
1: Που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη ομπρέλα και να ενταχθούν από κάτω. Τώρα, θα μου πεις, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε συνιστώσεις από παλιά. Δεν είχε κάποια ρεύματα, αν θέλεις.
0: Οπωσδήποτε.
1: Θα βρουν τη φόρμουλα, θεωρώ, να πορευθούν όλοι μαζί.
0: Οπωσδήποτε, απλά και δεν ξέρουμε, και ξέρεις, κάποιοι μπορεί να αλλάξουν και άποψη, ενδεχομένως να υποστηρίξει και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορεί να κρατήσει την οντότητά του. Έτσι, αυτό θα είναι και ένα θέμα να το δούμε. Γι' αυτό και λέμε ότι και στις δημοσκοπήσεις και σε όλα αυτά δεν έχουμε ακόμα τα δεδομένα. Αν πει, ξέρω εγώ, κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι κοίταξε, εμείς θέλουμε να κρατήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν συμφωνούμε να πάμε τον Άλεξη Τσίπρα και έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα και κατέβει χωριστά στις εκλογές. Mm-hmm. Το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Το ξέρουμε, δεν είμαστε βέβαιοι. Το συγκεκριμένο εγώ δεν θα το απέκλεια έτσι, από κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν αυτή την άποψη και να την υποστηρίξουν και να πάνε μέχρι τέλος. Και αυτό δεν θα διαμορφώσει κάποιους συσχετισμούς ενδεχομένως.
1: Θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση είναι νομίζω εμφανές ότι χθες ήταν η πρώτη του έτσι, πολιτική εμφάνιση προπομπός της ανακοίνωσης του νέου φορέα εδώ στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Ξεκίνησε λοιπόν από το Χαλάνδρι, από το θέατρο Ρεματιάς. Το ταξίδι τώρα αρχίζει, όπως είπε χαρακτηριστικά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι συμβαίνει, δεν ξέρω τι να παραγγείλω. Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις. Για πες, μπες στο MyDay στην ενότητα MyDay. The My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food για ό,τι τραβάει η ρόεξή σου. Και φυσικά μπορεί να ανακαλύψει εκατοντάδες ακόμα εκτόσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Τώρα που το λες, πείνασα περισσότερο. The My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου. Είναι αρκετά σημαντικό, όπως σας λέγαμε, αυτό το θέμα με το χωροταξικό του τουρισμού, έτσι, διότι έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο χτίζονται κατοικίες και καταλήμματα σε όλη την Ελλάδα και ειδικά στις τουριστικές περιοχές, γιατί έχουμε πάρα πολύ θέμα μεγάλο με την υπερβολική δόμηση. Τώρα υπάρχει μια κατηγοριοποίηση για περιοχές έτσι ελεγχόμενης ανάπτυξης, για κάποιες άλλες περιοχές που θεωρούνται αναπτυσσόμενες ή ανεπτυγμένες, και το βασικό είναι ότι ανεβαίνουν λίγο κάποια όρια έκτασης που πρέπει να υπάρχει για να γίνεται μια εγκατάσταση. Δηλαδή από τα 4 πάει στα 8 στρέμματα. Έτσι, υπάρχει αυτή.
1: Πρέπει να έχει πολύ πιο μεγάλη έκταση, δηλαδή, για να μπορέσει να χτίσει.
0: Έκταση για τέτοιου είδου.
1: Και χρειαζόταν να μπει μια τάξη, ρε παιδί μου, έτσι, σε περιοχέ που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλη ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη. Σε λίγο θα φτάσουμε έναν όλο μπετό. Δηλαδή, πραγματικά θέλει ένα μέτρο.
0: Και μάλιστα σε κάποιε περιοχέ, σε κάποια νησιά, τα οποία. Εντάξει, τα νησιά, ειδικά όταν ξέρει, δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλα, πώς να το πούμε, δεν μπορείς να ξέρεις, δεν υπάρχει πια χώρος, έτσι, έχει καταληφθεί ολόκληρο στην κυριολεξία και είναι ένα ζήτημα εκεί πέρα και για την εικόνα, το θέλουμε αυτό το πράγμα, μπορούμε να το υποστηρίξουμε πέρα από την αισθητική, την οποία την ξεχνάμε πάντα, αλλά νομίζω ότι δεν θα έπρεπε, διότι στο τέλος της ημέρας την ομορφιά είναι αυτό που θέλουμε να πουλήσουμε και ως χώρα, και άμα τη χάσουμε αυτή, νομίζω ότι το πρόβλημα που θα έχουμε είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι θέμα, δηλαδή, πώς να το πούμε, κάπως υπαρξιακό, θα μπορούσε να πεις.
1: Λοιπόν, θα το δούμε για το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχει ενδιαφέρον το συγκεκριμένο θέμα. Είχαμε μείνει όμως στην προαναγγελία της δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ για τον Α. Βρίσκει λοιπόν διαφορά 10,6 μονάδων να έχει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, μιλάμε για την πρόθεση πάντα, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με ποσοστό 22,8%, χαμηλό το λες, έναντι 12,2% του ΠΑΣΟΚ. Και για το ΠΑΣΟΚ θεωρείται χαμηλό, αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει δει και 11, ας πούμε. Επομένως θεωρείται λίγο κερδισμένο.
0: Η διαφορά τους μειώνεται.
1: Ναι, η διαφορά μειώνεται. Η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 7%. Ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας που έχει πέσει στο 5,7%, πρέπει να είναι από τα πιο χαμηλά που δίνουν στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο 3,4%, δηλαδή στο όριο εισόδου, πολύ κοντά στο όριο εισόδου με το 3% στη Βουλή, φαίνεται να βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι σκέφτονται να ψηφίσουν τώρα το κόμμα Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, στην πιθανότητα λοιπόν να ψηφίσουν το κόμμα που έχει προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας, το θετικό ποσοστό φτάνει στο 17%, την ώρα που όσοι το αποκλείουν βρίσκονται στο 71%. Και θα πει κανείς, 17 είχε όταν έφυγε.
0: 17 είναι δεξαμενή.
1: Ναι, τη δεξαμενή. Αλλά σε κάθε περίπτωση το θυμίζουμε ότι επειδή δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση κόμματος ακόμη. Έτσι, μετράμε βεβαίως την πρόθεση, την εκτίμηση, αν σκέφτεται κάποιος, αν προσανατολίζεται προς τα εκεί. Επίσημα αποτελέσματα και μετρήσεις θα έχουμε όταν ανακοινωθούν επισήμως τα κόμματα. Η μεγαλύτερη δεξαμενή για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι λογικό. Και ακολουθεί βεβαίως η Πλεύση Ελευθερίας της ζωής.
0: Δηλαδή μπορεί να πάρει ένα σημαντικό ποσοστό και από εκεί, από ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι πιο κοντά στην κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία φαίνεται ότι δέχεται και την απειλή από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού, σε περίπτωση που προχωρήσει και η κυρία.
1: Λοιπόν, τώρα ως προς την κυρία Καριστιανού, στο 15% βρίσκεται το ποσοστό όσων σκέφτονται σοβαρά να ψηφίσουν το κόμμα της, το οποίο αναμένεται να ανακοινώσει πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα. Το 65% δεν εξετάζει τη συγκεκριμένη επιλογή. Παρουσιάζει αύξηση, να πούμε, το ποσοστό αυτό, σε σχέση με το 59% που είχε προηγούμενη μέτρηση. Περισσότεροι δηλαδή σκέφτονται να μην το ψηφίσουν, όμως βρίσκεται σε ένα 15%. Η Νίκη και η Ελληνική Λύση παρουσιάζονται ως οι σημαντικότερες δεξαμενές ψηφοφόρων για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Τώρα, ως προς τα εσωτερικά μας εδώ και τον τρόπο διακυβέρνησης, το 72% των πολιτών, των ερωτηθέντων πάντα, έτσι σημειώνουμε, θεωρεί ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα στο πώς αισθάνεται ο πολίτης. Αν θεωρεί ότι υπάρχει δικαιοσύνη την οποία μπορεί να εμπιστεύεται. Έχει να κάνει με τους δικαστές, έχει να κάνει με τον τρόπο άσκησης, αν θέλεις, του λειτουργήματος του δικαστή. Τις πιέσεις που μπορεί οι δικαστές να δέχονται.
0: Την απογοήτευση επίσης πολλών πολιτών από δικές τους υποθέσεις.
1: Έτσι.
0: Και αυτό μπορεί να είναι μέσα στην εξίσωση.
1: Το 78% έχει την άποψη ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά. Και η άποψη για ισονομία είναι μόλις το 17%. Μόλις 17% θεωρούν δηλαδή ότι είμαστε ίσοι απέναντι στους νόμους. Ναι. Πολλές φορές δεν το αισθάνεσαι κι εσύ. Ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και ότι οι νόμοι, μπορεί κάποιοι νόμοι να εφαρμόζονται επιλεκτικά.
0: Όπως επίσης ότι μπορεί να έχεις τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Κοίταξε, ξέρουμε ότι για παράδειγμα η δικαιοσύνη είναι μια ακριβή υπόθεση. Έτσι, δηλαδή για να βρεις το δίκιο σου, αλλιώς το βρίσκεις άμα έχεις μια οικονομική επιφάνεια ή αλλιώς το διεκδικείς ή αλλιώς το υπερασπίζεις.
1: Εντάξει, γιατί έχει ένα κόστος τώρα αυτό.
0: Αυτή προφανώς είναι μια αντίληψη που έχει εμπεδωθεί στην κοινωνία.
1: Λοιπόν, όσον αφορά στα εμπόδια που μπαίνουν σχετικά με τη λειτουργία του κράτους δικαίου, η διαφθορά βρίσκεται στην κορυφή. Ακολουθούν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις, αλλά και η αδυναμία εφαρμογής των νόμων. Σημαντική παράμετρος αυτή, γι' αυτό σας την αναφέρουμε. Τι σκέφτονται λοιπόν όσοι ρωτήθηκαν για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, ποιο είναι το κριτήριο? Η ψήφος διαμαρτυρίας κερδίζει έδαφος έναντι της σταθερότητας, με ποσοστά να κινούνται στο 61% και στο 36% αντίστοιχα. Δηλαδή, η ψήφος διαμαρτυρίας είναι το 61%. Ψήφος διαμαρτυρίας είναι: δεν είμαι ικανοποιημένος από αυτό που με κυβερνάει και θα ψηφίσω κάτι άλλο. Πολλές φορές και οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να στείλω ένα μήνυμα. Το 48%,
0: συνέχισε.
1: Το 48% των πολιτών εμφανίζεται να προκρίνει ως κριτήριο τη διαφάνεια για την επιλογή κόμματος έναντι της αντιμετώπισης των οικονομικών ζητημάτων. Και έχω ρωτήσει βέβαια διάφορα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ.
0: Αυτό που έλεγες πριν για τις δεξαμενές, το 60% είναι κοντά στην ψήφο διαμαρτυρίας, το 40% κοντά στην ψήφο της σταθερότητας, εδώ πέρα είναι όλη εξίσωση. Διότι κοίταξε να δεις, στο 60 φαίνεται να έχεις περισσότερους μνηστήρες για το ποιοι θα διεκδικήσουν την επιλογή των πολιτών από αυτή τη δεξαμενή, ενώ στο 40 φαίνεται να έχεις λιγότερους. Άρα, ξέρεις, μπορεί από τη μια η πλειονότητα των ανθρώπων να είναι σε μια στάση η οποία να είναι κοντά στην διαμαρτυρία και στην αποδοκιμασία της σημερινής κατάστασης. Απ' την άλλη όμως έχει ένα συμπαγές ποσοστό όπου φαίνεται πως είναι λίγοι που το διεκδικούν, έτσι.
1: Λοιπόν, θέλουμε και τη δική σας άποψη. Αν σας καλούσε μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και σας ρωτούσε πού προσανατολίζεστε, ποιο κόμμα φαίνεται να σας εκφράζει περισσότερο, αν περιμένετε κινήσεις από τον Αλέξη Τσίπρα ή τη Μαρία Καριστιανού να ανακοινώσουν επισήμως τα κόμματα τους. Τώρα έχουμε δύο διαφορετικά μηνύματα, γι' αυτό μου αρέσει, γιατί υπάρχει ένας πλουραλισμός εδώ πέρα.
0: Πάντα.
1: Είναι το χίλιοι καλή χωράμε σε αυτή την πρωινή παρέα. Ο φίλος ο Νίκος, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, λέει: παραμυθατζής είναι, δεν ξέρει τη δουλειά. Γιατί λέγαμε νωρίτερα για το θέατρο Ρεματιάς που μίλησε έτσι στον κόσμο, μίλησε στο κοινό και από μνήμης, έτσι χωρίς να έχει χαρτιά μπροστά του ή οτοκεί ή οτιδήποτε άλλο. Και εδώ η φίλη μας η Ντίνα, η συνονόματή μου, επιτέλους λέει: βλέπουμε κάτι να αλλάζει στο πολιτικό σκηνικό. Αναφέρομαι στη συνένωση των αριστερών δυνάμεων και στο να υπάρξει δυνατή αντιπολίτευση. Πιστεύω και υποστηρίζω την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Και υπογράφει Ντίνα, πρώην μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ένα ενδιαφέρον, Ντίνα μου, να μας πεις σε ποια περίοδο αποχώρησες από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. 7 και 35 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Γκόλιας, δυναμός που στην παρέα σας μέχρι τις 8. Να απαντήσουμε στο φίλο που ζητούσε να μάθει τι θα ισχύσει για τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο, που είναι η απεργία της ΑΔΕΔΗ. Δημήτρη μου, να πούμε ότι περιμένουμε μέσα στην ημέρα να καθορίσουν τη στάση τους και θα σας ενημερώσουμε από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού και από τους τίτλους ειδήσεων.
1: Φυσικά, έτσι, όταν υπάρχουν ανακοινώσεις από τα σωματεία, για να είναι κάτι οριστικό, έτσι, για να γνωρίζετε κι εσείς ακριβώς τι ισχύει και τι όχι. Θα σας πούμε ωστόσο ότι αύριο προγραμματίζονται οι απεργιακές συγκεντρώσεις, που είναι 10.30 το πρωί από την ΑΔΕΔΗ στην πλατεία Κλαθμόνος, με αιτήματα τις μισθολογικές αυξήσεις. Τα δώρα, έτσι, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει, σε ένα κράτος, σε μια χώρα, αν δεν είναι συμμέτοχοι και οι πολίτες για το καλό του τόπου, κανένα κόμμα δεν πρόκειται να κάνει κάτι. Σωστά τα λες, Γιώργο μου. Πού να το βρούμε. Μακάρι να είχαμε συμμέτοχους πολίτες και μακάρι να μας άκουαν και περισσότερο. Αυτό δεν αισθανόμαστε πολλές φορές? Να μπορούν οι κυβερνώντες να αφουγκράζονται περισσότερο το λαό. Ο φίλος ο Νίκος.
1: Καλημέρα, μορφόπεδα. Μας λέει, νομίζω ότι αυτοί που μιλάνε για ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα και αριστερά έχουν μπερδευτεί. Αριστερά είναι το κουκουέ. Γι' αυτό θα μας κυβερνάει ο Μητσοτάκης για τα επόμενα 20 χρόνια. Όταν οι αριστεροί δεν ξέρουν τι τους γίνεται, δεν υπάρχει καμία ελπίδα από θαύμα. Καλημέρα και πάλι, μας λέει ο Νίκος.
0: Και ο φίλος μας ο Λοΐζος λέει, καλημέρα. Εγώ συμφωνώ με την Τίνα. Και εγώ ΣΥΡΙΖΑ ψήφιζα. Την Τίνα την ακροάτρια, έτσι, μην μπερδευτούμε. Και ψηφίζω ακόμα. Νομίζω ότι η νέα πνοή του Αλέξη Τσίπρα θα είναι μια ανάσα για τον ελληνικό λαό. Άφθαρτος, ταπεινός, την πενταετία που κυβέρνησε, με όλες αυτές τις αντίξωες συνθήκες, αυτοί οι οποίοι έχουν λογική, κατάλαβαν ότι δεν είχε ιδιοτέλεια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή μας, λέει ο Λοΐζος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε να ακούμε τις απόψεις σας, έτσι, να υπάρχει ένας συμπροβληματισμός. Και βεβαίως θέλουμε την άποψή σας σχετικά με το χώρο της κέντρο αριστεράς, με αφορμή την κίνηση Τσίπρα.
1: Και ο Ηλίας μας λέει, καλημέρα και στον Ηλία. Λοιπόν, δεν θα ήταν άσχημο, λέει, μια κυβέρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και Τσίπρας μαζί με 2 ή 3 ή 5 να κάνουν κυβέρνηση με στόχο, γιατί εντάξει, 7 χρόνια είδαμε αυτούς που είναι τώρα και κάποιους άλλους που του βλέπαμε. Αυτή, αν είναι για κάποιους μια καλή κυβέρνηση, θα κρατήσει για πάρα πολύ καιρό. Και αρκετά άλλα πράγματα τα οποία μας λέει εδώ πέρα ο Ηλίας.
0: Ναι.
1: Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του και την καλημέρα του.
0: Πάντως, πολύ καλές πιθανότητες θα είχαν όλα τα κόμματα της αριστεράς, όπως λέει, μαζί με το ΠΑΣΟΚ που είναι το κέντρο.
1: Ναι.
0: Εκεί θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας πολύ ισχυρός αντίπαλος πόλος.
1: Προφανώς, γιατί η δεξαμενή είναι μεγαλύτερη.
0: Όμως το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να πάει μόνο του.
1: Ναι, αυτό.
0: Και λέει, μετά τις εκλογές βλέπουμε. Όμως, μέχρι τότε, εγώ παλεύω για να βγω πρώτο, έστω και με μια ψηφοδιαφορά.
1: Αυτή είναι η επιλογή.
0: Είναι εφικτό αυτό?
1: Δεν ξέρω. Κάποιος που είπε στο ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι δεν είναι εφικτό, έφυγε. Αλλά το θέμα είναι ότι. Προσωπικά, αν με ρωτάς, αν όχι με το ΠΑΣΟΚ που, όπως λες, έχει ακολουθήσει αυτή τη στρατηγική, δεν θα απέκλεια μέχρι τις εκλογές, γι' αυτό λέμε ότι έχουμε άλλα δεδομένα από αυτά που τα έχουμε τότε, κάποιοι να έρθουν πιο κοντά. Εγώ δεν θα το απέκλεια. Σε όλο
0: πριν
1: αυτό
0: τις
1: το
0: τότε.
1: Ενώ πριν τις εκλογές, γιατί κοίταξε να δεις, αν γίνουν αυτά τα 2-3 κόμματα, πια θα έχεις εκεί πέρα μια βαβέλ. Θα έχει 7-8 κόμματα διαφορετικά.
0: Εγώ νομίζω ότι πρέπει
1: να απέκλεια συγκλήσεις.
0: Έτσι, ένας υπεύθυνος ηγέτης πρέπει να κάτσει να δει τα δεδομένα και να δει αν είναι εφικτό αυτό για το οποίο προσπαθεί. Είναι εφικτό? Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ μπορεί ξαφνικά να βγει πάνω από τη Νέα Δημοκρατία στα ποσοστά που είναι τώρα?
1: Η πραγματικότητα
0: χρειάζεται συμπόρευση.
1: Όχι.
0: Αντικειμενικά, να το δούμε.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται συμπόρευση. Όμως δεν φαίνεται να κοιτάνε προς τα εκεί.
1: Επίσης, ναι, γιατί δεν ξέρω και ποια είναι, θα είναι και η συγκολητική ουσία. Πάντα μπορεί να είναι εξουσία, έτσι, και η προοπτική της. Αυτό ισχύει. Αλλά
0: να έχει και πιθανότητες όμως, να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, αυτό θέλω να πω.
1: Και να υπάρχουν, ναι, οπωσδήποτε. Και
0: αυτό δεν πρέπει να είναι ρεαλιστές.
1: Ναι. Πρέπει να είναι ρεαλιστές, αλλά πρέπει να υπάρχουν και οι άνθρωποι που να, η χημεία τους.
0: Να. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον Ηλία. Μου άρεσε αυτό που έγραψε ο ακροατής, λέει. Ομορφόπαιδα, την αγάπη μας. Να είσαι καλά, Ηλία μου. Ράδιο ενημέρωση δύναμη στην Πιερία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναμετάδοση της εκπομπής. Έχουμε όμως Δημήτρη μου, την Κατερίνα τη Μαστραντονάκη, την καλή συνάδελφο μαζί μας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Μας πήρε μπάλα λίγο εδώ με τα πολιτικά, αλλά και τα αστυνομικά. Είναι πολύ δυνατά σήμερα.
2: Ναι, καλά κάνατε. Λοιπόν, πραγματικά σήμερα έχουμε την εξιχνίαση, την μεγάλη αυτή εξιχνίαση της κινηματογραφικής ληστείας που έγινε στην Δυθωρέα Φιώτιδας χθες. Και θέλω να σας πω, ήμασταν και από το πρώτο, νομίζω και το μοναδικό ραδιόφωνο που ανέφερε χθες ότι βρίσκονται στα ίχνη των δραστών οι αστυνομικοί.
0: Εσύ το έλεγες λοιπόν, από το μεσημέρι, έτσι, από το μαγκαζίνο, Κατερίνα.
2: Στη Λίνα. Λοιπόν, και τελικά τώρα στα χέρια λοιπόν των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται μια σκληρή ομάδα 8 ατόμων, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί αναζητούν άλλες 2 γυναίκες. Θεωρούν ότι είναι υπεύθυνοι αυτοί για τη μεγάλη ληστεία στην Δυθωρία, αλλά όπως μου ανέφεραν Ντίνα και Δημήτρη, θεωρούν οι αστυνομικοί ότι κρύβονται σχεδόν πίσω από όλες τις ανεξιχνίαστες ληστείες που είχαμε σε επαρχιακές τράπεζες και ΕΛΤΑ τον τελευταίο χρόνο και αναζητούν στοιχεία να δουν πώς θα καταφέρουν να δέσουν τη συγκεκριμένη ομάδα με τις ανεξιχνίαστες ληστείες που είχαμε σε επαρχιακές πόλεις. Να σας εξηγήσω τώρα εδώ. Πέστε μου, θέλετε να ρωτήσει κάτι, Δημήτρη?
1: Απλά μια παρένθεση μόνο. Οι στόχοι που είχαν, δηλαδή αν επιβεβαιωθεί ότι ήταν για παράδειγμα και στην κατοχή του Μεσολογίου το προηγούμενο χρόνο, δείχνει και μια τακτική από την ομάδα αυτή να βρίσκει περιοχές της περιφέρειας όπου τα πράγματα είναι λίγο πιο ήσυχα και ανύποπτα σε επίπεδο ασφάλειας.
2: Ναι, αυτό τους έφαγε, θα σου πω. Ναι,
1: κράτα το. Όπως επίσης εδώ να σημειώσουμε και το εξής, ότι πια τα τραπεζικά καταστήματα είναι και λίγα στην περιφέρεια. Έτσι. Δηλαδή είναι αυτά που έχουν μείνει και εξυπηρετούν μεγάλες περιοχές. Συγγνώμη για διακοπή.
2: Ακριβώς. Όχι, καλά έκανες και έχουν τα χρηματοκιβώτια. Τα χρηματοκιβώτια λειτουργούν με χρονοκαθυστέρηση πάνω από 20 λεπτά. Οπότε επέλεγαν τράπεζες που είναι μακριά από τα αστυνομικά τμήματα, έτσι ώστε να φτάσει γρήγορα η αστυνομική δύναμη στο σημείο. Αλλά εδώ θα μου επιτρέψει να σου πω, σύμφωνα με πληροφορίες που κατάφερα να συλλέξω, οι αστυνομικοί λειτουργήσαν με πραγματικό επαγγελματισμό. Δηλαδή έλεγαν οι πολίτες, μα καλά, πήραμε την αστυνομία και δεν ήρθανε και δεν φτάσανε και δεν και δεν. Και τι συνέβη τώρα εδώ? Οι αστυνομικοί από την ασφάλεια της Λαμίας που έφτασαν στο σημείο παρακολουθούσαν διακριτικά τους ληστές. Και καλά έκαναν και δεν μπήκαν μέσα στην τράπεζα. Γιατί φαντάζομαι τώρα δύο αστυνομικοί με δύο όπλα. Οι ληστές όλοι είχαν 3 όπλα και κάποιος είπε από τους υπαλλήλους ότι έβλεπαν και χειροβομβίδες. Είχαν πάνω τους και χειροβομβίδες. Μέτρα, καλάσνικοφ, πιστόλι, υποπολιβόλο. Να κρατάνε μέσα στην τράπεζα αυτή και να έχουν
0: επόμενο. Θα μπορούσε να γίνει μακελιό σε περίπτωση εφόδου, έτσι, αυτό φοβήθηκαν.
2: Φυσικά. Και σου λένε, άφησε τους να πάρουν τα λεφτά να φύγουν και μετά ξεκίνησε, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου, ξεκίνησε η παρακολούθησή τους. Οι δράστες πήραν το όχημα, το μετέφεραν σε μια περιοχή γύρω στα 50 χιλιόμετρα μακριά, το καθάρισαν με χλωρίνη, όμως είχε κινητοποιηθεί όλη η στερεά. Και στελέχη της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, στελέχη από τη Διαρρηκτών, είχαν ήδη φτάσει στο σημείο και άρχισαν να τους παρακολουθούν. Δηλαδή, από το πρώτο λεπτό σχεδόν, οι αστυνομικοί βρίσκονταν στα ίχνη τους. Όταν πήγαν και άφησαν το αυτοκίνητο στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας εκεί στη Φθιώτιδα, επιβεβάστηκαν οι κακοποιοί σε ένα άλλο όχημα όπου πήγε και τους πήρε μία κοπέλα, μία γυναίκα, μία από τις συλληφθέντες, και από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί άρχισαν να τους παρακολουθούν διακριτικά και κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν όλους μαζί μέσα στο όχημα και παρά το γεγονός ότι είχαν αυτό το βαρύ οπλισμό μαζί τους, είχαν και χειροβομβίδες, είχαν τα όπλα όπως σας είπα, επειδή εγκλωβίστηκαν σε ένα δρόμο, σε έναν επαρχιακό δρόμο, δεν άνοιξε ρουθούνι. Δεν κατάφεραν, ευτυχώς δηλαδή, γιατί τους ακινητοποίησαν, ήταν πολλοί και οι αστυνομικοί, οπότε δεν χρησιμοποίησαν το βαρύ οπλισμό που είχαν μαζί τους.
1: Ισχύει ότι δεν είχαν βαρύ ποινικό παρελθόν?
2: Έχουν να δεις τι έχει συμβεί. Έχουν συλληφθεί περισσότεροι από αυτού. Ναι, δεν έχουν βάλει ποινικό
0: περιθώριο. Τώρα πια τους ξέρει η αστυνομία, γιατί τους έπιασε. Γιατί χθες λέγαμε αν είναι του κοινού ποινικού δικαίου, ας πούμε, ή αν έχει άρωμα τρομοκρατίας αυτή η ληστεία.
2: Άκου να σου πω. Θα σας εξηγήσω. Ναι, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν συλληφθεί αρκετές φορές σε καταλήψεις, έχουν συλληφθεί σε πορείες και σε διαδηλώσεις. Δηλαδή έχουν παρελθόν, είναι γνώριμοι της κρατικής ασφάλειας που λέμε. Φυσικά ενημερώνεται και η αντιτρομοκρατική πλέον για αυτή την υπόθεση, αφού υπάρχουν παρακλάδια ατόμων που δρούσαν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Mm-hmm. Από ό,τι μαθαίνω και στελέχη της αντιτρομοκρατικής μπήκαν στις ανακρίσεις προκειμένου να ενημερωθούν για όλη την, για αυτή την υπόθεση από την αρχή μέχρι το τέλος. Οπότε αυτή την ώρα δηλαδή που μιλάμε συνεχίζονται οι έρευνες με πολύ εντατικό ρυθμό και αυτό που ήθελαν να κάνουν οι αστυνομικοί χθες και έδρασαν κάτω από άκρα μυστικότητα και καλά έκαναν, γιατί ήθελαν να φτάσουν πολύ γρήγορα και στα σπίτια των δραστών. Δηλαδή οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες και στα εξάρχεια και ξέρεις, αν τυχόν ακουγόταν κάτι ίσως να είχαμε... να υπήρχαν συγκεντρώσεις, να είχαμε διάφορα
0: τέτοια. Κατερίνα, οι συλληφθέντες έχουν πει κάτι για ποιο λόγο το έκαναν?
2: Όχι, ακόμη δεν, δεν έχουμε, γιατί σου είπα εξετάζουν. Καταρχήν τους έπιασαν με το βαρύ οπλισμό, ό,τι και να πούν, δηλαδή είχαν πάνω τους τα όπλα, οι πέντε τουλάχιστον από αυτούς. Δηλαδή τους συνέλαβαν αμέσως μετά την ληστεία. Δηλαδή περίπου 3 ώρες μετά τη ληστεία, 2-3 ώρες μετά τη ληστεία, ήταν στα χέρια τους και άρχισαν να τους ερευνούν, φαντάσου. Και μετά μεταφέρθηκαν, δηλαδή...
1: Είναι πολύ γρήγορη αντίδραση από την αστυνομία.
2: Μπράβο. Και έγινε, σου λέω, κινητοποιήθηκε όλη η Στερεά Ελλάδα. Σας έλεγα χθες, θυμάσαι, 3 νομοί είχαν κινητοποιηθεί, διότι αφουκή ναυτιότητα είχαν κινητοποιηθεί όλοι μαζί. Η διεύθυνση του οργανωμένου εγκλήματος, τα στελέχη των διαρριπτών που πραγματικά κάνουν και αυτή εξαιρετική δουλειά, είχαν ήδη, δηλαδή φτάνανε στο σημείο και άρχισαν να μαθαίνουν. Είχαν κάμερες ασφαλείας, ίχνη από ό,τι είχε, γιατί είχαν πέσει χρήματα των ληστών κάτω. Δηλαδή έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα.
0: Τους πέσανε μέσα στο δρόμο και έσκυβαν με τα όπλα και τα μάζευαν. Απίστευτες εικόνες.
2: Ναι, απίστευτες εικόνες. Δηλαδή με το που άρπαξε, γιατί λέει οι δράστες, εκτός από τους ακουαγιάς που είχαν, βάζανε χρήματα στις τσέπες τους σε μια σακούλα νάιλον. Δηλαδή,
0: πολλά λεφτά, Κατερίνα. Πόσα είναι, θύμισε μας?
2: Περίπου 200.000 ευρώ. Και τόσα είχαν και στην κατοχή που είχαν στο Μεσολόγγι.
1: Ναι, γιατί εξυπηρετούν πολλές περιοχές αυτά τα καταστήματα.
0: Για να δούμε, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι πληροφορίες θα πάρουμε περισσότερες. Κατερίνα μου, πριν κλείσουμε, να μας πεις και δύο λόγια, αν θέλεις, για την Κρήτη, για το περιστατικό το οποίο μας σώκαρε πραγματικά. Για τη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται έτσι σε δύσκολη κατάσταση.
2: Κοίταξε Ντίνα τώρα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι στραμμένο όλο τον ενδιαφέρον των αρχών. Γιατί, γιατί περιμένουν να δώσει κατάθεση 28χρονη μητέρα, είναι και το κλειδί για να διαλευκανθεί αυτή η πραγματικά σκοτεινή υπόθεση που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και όλη την Ελλάδα. Η νεαρή γυναίκα λοιπόν εκεί νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα στον αρχένα μετά το περιστατικό, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, που έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στην Παντάνασα Μαλαβιζίου, όπου εκεί ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, επέβαινε με τα 3 τους παιδιά, η γυναίκα, ο σύζυγος, και βρέθηκε η γυναίκα εκτός αυτοκινήτου, σοβαρά τραυματισμένη. Λοιπόν, τώρα τι εξετάζουν οι αστυνομικοί? Η γυναίκα έχει, να πούμε, μια ελαφρά, έχει αμνησία, δεν μπορεί να θυμηθεί πώς βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου. Αυτό μας επισημαίνουν οι γιατροί.
0: Από την πτώση και τα χτυπήματα προφανώς και από το σοκ, έτσι, όλα μαζί.
2: Ναι. Όλα μαζί. Τώρα τι έγινε, το παιδάκι, το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας που επέβαινε στο αυτοκίνητο, είπε στις θείες του παιδιού ότι ο μπαμπάς την κλώτησε τη μαμά και την έβγαλε έξω από το αυτοκίνητο. Οπότε έγινε και η σύλληψή του για ενδογενειακή βία.
0: Που ο πατέρας είπε ότι άνοιξε την πόρτα και πετάχτηκε η ίδια έξω.
2: Ο πατέρας όμως υποστηρίζει ότι εκείνη άνοιξε την πόρτα και πετάχτηκε έξω από το αυτοκίνητο και κατά λάθος τη χτύπησε με τον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου. Όμως οι αστυνομικοί και ο εισαγγελέας διέταξε να συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία και βαριές και βαριές, τέλος πάντων.
0: Πρόκληση σωματικής βλάβης, σοβαρή.
2: Μπράβο, πρόκληση σωματικών βλαβών. Οπότε εκείνος θα απολογηθεί, τώρα περιμένουν να απολογηθεί με αυτές τις κατηγορίες, αλλά οι αστυνομικοί συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία έτσι ώστε να διαπιστώσουν αν πραγματικά αυτός ευθύνεται για το σοβαρό τραυματισμό της γυναίκας, και έχουμε εδώ ακόμη μια υπόθεση που παραλίγο να καταλήξει και σε γυναικοκτονία.
1: Γιατί εδώ δεν είναι ότι τη χτύπησε, την παρέσε με την κλούβα.
2: Βέβαια.
0: Και την πέταξε από το μάξι, παιδιά, αν κινήσει, δεν το συζητάμε.
2: Φαίνεται αυτό, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσει, πρέπει να, η ίδια να καταφέρει να συνέλθει η γυναίκα και να περιγράψει και στους αστυνομικούς τι ακριβώς έχει συμβεί, έτσι ώστε να καταλήξουν να διαλευκάνουν αυτή την πραγματικά σοβαρή υπόθεση.
0: Μάλιστα, Κατερίνα Μαστραντονάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Θα σε ακούσουμε στη συνέχεια του προγράμματος και φυσικά το μεσημέρι στο μαγκαζίνο.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή σου μέρα,
1: καλή
0: Κατερίνα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Σε
0: ευχαριστούμε
2: συνέχεια.
0: Πάρα πολύ. Yeah. Καλημέρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από το σύντομο διάλειμμα. Πάμε στα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη για την πληροφορία που μας δίνει για τη Γαλατσίου.
1: Λέει ότι στο γαλάτσι Αγίας Γλυκερίας είναι κλειστή.
0: Αγίας Γλυκερίας.
1: Αγίας Γλυκερίας, ναι. Λόγω του πανηγυριού, αύριο είναι η γιορτή.
0: Αύριο είναι, λέγαμε και εμείς πότε γιορτάζει, να είναι παραμονή σήμερα, ναι. Γι' αυτό είναι το πανηγύρι.
1: Και στην Παπαφλέσσα έχει λαϊκή. Λαϊκή είναι νομίζω ο δρόμος που κάνει τη διχάλα πίσω από την Αγίας Γλυκερίας που σκάει στη Γαλατσίου πάνω, εκεί είναι σαν σφεντόνα.
0: Έτσι, στη Γαλατσίου είναι πνιγμένη μας, λέει
1: αυτό,
0: ο Δημήτρης.
1: Επομένως εκεί απαγορευτικό, αν ανεβαίνει και κανένα 608, χάσαμε. Έτσι, ναι. Δεν περνάς εκεί πέρα από το Τριεθνές με τίποτα.
0: Έτσι. Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Σας ρωτήσαμε, έτσι, ζητήσαμε τις δικές σας απόψεις. Πού πρόσκειστε έτσι πολιτικά, τι σκέφτεστε, πού θα κινηθείτε, ας πούμε, σε περίπτωση που είχαμε εκλογές αύριο. Ποιο κόμμα θα σκεφτόσετε εσείς να ψηφίσετε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί έχουμε από όλους τους χώρους.
1: Ναι.
0: Ακροατές.
1: Και μας λέτε και διάφορα.
0: Πραγματικά μας δίνει μεγάλη χαρά και το γεγονός ότι μπαίνετε στη διαδικασία να μας στείλετε την άποψή σας. Πάμε να δούμε ο Γιώργος τι λέει.
1: Λοιπόν, από το 2015 στηρίζω τη ζωή γιατί κρίνω σωστό άνθρωπο που κρατάνε τις αξίες τους και τα πιστεύω τους και πρέπει να επιβραβεύονται υπέρ της απλής αναλογικής και των κυβερνήσεων συνεργασίας. Ο Γιώργος, το σημαντικότερο όμως είναι οι νέοι αυτή τη φορά να κατέβουν μαζικά στις κάλπες.
0: Μακάρι να κατέβουν οι νέοι και λένε πολλές φορές ότι αν κάνεις εκλογές μετά την έναρξη της σεζόν, τους νέους δεν τους πολύ πετυχαίνεις γιατί οι περισσότεροι φεύγουν. Έτσι πάνε στα νησιά, φεύγουν για δουλειά. Τώρα, αν γίνουν το φθινόπωρο, αν ισχύσει αυτό που λένε μετά τη ΔΕΘ, ναι, θα θέλαμε πάρα πολύ και τους νέους ανθρώπους να ψηφίσουν γιατί το μέλλον είναι δικό τους. Έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Και στο ρολόι βεβαίως, έτσι, μέχρι την άνοιξη. Από φθινόπωρο μέχρι άνοιξη. Εκεί πέρα είναι η εδώ πέρα.
0: Εκεί μέσα θα είναι, ναι, σε κάθε περίπτωση.
1: Αυτό. Οπότε εντάξει, είναι λογικό.
0: Οπότε θα ψηφίσει και η νεολαία.
1: Θα ψηφίσει και η νεολαία. Λοιπόν, αλλά όχι μόνο οι νέοι, γενικότερα ψηφίζουν οι πολίτες, διότι η αποχή πια είναι αποκαρδιωτική.
0: Θεωρώ, θα έπρεπε να πάμε, εκλογές. Όποτε και να γίνουν εκλογές, να πάμε όλοι. να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
1: Δεν είναι σαφές, νομίζω, σε πάρα πολύ κόσμο, ή τουλάχιστον δεν το δίνει τόση σημασία, το πώς η αριθμητική, και όχι η πολιτική άποψη, η αριθμητική καθαρά, δίνει τρομερή εξουσία σε αυτόν που πάει να ψηφίσει και στερεί από αυτόν που δεν πάει να ψηφίσει το δικαίωμα έκφρασης της, της άποψής του.
0: Λοιπόν, έχουμε αρκετούς φίλους οι οποίοι είναι με τον Αλέξη Τσίπρα, και ο φίλος ο Νίκος λέει: καλημέρα παιδιά, καθίστε και εγώ Τσίπρας. Θέλει ο κόσμος να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, τουλάχιστον οι ακροατές που απαντούν μέσω των μηνυμάτων. Ο φίλος ο Δάκης λέει: καλημέρα, άλλαξα αυτοκίνητο δουλειάς. Το ραδιόφωνο λέει: πάσχει να μας ακούς διαδικτυακά, Δάκη μου. Καλημέρα. Την κουβέντα σου είχαμε. Λέγαμε ότι είχες πάει στη Μετάλλικα και πέρασε και πολύ ωραία, Δάκη μας.
1: Λοιπόν, και βέβαια στον Ηλία μας είπαμε χρόνια καλημέρα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Στην Όλγα δεν είπαμε, τη Ζάκυνθο.
1: Να είσαι καλά, Όλγα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου και την καλημέρα σου.
0: Λοιπόν, ο φίλος εδώ, ο Γιάννης, από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας, 11 βαθμούς έχει το Σουλάρι. Εδώ θα φτάσει 30-33. Το Σουλάρι έχει δροσούλα.
1: Και τι ωραία δροσιά.
0: Άμα σου λέω πάμε Αρκαδία, δεν με ακούς. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας από τη Χίο.
1: Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα από τη Χίο. Μας λέει: δεν είναι λαϊκή. Όχι, αυτός είναι ο Πάρης. Είναι το πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας. Όχι, είναι και τα δύο, μας λέει.
0: Όχι, μας είπε στη Γαλατσίου το πανηγύρι
1: και
0: στην Αγία Γλυκερία.
1: Και στην Παπαφλέσσα.
0: Στην Παπαφλέσσα είπε ότι έχει λαϊκή, μας λέει ο Δημήτρης.
1: Άρα είναι δύο τα ζητήματα.
0: Γαλάτσι ακούει, βλέπω δυνατά. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Καλημέρα στο Γαλάτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε δρομολόγια ακόμα λεωφορείων. Στοιχείο μας λέει με αγάπη ο Κώστας. Ένα θέμα το οποίο το έχει δίκιο σταθμό.
0: Το είπαμε, το ξανάπαμε. Εδώ τελειώνει πια η σχολική χρονιά που λένε, το ακαδημαϊκό έτος.
1: Σωστά.
0: Ακόμα λεωφορεία δεν βάλανε.
1: Θα βάλουμε εμείς λίγη μουσική όμως.
0: Ας βάλουμε.

0: Λοιπόν, και στην εκπνοή του χρόνου πρέπει να σας πούμε ότι απόψε είναι η βραδιά του ημιτελικού για την Eurovision, γιατί μια σωστή νομορωτική εκπομπή πρέπει να τα λέει όλα.
1: Ναι, νομίζω στις 10 το βράδυ, ναι, πότε είπες.
0: Στις 10 το βράδυ, μετάδοση βεβαίως από την ΕΡΤ. Ο Ακύλας, από ό,τι μάθαμε, εμφανίζεται τέταρτος απόψε.
1: Μάλιστα.
0: Με το Φέρτο, 10 η ώρα το βράδυ λοιπόν, από την ΕΤΕΝΑ η αναμετάδοση. Καλή επιτυχία. Έχει τρελάνει η μάθα με την Αυστρία και τη Βιέννη.
1: Έχει κάνει ένα χαμό εκεί.
0: Έχει κάνει ένα χαμούλι. Θυμίζει λίγο video game, λέει, η παρουσία του εκεί.
1: Κοίτα,
0: στη σκηνή.
1: Όλα αυτά είναι λίγο
0: έξυπνα. Το έχει κιόλας, ναι, και η εμφάνισή του. Εγώ είπα, μου θυμίζει λίγο λούτρινο.
1: Ναι.
0: Λούτρινο που είναι χαριτωμένο όμως τα λούτρινα.
1: Εντάξει, πολύ... κοίταξε. Έχει αυτό το στυλ για το διαγωνισμό, νομίζω ότι είναι καλό.
0: Κοίτα, έχει μεγάλο ορίσμα στην νεολαία. Δηλαδή, έχουμε

0: Της εκπομπής και την Τίνα Μόσκου στο μικρόφωνο.
1: Και το Δημήτρη Γκόλια στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι μαζί μας. Καλημέρα, Λένα μας.
2: Καλημέρα σας.
1: Φέρτο και εσύ το δελτίο, μια που λέγαμε για το φέρτο. Φέρτο. Το ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Και της Eurovision. Λοιπόν.
1: Πάσα Ελλάδος.
0: Και ακολουθούν Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάξη Χατζής, Αθηναίες Νέγκα, μείνετε εδώ. Αλφα Ρέντιο
1: 989. Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Ηρακλείου και στον κόμβο 8 της μεταμόρφωσης στην έξοδο Γιαλαμία. Δεκάλεπτες καθυστερήσεις στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Δυσκολίες για τους οδηγούς στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο κόμβο της μεταμόρφωσης και από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι στην κάθοδο, αλλά και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι την Αχαρνών. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα Δηληστήριας Προπύργου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη προς Αγία Βαρβάρα. Σε 8 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία για τη ληστεία χθες το πρωί σε τράπεζα με λία 200.000 ευρώ στην κάθοδο τη Θωρέα Αυθιώτιδας. Στην κατοχή των προσαχθέντων βρέθηκαν χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ και πιστόλια, ενώ μέσα στο όχημα που χρησιμοποίησαν και εγκατέλειψαν εν συνεχεία στο δρόμο προς το Ζεμενόβιο, τίας βρέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν αφαιρέσει από το υποκατάστημα της τράπεζας. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις στο Λουτράκι, όπου προσήχθη μια γυναίκα, και στην Αθήνα, όπου προσήχθησαν άλλοι δύο άνδρες. Στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια. Όλοι έχουν οδηγηθεί στην Γαδά. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως έχει ταυτοποιηθεί η συμμετοχή τους σε αρκετές ακόμα ληστείες τραπεζών, ανάμεσα στις οποίες και σε υποκατάστημα στην κατοχή Μεσολογγίου. Σε μηχανική υποστήριξη κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε μια δήλωση ενδεκτική του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης σε δημοσιογράφο του Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως σκοπεύει να αρχίσει και πάλι την επιχείρηση συνοδείας πλοίων που θέλουν να φύγουν από τον κόλπο μέσα από τα στενά του Ορμούς. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, αντέτεινε πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να ανταποδώσουν και να δώσουν μάθημα σε οποιαδήποτε επίθεση, σημειώνοντας ότι όποιος επιτεθεί θα εκπλαγεί. Η Wall Street Journal σημειώνει μεταξύ άλλων ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διεξήγαγαν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν τον Απρίλιο, βάζοντας στο στόχαστρο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο νησί Λαβάν, ιρανικό έδαφος στον κόλπο. Η άμεση εμπλοκή των Εμμυράτων, που δεν έχει επιβεβαιωθεί από το Αμπού Ντάμπι, ενδέχεται να σηματοδοτήσει καμπή στην κλιμάκωση στην περιοχή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής έχουν τεθεί υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του χανταϊού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημειώνει ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2 ύποπτα, με τη διεθνή κινητοποίηση να εντείνεται, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου, όπου φαίνεται να αποτελεί την αιστεία της διασποράς. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δηλώνει το 72% των ερωτηθέντων σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της τηλεόρασης του Α. Οι πολίτες εκτιμούν σε ποσοστό 82% πως η λειτουργία του κράτους δικαίου παρεμποδίζεται από τη διαφθορά, 70% από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και 68% από την αδυναμία εφαρμογής των νόμων. Σχεδόν 4 στους 5 εκτιμούν πως οι νόμοι στη χώρα μας εφαρμόζονται επιλεκτικά. Ποσοστό 48% αναφέρει πως η επιλογή τους στις επόμενες εκλογές θα κριθεί περισσότερο από ζητήματα θεσμών και διαφάνειας, ενώ 4 στους 10 αναφέρουν ως κριτήριο την οικονομία. Ποσοστό 61% δηλώνει πως η ψήφος τους στις προσεχείς εκλογές

0: Εκλογές θα αποτελέσει ψήφο διαμαρτυρίας. Για 2 χρόνια ανανεώθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου η θητεία των 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρή Κλειαστάνου και Διονύση Μουζάκη. Οι 15 ανώτατοι δικαστικοί έκριναν πως και οι 3 πρέπει να παραμείνουν προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τις οποίες χειρίζονται. Την παρέμβαση της Κομισιόν στο ζήτημα της αρχιοθέτησης από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα της υπόθεσης των υποκλοπών, παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη δικαστική διαδικασία, ζητούν με γραπτή τους ερώτηση οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Χαλάνδρι με θέμα την κυβερνώσα αριστερά της σύγχρονης εποχής. Επικαλούμενος δημοσκοπήσεις, ανέφερε πως η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών απαιτεί να φύγει από αυτή η κυβέρνηση, η οποία, όπως είπε, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη, ασκώντας μια ξεδιάντροπη προπαγάνδα. Μας λένε τοξικούς κάθε φορά που τους ασκούμε κριτική. Τοξικότητα είναι αυτό που έκαναν με τις υποκλοπές, ακούγοντας το μισό πολιτικό προσωπικό της χώρας, ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός. Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως εξυπηρετεί τα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας και των πολυεθνικών, μιλώντας για κρατική εγγύηση της εσχροκέρδειας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε σούπερ μάρκετ στη συμβολή τη στρατηγού Καλάρη με τη Λιωσίων στα Κατοπατήσια. Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ξεκίνησε από τον εξωτερικό χώρο που βρίσκονται τα καρότσια του σούπερ μάρκετ. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στο τραμ λόγω τεχνικών εργασιών σε 2 βασικές γραμμές του δικτύου. Τα δρομολόγια της γραμμής 6 από σήμερα και την 5η θα έχουν τερματικό σταθμό της στάση Fix και θα εκτελούν τη διαδρομή Fix-Πικροδάφνη, ενώ της γραμμής 7 μέχρι και αύριο θα έχουν τερματικό σταθμό της στάση SEF και θα εκτελούν τη διαδρομή Ασκληπιοβούλας-SEF-Ασκληπιοβούλας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τα play-out της Super League, Πανετολικός Λάρισα και Φυσιά Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, Σέντρα σε όλες τις αναμετρήσεις στις 7 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Ευωϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Περνούν οι μέρες, κυλούν οι μέρες. Τρίτη 12 Μαΐου του 2026. Και έτσι, αν τις υπολογίσουμε πολύ γρήγορα, σε 140 ημέρες έχουμε εκλογές. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σύμφωνα 27 Σεπτεμβρίου, λέει μετά τη ΔΕΘ, ο θεσμικός Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι, δεν θα κάνει πρόωρες εκλογές, παιδιά, γιατί αυτές δεν είναι πρόωρες εκλογές. Αν μπορείς να επικοινωνήσεις κάτι, τα κάνεις όλα όπως θέλεις. Δηλαδή μέχρι πριν βγουν τα σενάρια της πρόεδρες εκλογές, όταν τα λέγαμε εμείς από εδώ, από αυτή τη συχνότητα ότι παίζει ένα βασικό σενάριο να γίνουν οι εκλογές μετά τη ΔΕΘ, βγήκαν διάφοροι οι οποίοι παίρνουν τον non-paper από το Μαξίμου και λέγανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι θεσμικός, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Όχι ότι σημαίνει τώρα που έχουν βγει τα σενάρια θα τις κάνει τις εκλογές, αλλά απλώς έχει πλάκα αυτοί οι ίδιοι δημοσιογράφοι δημοσιολογούντες οι οποίοι παίρνουν τον non-paper, δεν δηλαδή. Δεν συνθέτουν διάφορα πράγματα, τέλος πάντων, να πάρουν για ένα τηλέφωνο παρακάτω. Όχι, παίρνουν το non-paper, έτσι, το καρφωτό, και βγαίνουν και σου λένε: τώρα δεν θα είναι και πρόωρες εκλογές, μωρέ, άμα γίνει μετά τη ΔΕΘ. Ενώ πριν όταν τα λέγαμε εμείς, όχι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι θεσμικός. Καταλάβατε, αυτή είναι η ισχύ της επικοινωνίας. Έτσι, και το να έχεις και πολλαπλασιαστές σε διάφορους χώρους, ώστε να πολλαπλασιάζουν αυτό το μήνυμα και να σας λένε διάφορα. Όπως επίσης, να ξέρετε ότι εκεί έξω στην κίνηση, μου το αποκάλυψε ένα Βασιλάκο πριν από λίγο, το ότι μποτιλιαρίζεστε στο ποτάμι και αυτά και έχει κίνηση, είναι δείγμα ανάπτυξης. Γιατί έχετε λεφτά να βάζετε βενζίνη που είναι τόσο ακριβή και είσαστε εκεί έξω. Όπως επίσης δείγμα ανάπτυξης είναι ότι πήγαν 100.000, 90.000 στους μετάλλικα. Δηλαδή σε λίγο θα χάσουμε κάθε αίσθηση και έννοια της σύγκρισης, της πραγματικότητας, της πραγματικής ζωής, των συνθήκων και των αναλογιών. Έτσι. Δηλαδή το ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να διαθέσουν κάποια χρήματα, να πάνε κάπου ή να βάλουν βενζίνη, αυτό είναι ένδειξη ευημερίας. Εντάξει, παιδιά, σας παρακαλώ, τέρμα η κουβέντα τώρα, γιατί είναι και δύσκολα τα πράγματα. Χλωμιάσαν στο Μαξίμου χθες με τη δημοσκόπηση της Άλκο, εδώ στον Αλφα, γιατί ήταν προβληματικό. Έχει ιστορικά χαμηλά η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, συζητάνε για το ότι είναι 10 μονάδες μπροστά από το Πασόκ. Άρε, Ανδρουλάκη, και εσύ. Άρε, Ανδρουλάκη, είσαι έτοιμος να κυβερνήσεις και δεν έχεις ένα λογιστήριο να σου φτιάξει το πόθεν έσχες. Θα τα πούμε για το πόθεν έσχες. Ξεχάσατε 1 εκατομμύριο. Καταθέσεις, ότι όχι, ότι υπάρχει κάτι μεμπτό και αυτά και τα λοιπά. Αλλά ρε αδερφέ, βρες ένα συνεργάτη εκεί πέρα να κάνει τη δουλειά σωστά. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να βρεις τον λογιστή να σου γράψει καλά το πόθεν έσχες, θα βρεις και θα διορίσεις σωστά υπουργό. Είναι μια αφαιρετική λογική, ρε παιδί μου. Είναι ένα συλλογισμό που κάνει κακό πολιτικό. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Δηλαδή, αυτός ο λογιστής, δηλαδή, να μην τσεκάρεις το πόθεν έσχες, δηλαδή, είναι μια κορυφαία επικοινωνιακή διαδικασία όπου βγαίνουν τα χρήματα, αν και δεν είναι ουσιαστική, και θα τα πούμε στη συνέχεια. Αλλά, έλεος, ρε παιδιά. Έλεος. Λοιπόν, ο καιρός σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, στους 33 βαθμούς, πάμε για θάλασσα, παιδιά. Αλλά τι να κάνουμε, όπως πάλι λέει η Λένα Βασιλάκου, την επικαλούμε, είμαστε εξαρτημένοι με το μισθό μας και τη δουλειά μας. Α, δεν μπορούμε να την κοπανίσουμε από τη δουλειά για να πάμε στη θάλασσα. Δεν το έχει πει η Λένα Βασιλάκου, το είχε πει στο παρελθόν ο Πρωθυπουργός. Έρχονται κάποιες βροχές και πτώσεις θερμοκρασίας, αλλά στα βόρεια επιρροτικά, δεν μας αφορά αυτό. Τις μεσημβρινές ώρες. Θα έρθει και ένα προς το τέλος της εβδομάδας χαμηλό βαρομετρικό, αλλά όχι τίποτα φοβερό, δεν θα επηρεάσει την Αττική τόσο πολύ. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί 4 με 5 φόρο, θερμοκρασία. Από 15 χαμηλές φύγαν αυτές, 30-31, θα σκαρφολώσει 32-33 σε κάποιες περιοχές. Και ξαφνικά, παιδιά, εμφανίστηκε ο Σωτήρης Τσιόδρας με το γαριασμένο φανελάκι. Όχι, παιδιά, αρχίζω και τρομοκρατούμε. Αν και έχουν πέσει όλοι να μας πείσουν ότι δεν τρέχει τίποτα, κάστανο λέει. Όπως τότε που βλέπαμε τους Κινέζους και λέγαμε, κοίτα να δεις ταινία, τι πάθανε οι έρμοι, οι φουκαριάριδες, οι Κινέζοι, και ξαφνικά μπαμ, έσκασε σε εμάς. Τώρα λένε ο Χανταϊός δεν είναι το ίδιο πράγμα, είναι κάτι άλλο, τέλος πάντων το ελέγχουμε. Και γιατί φεύγουν όλοι αυτοί με κάτι, πώς το λένε, στολές, αστροναύτη, και γίνονται όλες αυτές οι μετακινήσεις, τέλος πάντων, με έναν τρόπο πολύ περίεργο και το βλέπουμε σε τηλεοπτική μετάδοση. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, παιδιά, ετοιμαστείτε για το 1303. Ωραίστε, 1303 δεν είναι το SMS που στέλναμε. Για κατούρημα και για περπάτημα. Τι θυμίζει. Τα έχουμε στο 1303, παιδιά, σε λίγο. Θα πηγαίνουμε κατούρημα σκύλου και περπάτημα. Πάτημα. Ελπίζω και εύχομαι να μην συμβεί αυτό. Και η κυβερνησάρα πάλι ανακάλυψε μια μεταρρύθμιση τομή για το νέο χωροταξικό σχεδιασμό. Συγγνώμη, δεν το είχε ρυθμίσει αυτό ο μεγάλος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης, που μας έσωσε. Προσέξτε, κατέστρεψε Natura περιοχές για να γίνουν επενδύσεις. Θυμάστε το χωροταξιακό. Ναι, το χωροταξικό αυτό που είχε κάνει ο Χατζηδάκης. Όχι, τώρα θα το αλλάξουμε, λέει, να το κάνουμε πιο αυστηρό, γιατί. Καλά, ρε παιδιά, έχετε δει τι έχει γίνει στα νησιά. Το έκτρωμα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στα νησιά. με ξενοδοχιάρες, τσιμέντο, πού τα νησιά, στις Κυκλάδες, στα... κυρίως στις Κυκλάδες, στο πάντο που έχω την εικόνα διαχρονικά, που ήταν το λιτό, το απέριτο, το φως, αυτό έχουν φτιαχτεί κάτι τσιμεντοογκόλυθοι. Είναι δυνατόν να δίνεις άδεια σε ξενοδοχεία με 50 δωμάτια, πού στις Κυκλάδες, που η ομορφιά ήταν αυτή η λιτότητα, το φως. Και πάνε και φτιάχνουν τις βιλάρες οι άλλοι με τις πισινάρες και αυτά, με μαντρότικους λες και είναι φρούρια. Πού στις Κυκλάδες. Λοιπόν, και τώρα λέει θα μπει νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία. Ρε, δεν μας δουλεύετε, λέω εγώ, περισσότερο. Αλλά ο πολιτικός, παιδιά, είναι το καλύτερο επάγγελμα. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Είναι επάγγελμα. Γιατί πολύ απλά και είναι και αποδοτικό. Γιατί. Προσέξτε, Αφροδίτη Λατινοπούλου εμφάνιζε 3 χιλιάρικα, έτρωγε στη γιαγιά της, τώρα έχει σπίτι και μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ για εισόδημα. Το καλύτερο επάγγελμα είναι πολιτική, είπαμε. Σε 140 ημέρες έχουμε εκλογές, οπότε προετοιμαστείτε να γίνετε και εσείς πολιτικοί. Οι Αμερικάνοι είδαν τα UFO στον ουρανό της Ελλάδας, και εμείς τα βλέπουμε καθημερινά ανάμεσά μας. Έρχεται και ο θεριστής, παιδιά, του Ιουνίου, Αλέξης Τσίπρας. Τι άλλο θα ζήσουμε σε αυτή τη χώρα, παιδιά. Και παράλληλα έχουμε και τον ντοκιμαντέρ του Sky. Και τι, έχουμε μπερδευτεί. Έχουμε. Κάθε χρόνο, βέβαια, είπαμε, έχουμε την ίδια κουραστική και προβληματική παράσταση γύρω από το πόθεν έσχες. Δηλαδή, εδώ το έσχες το έχουμε. Από σπασματικά στοιχεία, θολές εικόνες, αριθμοί, χωρίς πραγματικό πλαίσιο, για μια δημόσια συζήτηση που τελικά τροφοδοτεί περισσότερο την καχυποψία από τη διαφάνεια. Το πολιτικό σύστημα λοιπόν μοιάζει να μην καταλαβαίνει ότι η αδιαφάνεια και οι μισές πληροφορίες λειτουργούν σαν καύσιμο για τον λαϊκισμό και την απαξίωση των θεσμών. Όταν οι πολίτες λοιπόν βλέπουν δηλώσεις γεμάτες ασάφειες, ακίνητα, εταιρείες, περιουσιακές μεταβολές, χωρίς ουσιαστική επεξήγηση ή έλεγχο, το αποτέλεσμα είναι να ισχύει η πεποίθηση του ότι κρύβεται κάτι. Και έτσι η συζήτηση καταλήγει κάθε φορά σε ένα θεσμικό τραγέλαφο. Και προσέξτε τώρα, η απορία μου είναι. Ο Ανδρουλάκης ξέχασε, όπως είπε, και έστειλε επιστολή ότι ο λογιστής του ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο. Προσέξτε, 1 εκατομμύριο, όχι τώρα, δεν τίποτα ψηλά. 1 εκατομμύριο καταθέσει στο εξωτερικό. Τις οποίες, προσέξτε, τις είχε δηλώσει το προηγούμενο ποθενέσχες. Αυτή η διαολοεπιτροπή που υποτίθεται ελέγχει τα ποθενέσχες, του έστειλε Ραβασάκη. Αν ελέγχεται το πόθεν έσχες, έπρεπε να στείλουν Ραβασάκη στον κύριο Ανδουλάκη και να του πούνε: ρε, μεγάλε, κάτσε. Πέρσι είχες 1 εκατομμύριο καταθέσεις. Δεν υπάρχουν τώρα καταθέσεις. Καταλάβατε τι δούλεμα πέφτει το μεγάλο πλυντήριο του πόθεν έσχες. Αποκαλύφθηκε από μια γκάφα του Ανδρουλάκη. Και δεν έχει ανοίξει μύτη. Δεν θέτει κανένας. Να καταργηθεί το πόθεν έσχες, ρε παιδιά. Είναι μια παπάντζα. Είναι μια παπάντζα γιατί. Σας το εξήγησα για ποιο λόγο. Και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Να υπογράφουν όλοι οι βουλευτές ότι. Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση όλων των αρχών, γιατί αυτές οι αρχές, δικαστικές, οικονομικές και τα λοιπά υπηρεσίες, να μπουν στους λογαριασμούς και να αλλάξουν τα πάντα. Με μια υπεύθυνη δήλωση. Όσοι είναι. Δηλαδή, καθόμαστε και υποβάλλουμε πόθεν έσχες, χαρτούρα, ιστορία, διαδικασία, πλατφόρμες για κάτι το οποίο είναι σχεδόν αδύνατο να ελεγχθεί. Δηλαδή, πόσες έχουμε καταντήσει ο μισός πληθυσμός να κάνει πόθεν έσχες. Υπάρχουν ιδιοκτικές αρχές, οικονομικές κτλ. Να ελέγξουν τον κάθε πολίτη. Φορολογικά έχεις πια τα μέσα να το ελέγξεις. Μια δήλωση μόνο του νόμου 105 του παλιού. Να μπορεί ο καθένας να μπαίνει στους τραπεζικούς σου λογαριασμούς και να ελέγχει όπου γη και πατρίς, ο εξωτερικό και αυτά, ό,τι υπάρχει στο όνομά σου. Τόσο δύσκολο είναι αυτό το καραγκιοζιλίκι, το οποίο εκτέθηκαν όλοι ανεπανόρθωτα με την γκάφα του Ανδρουλάκη. Ο οποίος, προσέξτε, το ξαναλέω, δεν δήλωσε 1 εκατομμύριο από λάθος του λογιστή. Δεν υπάρχει εκεί μεμπτό. Εντάξει, προφανώς αφού τα είχε δηλώσει πριν, δεν θα προσπαθούσε να τα κρύψει στην επόμενη. Αλλά η Επιτροπή τι ακριβώς έκανε. Στον αρχηγό μιλάμε τώρα, έτσι. Δηλαδή, αυτούς που ελέγχεις πρώτα και πάνω απ' όλα είναι τους πολιτικούς αρχηγούς. Δηλαδή, στους 5 κορυφαίους δεν έλεξε το δεύτερο και μας λένε ότι κάνουν έλεγχο ποθεν έσχες. Πόση παπάντζα σε αυτή τη χώρα πια. Πόση παπάντζα. Πόσο δούλεμα. Πόσο σανό να φάει αυτός ο λαός. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να μην μου ανέβει και η πίεση τώρα νωρίς, γιατί έχω κι άλλα να σας πω.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989 απέναντί μου, Ορέστης Παπά στη ρύθμιση των ήχων και η Αγγελική Λάζου, επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, και Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, Δίνα Μόσχου στη ροή, επιμέλεια της εκπομπής. Και έχουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στον Ανδρέα, στον Νίκο, στον Θεοδόση. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στα social media. Την καλημέρα μου στην Αγγελική. Good morning, Angelica. Σε αυτό το πιν της Angelica μου στέλνει πιν ωραίο. Η Δέσποινα μου λέει ταξί, από το ταξί. Καλημέρα, Νίκο μου. Η ύπαρξη του Μητσοτάκη σαν πρωθυπουργό είναι ένας εφιάλτης στον δρόμο με τις λεύκες για όλους τους Έλληνες. Σε λίγο θα μας πούνε ότι επειδή πηγαίνουμε τουαλέτα κάθε πρωί έχουμε ευημερία, γιατί αποδεικνύεται ότι τρώμε καθημερινό. Σωστό, η Δέσποινα. Αλγινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι έφεραν τον ηλικιωμένο κύριο που είναι μόνιμος κάτοικος Ολλανδίας στην Ελλάδα για να τον βάλουν καραντίνα. Αν επενδύσουν στον δρόμο, μη φάνε, έχουμε γλαρόσουπα. Ο Χάρης. Είχα ξεχάσει και εγώ, λέει, 30.000 δραχμές σε ένα παλιό μπουφάν. Μπορούμε να ρωτήσουμε τον κύριο Πυρακάκη αν πρέπει να τα δηλώσω? Υποθέτω πως ναι. Καλημέρα, ρε Χάρη. Καλημέρα, ρε Χάρη. Ο Ηλίας μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Εχθές γύρισα από Πάρο, έχουν χτίσει τα πάντα. Η Πάρος είναι μόνο για πλούσιους τουρίστες, Έλληνες μόνο για σέρβις. Δίκιο έχεις. Επειδή πηγαίνω κάθε χρόνο και το βλέπω. Βέβαια, μπορεί, εγώ δεν πηγαίνω ούτε σε αυτά τα super duper αυτά. Πηγαίνω με την ξαπλώστρα μου, με την ομπρέλα μου παραδοσιακά, στις παραλίες που είναι ακόμα πάτητες, που υπάρχουν στην Πάρο, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Αλλά πραγματικά είναι θλιβερή η εικόνα πια. Το τι έχουν χτίσει τα πάντα. Τα πάντα. Έχουν σκάψει βράχους, έχουν σκάψει ακτές, έχουν σκάψει. Και έρχεται τώρα και μας δουλεύουν στην κυβέρνηση, γιατί θα μπει νόμος και τάξη στην τουριστική ασυδοσία. Αφού τα έχουμε κάνει όλα ένα λιώμα τσιμέντο, πρέπει να πάρουμε μια μπουλντόζα και να αρχίσουμε να γκρεμίζουμε για να σώσουμε ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Αυτή την ομορφιά. Έτσι, και να φτιάξουμε πραγματικά κάτι. Ήρθε. Πού είναι ο κύριος Χατζηδάκης? Ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, που τα διάλυσε όλα με το προηγούμενο χωροταξικό, με τις επεμβάσεις σε Natura περιοχές. Ξαφνικά έρχεται τώρα. Καταλάβατε γιατί δεν είμαστε σοβαρή χώρα? Είναι δυνατόν να αλλάζει το χωροταξικό κάθε δύο χρόνια? Όπως το φορολογικό, που δεν έχουμε μια γραφειοκρατία απίστευτη. Μας λένε ψηφιοποίηση. Ξέρετε τι μου λέγανε επαγγελματίες του τουρισμού? Ότι μου λέει, πήγαινε να κάνεις μια πρόσληψη. Ποια ψηφιοποίηση? Επειδή φτιάξαν το Εργάνι, που είναι μια πλατφόρμα, ξέρεις, για να τροφοδοτήσουμε εμείς το Εργάνι, τι πράγματα πρέπει να δώσουμε, τι ζητάμε δικαιολογητικά αυτά ιστορίες. Αφήστε το μπάχαλο με τις τριετίες. Είναι τόσο δύσκολο να κουμπώσει το Εργάνι με τα στοιχεία του εργαζόμενου και να δει ποιες είναι οι τριετίες, και πρέπει ο εργοδότης να ψάχνει να βρει τον εργαζόμενο να του πει πόσες τριετίες έχει, ή να ψάχνει ο εργαζόμενος τις τριετίες της δικές του να τις δηλώσει, σε μια χώρα που υποθέτει ότι ηγείται της ψηφιακής επανάστασης? Δουλευόμαστε εδώ πέρα τώρα πρωί-πρωί. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό break, όπως το λέμε και εμείς στο America, και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Πάψα, Αγιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
4: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα, με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα, και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
7: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
8: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
9: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
7: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
10: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
7: Τα λόγια είναι φτωχά.
11: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
12: Αλήθειες με τη Ζήνα.
7: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
12: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viper 6-947-989-989, το email μας onair@alfaradio989.gr. Ο Στέλιος ο Φωτόπουλος, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και φοροτεχνικός, μας λέει το εξής απλό και έχει απόλυτο δίκιο. Το τραγικό είναι ότι υποχρεώνουν 300.000 ανθρώπους για το όποθεν έσχες. Και τώρα επειδή δηλώνουν ξεχωριστά και οι σύζυγοι, σύντροφοι κτλ., 600.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πυροσβέστες, αστυνομικοί και όλοι, με αποτέλεσμα να γίνεται ανέφικτος ο έλεγχος. Παιδιά, είναι το μεγάλο παπατζηλίκι. Και σας λέω και το ξαναλέω, ο Νίκος Ανδρουλάκης, λόγω λάθους λογιστή, δεν δήλωσε 1 εκατομμύριο. Το καταλαβαίνετε το μέγεθος. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν δήλωσε 1 εκατομμύριο και δεν ίδρωσε αυτή κανενός σε αυτή την παλιοεπιτροπή. Να μας βγάλουνε τα ονόματα της επιτροπής να τα δούμε. Το καραγκιοζηλίκι δηλαδή. Να το καταργήσουνε ρε παιδιά. Δηλαδή έλεος. Ώρα να είναι ανασχεδιαστεί, μάλλον να το καταργήσουνε. Υπάρχουν οι φορολογικές αρχές να ελέγξουν τα πάντα. Να τελειώνουμε. Ο Γιώργος μου λέει καλημέρα. Το χωροταξικό αλλάζει ανάλογα με το τι εξυπηρετεί. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο μου. Κάτι εξυπηρετούν. Πρέπει κάτι. Δεν είναι αυτό που φαίνεται. Είναι όπως όταν σε πιάσουν, ξέρεις, σε μια περίεργη φάση και αυτά. Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Κάπως έτσι. Αυτό που δεν φαίνεται είναι. Η φιλιά μου λέει: Έξαλλος είσαι σήμερα, κύριε Νίκο μας. Έξαλλος είμαι. Γιατί με αυτά που βλέπω. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Αγαπητά παιδιά, θέλω να κάνω μια πιο έτσι ήρεμη εισαγωγή τώρα. Γιατί είμαι άνθρωπος κι εγώ. Μου ανεβαίνει η πίεση δηλαδή. Κάπως ξυπνάμε ρε παιδί μου, ξυπνάμε σε μία χώρα, ακόμα μία μέρα, όπου η επικαιρότητα θυμίζει πλατφόρμα streaming. Έχει απ' όλα. Πανδημικό θρίλερ. Δηλαδή, ακούς τσιόδρας και αρχίζεις και ανατριχιάζεις, καταλαβες. Έχει πολιτικό suspense, γεωπολιτικό action, οικονομικό τρόμο. Και φυσικά ελληνική παραγωγή με τίτλο «Δεν θα γίνουν προωρές εκλογές, αλλά θα γίνουν». Δηλαδή, ακριβώς η φράση που στην Ελλάδα ακούγεται λίγο πριν αρχίσουν οι περιοδίες και γυαλίσουν τα ψηφοδέλτια. Δεν τους βλέπετε. Όλοι έξω είναι. Όλοι έξω. Ο θεριστής πήγε εκεί στο Χαλάνδρι, ο Τσίπρας. Θα έρθει να θερήσει κι αυτός. Πάμε να τα βάλουμε σε μία τάξη. Να βάλουμε μία τάξη στο χάος. Γιατί αυτό που γίνεται είναι πριν το δεύτερο καφέ. Μετά το δεύτερο καφέ αρχίζει και λες. Έχουμε το Χανταϊό τώρα. 3 νεκροί, επιβάτηση που παρακολούθησε, συνεργασμός υγειονομικές αρχές παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, 70χρονος, ο οποίος είναι Ελληνοαμερικάνος, έμενε στην Ολλανδία, δεν ξέρω και εγώ τι τέλος πάντων, ήρθε προληπτικά εδώ πέρα, είναι χωρίς συμπτώματα και δώσ' του πάρε με στολές αστροναύτη και μεταφορές και βλέπουμε τέλος πάντων τα πλάνα και σου έρχεται λίγο ένας κόμπος στο λαιμό. Η αλήθεια πάντως είναι πως ο πλανήτης έχει γίνει τόσο μικρός που είναι και διασυνδεδεμένος με έναν τρόπο που ένα περιστατικό στην άλλη άκρη της γης φτάνει πιο γρήγορα στην Αθήνα από ότι φτάνει λεωφορείο στην Κηφισίας. Ώρα αιχμής. Λοιπόν, γιατί εντάξει, έχουμε τις λεωφορείες, να μην το κρύψουμε άλλωστε, αλλά είναι κακοσχεδιασμένες και αυτές. Στην πολιτική τώρα, το πόθεν έσχες. Επέστρεψε και μαζί επέστρεψε και το εθνικό σπορ. Να κοιτάμε ποιος δήλωσε τι, ποιος ξέχασε τι, ποιος θυμήθηκε. Τελευταία στιγμή και κάτι άλλο, ένα λογαριασμό στο εξωτερικό όπως ο Ανδουλάκης, γιατί στην Ελλάδα δεν το δήλωσα ή το δήλωσα, δεν είναι το φορολογικό πρόβλημα, είναι το λογιστικό φαινόμενο. Σαν να σου λέει κάποιος είχα 1 εκατομμύριο στην άκρη αλλά μου ξέφυγε. Συμβαίνουν αυτά ρε παιδιά, άλλος ξεχνάει κάτι άλλο, άλλος κρύβει κάτι άλλο, αλλά η πολιτική είναι το επάγγελμα του μέλλοντος και του παρελθόντος. Δείτε πώς τη βγάζουν οι πολιτικοί μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η κυρία Λατινοπούλου που έτρωγε σπαράγγια με τη γιαγιά της πέρσι, είχε πόσα 3 χιλιάρικα γυναίκα, δεν μπορούσε να είναι, και φέτος έχει και καλό εισόδημα και σπιταρώνα. Σπίτι τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλος πάντων, είπαμε γι' αυτό. Τώρα τα υπόλοιπα στα διεθνή, τι να πεις τώρα, ο λογαριασμός. Δηλαδή, έχουμε γίνει διεθνολόγοι, γεωπολιτικοί αναλυτές, καυσιμολόγοι, είναι αυτοί που ασχολούνται με τα πετρέλαια, είναι δική μου ειδικότητα. Γιατί πολύ απλά τα πληρώνουμε, παιδιά. Τα πληρώνουμε. Βγαίνει ο τρελός, ο Τραμπ. Κάνει ένα, πώς το λένε, tweet και γίνεται χαμός στις αγορές. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι σορτάρει τις αγορές πια. Δηλαδή έχουμε φτάσει από τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, χρήση πυρηνικών, θα τους γυρίσω στη λίθινη εποχή, μέχρι τι ωραία που τα έχουμε βρει, είναι θέμα 24 ώρου. Και τώρα ξανά τούμπα τα λογάκια και σου λέει ότι θα γίνει το μεγάλο μπαμ. Και κάθε φορά που ανεβαίνει η ένταση, ανεβαίνει και η πίεση του Έλληνα στο βενζινάδικο. Και βέβαια βγαίνει και ο οργανισμός, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και προειδοποιεί για νέα διεθνή άνοδο στις τιμές τροφίμων. Τι λέτε ρε παιδιά, εμείς το έχουμε ζήσει εδώ πέρα, ελάτε εδώ σε εμάς να κάνετε έλεγχο. Δηλαδή και στην Ελλάδα υπάρχει το εξής παράδοξο, ότι ανεβαίνουν όλα πολύ περισσότερο από αυτό που ανεβαίνει στο μέσο όρο ή τέλος πάντων, άντε να πω, άντε να μην είμαστε στο μέσο όρο, αλλά είμαστε πολύ πιο ψηλά από όλους τους υπόλοιπους. Αλλά η κυβέρνηση σου λέει, εγώ άφησα τον κατώτατο μισθό, άφησα τον... Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνουν κάτι πολύ βασικό στην κυβέρνηση. Όταν λες άφησα τον μισθό, ο μισθός τι είναι? Μήπως είναι μία ιδέα? Μήπως είναι τα ποτάμια της χώρας μας? Μήπως είναι τα βουνά της χώρας μας? Μήπως είναι η θάλασσα της χώρας μας? Μήπως είναι οι λίμνες της χώρας μας? Όχι, το εισόδημα είναι αντικαταβολή. Δηλαδή, παίρνεις ένα εισόδημα το οποίο έχει μια αγοραστική αξία. Το καταλαβαίνουν αυτό? Απλά μαθήματα οικονομικών. Δηλαδή, το να λες αύξησα ποσοστιαία το εισόδημα δεν έχει καμία αξία. Όπως δεν έχει καμία αξία το εισόδημα όταν πηγαίνεις στο πρατήριο της βενζίνης, όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, όταν σου έρχεσαι ο λογαριασμός, όταν ψάχνεις να βρεις ένα σπίτι να νοικιάσεις. Τι δεν καταλαβαίνουν πια στην κυβέρνηση? Και όταν πηγαίνεις στο βενζινάδικο και αγοράζεις 20 ευρώ καύσιμο και ο πρατηριούχος σου βάζει 8,5 ευρώ προϊόν, τι είναι αυτό? 11,5 ευρώ είναι φόροι. Έχουν βγει όλοι οι οργανισμοί και λένε ότι έχουμε τα ακριβότερα καύσιμα. Λες και είμαστε ζαμπλουτίδιδες εδώ και δίνουμε. Και από την άλλη η κυβέρνηση έχει το θράσος να πανηγυρίζει τα υπερπλεονάσματα. Υπερπλεονάσματα, προσέξτε, υπερπλεονάσματα. Την ώρα που έχουν έλλειμμα τα νοικοκυριά. Και προσέξτε τώρα, έρχονται και άλλα ωραία θεματάκια. Έρχονται fast track διαδικασίες, γιατί εμείς, ξέρετε τώρα, γίνεται ένας εξυγχρονισμός. Έρχονται fast track διαδικασίες για πληστηριασμούς. Ναι, για τους πληστηριασμούς να γίνονται πιο γρήγορα. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει, ρε παιδιά. Γιατί είναι πάρα πολύ αυτό έτσι. Δηλαδή πρέπει να γίνονται οι διαδικασίες γρήγορα. Γρήγορα, γιατί είναι ένα ζήτημα κι αυτό. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σας έχω περισσότερες εκπλήξεις στη συνέχεια.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Τις προάλλες λέγαμε για το e-contract της Energy, ένα προϊόν που έχει ενθουσιάσει γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, μειώνοντας την γραφειοκρατία που χρειάζονται μέχρι τώρα για να αλλάξει κάποιος την υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν είχε ενθουσιάσει μόνο εσάς, αλλά και χιλιάδες ακόμα καταναλωτές που το ψήφισαν ως το προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό, αν σκεφτεί κανείς, ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται το χρόνο μας και προσφέρει άμεσο πραγματικό όφελος. Καθώς μέσα από το κινητό, με την άνση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή. Και γι' αυτό το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς από το κοινό. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 για το Viper 6947-989-989 και το email μας onearadalpharadio989.gr. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, αεροναυπηγό και εκδότη του περιοδικού Πτήση, για να δούμε λίγο. Έχουμε δύο θεματάκια. Να τον καλημερίσω, κύριε Καραϊωσιφίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα UFO. Έτσι, το ελληνικό ενδιαφέρον έχει κεντρήσει το οπτικοακουστικό υλικό που περιλαμβάνεται στα αποχαρακτηρισμένα αρχεία του Αμερικανικού Πενταγώνου, όπου εκεί αναφέρεται ότι κάποιοι είδανε αυτά τα αγνώστης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα ή ανεξήγητα ανώμαλα φαινόμενα. Τι σημαίνει ότι υπάρχουν εξωγήινοι?
1: Λοιπόν, πρώτα να πούμε...
0: Γιατί έτσι, να σας πω, έτσι όπως το παρουσίασαν, χωρίς να υπάρχει, ξέρετε, μια
1: εξήγηση,
0: μπράβο, ο καθένας μπορεί να το πάρει και να πει, τι να, ορίστε, εδώ είναι η εξωγήινη.
1: Αυτός ακριβώς ήταν ο σκοπός. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι σημαντικό. Πριν από περίπου 2 χρόνια και κάτι, το Αμερικανικό Πεντάγωνο, το Πεντάγωνο μάλλον, είχε αλλάξει το χαρακτηρισμό αυτό που ξέραμε δεκαετίες από αγνώστου ταυτότητας επτάμενα αντικείμενα σε αγνώστου ταυτότητας φαινόμενα. Αυτό διεύρυνε σημαντικά τον κύκλο ενός αυτών των παρατηρήσεων, οι οποίες πηγαίνουν πίσω καταγεγραμμένα τουλάχιστον μετά, τα πρώτα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κορυφώνονται σε ορισμένες περιόδους, και εδώ θέλει η εξήγηση, θα επανέλθω στο ζήτημα αμέσως μετά. Αυτό που έκανε το Πεντάγωνο είναι να αποδεσμεύσει 161 έγγραφα, βίντεο, φωτογραφίες, αναφορές, κυρίως αναφορές από πιλότους, και αν ήθελε κανένας να πάρει έναν τίτλο, δεν είναι κάτι καινούριο. Όχι ότι αυτά που αποδέσμευσε τα έχουμε ξαναδεί, τα περισσότερα είναι πραγματικά καινούρια, αλλά είναι στο ίδιο μοτίβο. Δηλαδή, όσοι περίμεναν να δούμε φωτογραφίες από υπτάμενους δίσκους ή από νεκρούς ή ακόμη και ζωντανούς εξωγήινους μέσα σε γυάλες, απογοητευτήκαμε. Είναι όλα αυτά που είχαμε δει κατά καιρούς, διαρροές ή ακόμη και επίσημα επίσημες αποδεσμεύσεις πριν από 1-2 χρόνια που είχαν γίνει κυρίως από το Αμερικανικό Ναυτικό, επαναλήφθηκαν. Ποια είναι η διαφορά? Είναι πλέον επίσημα. Δηλαδή το Πεντάγωνο είπε, αυτά έχουμε στα αρχεία μας. Δεν είπε πόσα έχουμε. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι αυτή είναι η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν χιλιάδες αντίστοιχα, απλώς δεν τα αποδεσμεύουν. Υπάρχουν άλλοι που λένε άνθρακες ο θησαυρός. Τι βλέπουμε? Και μάλλον η υποσημείωση σε αυτά που βλέπουμε δεν υπάρχει,
0: δεν υπάρχει.
1: Το Πεντάγωνο.
0: Ναι, αν υπάρχει μια αξιολόγηση, δηλαδή τι είναι αυτό που βλέπουμε, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Το αφήνει σε εμάς, και μάλιστα σύμφωνα με την ανάρτηση τη σχετική, τη συνοδευτική του Πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος προφανώς το χρησιμοποίησε και πολιτικά αυτό το πράγμα, κατηγορώντας τους προκατόχους του ότι το είχαν υποσχεθεί και δεν το είχαν κάνει και αυτός το έκανε, είναι ότι βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Εμείς σας δίνουμε το υλικό που υπάρχει. Αυτά που λέγατε τόσα χρόνια και υπήρχε αυτό το η άκρατη συνωμοσιολογία ότι τι μας κρύβουν, ορίστε, δείτε τα και αποφασίστε. Τώρα τι βλέπουμε? 21 βίντεο. Τα οποία, 28, συγγνώμη, βίντεο τα οποία αποδεσμεύτηκαν. Εγώ σαν αεροναυτικός θα σας πω το εξής. Σε πολλά από αυτά βλέπουμε υπτάμενες μηχανές, και το αφήνω εκεί, να εκτελούν πτήση μέσα στην ατμόσφαιρα με τρόπο που δεν συνάδει με αυτό που γνωρίζουμε σαν τη δυνατότητα που έχουν οι υπτάμενες μηχανές οι ανθρωποποίητες μέχρι τώρα και με την τεχνολογία που είναι γνωστή, γιατί μπορεί να και εκεί πραγματικά να μην ξέρουμε κάτι. Δηλαδή αντικείμενα τα οποία κινούνται με εκπληκτικές ταχύτητες και επιστρέφουν στο σημείο, αναχωρούν και επιστρέφουν στο σημείο θέασης με τρόπο ο οποίος δεν μπορεί να εξηγηθεί ούτε με αεροπλάνα, ακόμη και με τα ταχύτερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ούτε με πυράβλους, γιατί η πτήση στην ατμόσφαιρα έχει συγκεκριμένες μορφές. Δεν έχουμε αντιστοιχεία, δεν συνάδουν αυτά που γνωρίζουμε
0: με την τεχνολογία που έχουμε και αυτά που γνωρίζουμε, έτσι.
1: Ακριβώς, ακόμη και με τους νόμους της φυσικής, αν θέλετε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υποσημείωση είναι αυτό που βλέπουμε. Με τη γωνία που το βλέπουμε και τα περισσότερα από τα βίντεο είναι αυτά τα θολά και χαμηλής ποιότητας βίντεο, τα οποία δείχνουν κάτι με πολλά σημεία τα οποία είναι μαυρισμένα και αποστηρωμένα για να μην μπορούμε να καταλάβουμε πώς έχουν ελειφθεί. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα. Να επισημάνω ότι οι περισσότερες αναφορές, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές πιλότων, οι οποίοι λένε είδαμε κάτι. Αυτές είχαν υποβληθεί υπηρεσιακά και οι οποίες είχαν μπει σε ένα αρχείο με μια σφραγίδα επάνω άκρος απόρριτο και είχαν μείνει στα σιρτάρια για αρκετό χρονικό διάστημα.
0: Με αυτό το άγνωστο ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα, έτσι αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Και αν τα φαινόμενα πώς το έχουν κάνει.
1: Υπάρχει μια έξαρση παρατηρήσεων σε περιόδους πολεμικής σύραξης, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή. Η εξήγηση βέβαια είναι η εξής. Όπως σήμερα στο Ιράν υπάρχουν εκατοντάδες μέσα τα οποία μπορούν, έχουν δυνατότητα, ραντάρ, άλλα συστήματα ηλεκτροοπτικά να κάνουν παρατηρήσεις. Δηλαδή έχουμε μαχητικά, έχουμε κατασκοπευτικά αεροπλάνα, έχουμε αεροπλάνα αναγνώρισης, παρατήρησης. Άρα σε αυτές τις περιόδους, και πηγαίνουμε πίσω στο Ιράκ και ακόμη πιο πίσω στον πόλεμο του Κόλπου, όπου προέρχονται αρκετές από τις αναφορές αυτές, που υπάρχει έξαρση. Και η εξήγηση βέβαια είναι αυτή, ότι εκεί που είχαμε συγκεντρωμένους αισθητήρες και δυνατότητα παρατήρησης, είδαμε πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Οπότε το συμπέρασμα είναι ότι έχουμε κάποια φαινόμενα τα οποία δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε με την τεχνολογία ή με αυτό που ξέρουμε εμείς, έτσι, γιατί γίνονται και αρκετά πειράματα. Έτσι.
1: Και με τον τρόπο που το βλέπουμε.
0: Και με τον τρόπο.
1: Αν είχαμε περισσότερα στοιχεία, άλλες γωνίες θέασης.
0: Θα μπορούσαμε να βγάλουμε πιο συγκεκριμένα συμπεράσματα.
1: Και αυτό ισχύει και για τις τρεις καταγραφές οι οποίες υπάρχουν στον ελληνικό χώρο. Από αμερικανικά μέσα και αναφορές πιλότων και ένα βίντεο το οποίο υπάρχει επίσης από σε ελληνικό χώρο.
0: Πάλι τέτοια εικόνα είναι, κάποια μηχανήματα, κάποια κίνηση τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το εντάξουμε στις γνωστές υπτάμενες μηχανές, στις ανθρωποποίητες και με την τεχνολογία η οποία υπάρχει. Και το ερώτημα βέβαια είναι μόνο τα αμερικανικά αρχεία. Αν και γίνονται κάποιες αναφορές και στα αμερικανικά αρχεία για άλλες χώρες. Αλλά υπάρχουν τεράστια αρχεία στην πρώην Σοβιετική Ένωση και τα οποία κληρονομήθηκαν προφανώς από τις χώρες οι οποίες προήλθαν από τη διάλυσή τους. Δεν έχουμε γνώση, όπως δεν έχουμε γνώση και για πάρα πολλές άλλες χώρες που έχουν επίσης αντίστοιχες δυνατότητες παρατήρησης.
0: Και αναφορές, ακριβώς, και υπάρχουν και αναφορές ακριβώς για τέτοια φαινόμενα.
1: Και μη εξαιρουμένης και της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, όπου εγώ έχω ακούσει πολλές φορές ανθρώπους να λένε, και ανθρώπους στους οποίους έχω κάθε λόγο να τους πιστεύω, ότι είδαμε, αλλά εκεί σταματάει. Άρα είναι αυτό ένα έναυσμα του Πενταγώνου για να υπάρξει επιτέλους αποκάλυψη τώρα.
0: Το τι έχουμε δει και εμείς, Ωραία.
1: Όντως, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι κάτι υπάρχει εκεί έξω, με προϋποθέσεις.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν έχουμε ακόμη απτά δείγματα να βάλουμε επί των τύπων των ήλων και να πούμε «Νάτο, το πιάσαμε». Μες. Αυτό είναι. Υπάρχει κάτι.
0: Υπάρχει κάτι, αλλά υπάρχει εκεί κάτι. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το σύμπαν.
1: Όντως υπάρχει άκρατη, μετά τις αποκαλύψεις,
0: αναζωπηρώθηκε
1: το θέμα. Οι εικασίες έχουν χτυπήσει κόκκινο, ας πούμε, και η συνωμοσιολογία έχει ξεπεράσει.
0: Νομίζω ήταν στόχος του Τραμπ αυτός.
1: Α, βέβαια, ναι. εντάξει, πολιτικά το εκμεταλλεύτηκε όσο μπορούσε. Τώρα, αν μας αποπροσανατόλισε για κανένα δύο μέρες από το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει.
0: Σωστά, που είναι στο Ιράν και στα στενά του Ορμούς.
1: Ακριβώς.
0: Είναι άλλο θέμα.
1: Δεν ξέρω αυτό.
0: Κύριε Χαριζοφίδη,
1: που ο καθένας πρέπει να το αποφασίσει.
0: Πάμε και στο άλλο θέμα. Τώρα που έχει ανακύψει με το στρατιωτικό αυτό ντρόν.
1: Με το θαλάσσιο ντρόν.
0: Και βλέπουμε τώρα τον υβριδικό πόλεμο πώς εξελίσσεται. Πείτε μας μερικά χαρακτηριστικά τώρα. Εδώ τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα αυτό δείγμα από όσο μπορούμε να εκτιμήσουμε και με τα στοιχεία που υπάρχουν, αλλά επειδή το έχουμε, είναι αυτό που λένε, το πιάσαμε, το έχουμε στο Σκαραμαγκά, το εξετάζουμε. Έχουμε τη μεταφορά ενός ασύμμετρου αναρθόδοξου πολέμου, ο οποίος μένεται για χρόνια, δηλαδή ουσιαστικά από την επομένη της ρωσικής εισβολής, οι Ουκρανοί, όντας υποδέστεροι σε τεχνολογία και σε ποσότητες οπλικών συστημάτων, ανέπτυξαν τεράστια τεχνογνωσία στο θέμα των μη απανδρωμένων. Και τα μη απανδρωμένα δεν ήταν μόνο τα ενέργεια συστήματα που χρησιμοποίησε και η ρωσική πλευρά, παίρνοντας τεχνολογία από το Ιράν, το οποίο ο Ιράν είχε πάρει από κάπου αλλού. Πολέμησαν και στη θάλασσα. Mm-hmm. Δηλαδή η Ουκρανία ήταν μια χώρα η οποία δεν είχε ναυτικό, δεν κληρονόμησε ναυτικό από τη διάρρηση της Σοβιετικής Ένωσης. Παρόλα αυτά, κατόρθωσε να κατανικήσει τον ρωσικό στόλο στη Μαύρη Θάλασσα και να κλείσει, τον αποδεκάτησε κυριολεκτικά και να κλείσει όσα πλοία είχαν επιζήσει στα λιμάνια και δεν έχουν ξαναβγεί εδώ και χρόνια, χρησιμοποιώντας τέτοια μη επανδρωμένα σκάφη, που εγώ το ονομάζω σύγχρονα πυρπολικά, γιατί αυτό είναι βόμβες πλωτές χαμηλής.
0: Οι οποίες, κύριε Χαριζοφίδη, είναι και πάρα πολύ δύσκολο να ανιχνευτούν. Έτσι δεν είναι?
1: Είναι σχεδιασμένες για αυτό το σκοπό. Πρώτα-πρώτα έχουν κάποια χαρακτηριστικά που εντός εισαγωγικών θα το ονομάζαμε stealth με την εξής έννοια. Χαμηλό προφίλ στη θάλασσα, κατασκευασμένα από υλικά που δεν αντανακλούν το ραντάρ. Τόσο μικρά σε μέγεθος, με χαμηλό ακουστικό ίχνος. Σχεδιάστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, όταν τα πρώτα από αυτά εμφανίστηκαν πριν από 3 και 3,5 χρόνια, χτυπώντας πλοία του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, στη συνέχεια ξέρετε τι είχαμε. Πολλά από αυτά, όπως εμάς εδώ στη Λευκάδα, είχαν.
0: Πώς έφτασε στη Λευκάδα, πώς έφτασε, γιατί ρωτάνε και ακροατές, πώς μπορεί να έφτασε στη Λευκάδα?
1: Εδώ έχουμε μία μεταφορά του πολέμου από τη Μαύρη Θάλασσα σε ένα άλλο θέατρο επιχειρήσεων, στη Μεσόγειο. Και είχαμε αρκετά περιστατικά.
0: Σωστά, νότια της Κρήτης που είχαμε πρόσφατα.
1: Είχαμε αυτό που ήταν ανάμεσα στη Μάλτα και στην Κρήτη, που ήταν ένα εντυπωσιακό χτύπημα σε ένα μεγάλο πλοίο. Οι Ουκρανοί, από ό,τι φαίνονται, και το λέω οι Ουκρανοί με την εξής έννοια, αυτή τη στιγμή τα αποδίδουμε εκεί. Οι Ουκρανοί δεν το έχουν παραδεχθεί ποτέ.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν υπάρχει άλλος ο οποίος την έχει συμφέρον, αν το θέλετε. Αυτό που κάνουν είναι να προσπαθούν να πρίξουν τα ρωσικά συμφέροντα, τα ρωσικά οικονομικά συμφέροντα, κυρίως χτυπώντας πλοία του διαβόητου στόλου, του σκιώδου στόλου, ο οποίος μεταφέρει όχι απαραίτητα ρωσική σημαία πλοία και πλοία άλλων χωρών, που μεταφέρουν όμως ρωσικό πετρέλαιο και ρωσικό υγροποιημένο αέριο. Αυτά έχουν γίνει στόχος. Στη Μαύρη Θάλασσα έχουν χτυπήσει και άλλα εμπορικά πλοία.
0: Και βέβαια έχουν μπει και μέσα στα λιμάνια των Ρώσων, έτσι, και έχουν χτυπήσει στόχους στρατηγικούς.
1: Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Ναι. Χρησιμοποιώντας τέτοια σκάφη, είχαν αποδεκατήσει όλους τους ναυσταθμούς, πλοία στους ναυσταθμούς.
0: Έχει ανακύψει ένα θέμα. Γιατί έχω κάνει και εγώ στο ναυτικό και ξέρω από ραντάρ και όλα αυτά, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπιστούν. Είναι αυτό που είπατε, είναι stealth, δεν μπορείς να τα δεις. Μπορούσε, δηλαδή λένε πολύ, μα πώς έφτασε στη Λευκάδα? Δηλαδή μπαίνει ένα θέμα, αν μπορούμε να όχι και να το ελέγξουμε, θα μπορούσαμε να το δούμε, πώς να το δούμε. Αυτό είναι το θέμα.
1: Υποθέτουμε ότι αυτά τα πλοία ξεφορτώνονται, διασπείρονται, εξαπολύονται από εμπορικά πλοία, τα οποία είναι εύκολα, τα μεταφέρουν 5-5,5 μέτρα σκάφη, κάτω από ένα τόνο το βάρος τους, μπορείς εύκολα να κατεβάσεις ούκο λίγα τέτοια εν πλώση στο μέσο της Μεσογείου και να τα εξαπολύσεις. Από εκεί και πέρα αυτά είναι αυτοκατευθυνόμενα, παίρνουν εντολή, επικοινωνούν με δορυφόρο εμπορικού τύπου. Starlink ζεύξεις έχουν, σαν αυτές που έχουμε αρκετοί από εμάς σπίτι μας για να έχουμε ίντερνετ στο σπίτι. Ναι. Που χρησιμοποιήθηκαν μαζικά στην Ουκρανία για στρατιωτικούς σκοπούς. Τώρα, το ερώτημα είναι, γιατί δεν παρατηρήθηκε? Εντάξει, υπάρχει η πλάνη ότι, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω για οποιοδήποτε χώρο, οποιασδήποτε χώρας, ότι επιτηρείται συνεχώς σε όλες τις διαστάσεις παντού και πάντα.
0: Καλά, δεν γίνεται
1: δεν
0: αυτό.
1: Ισχύει
0: δεν ισχύει. Εντάξει, όσοι ξέρουμε και έχουμε βγει στη θάλασσα και γενικώς στον χώρο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ένα ραντάρ που παρακολουθεί. Δεν είναι κλειστός ο χώρος να πεις ότι έχω ένα ραντάρ που σαρώνω τα πάντα όλα και βλέπω.
1: Αυτό mm-hmm. που το Hollywood μας έχει.
0: Ναι, σωστά. Μας έχει επηρεάσει πολύ το Hollywood.
1: Υπάρχει το μάτι του Θεού ψηλά.
0: Ναι, ότι έχεις μια οθόνη για παράδειγμα που παρακολουθείς τα χωρικά ύδατα και όλο τον αέριο χώρο και βλέπεις ανά πάσα ώρα και στιγμή το τι συμβαίνει και τι μπαίνει και τι δεν βγαίνει.
1: Και πινακίδες.
0: Άρα για να κλείσουμε, κύριε Καρυσοφίδη, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, ήταν σχεδόν ανέφικτο να εντοπιστεί αυτό το πράγμα με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί.
1: Ουσιαστικά αυτό που φαίνεται ότι συνέβη είναι ότι αυτό δυσλειτουργήσε. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ήταν εν έδρα από την συγκεκριμένη τοποθεσία.
0: Ότι περίμενε να χτυπήσει. Αυτό αποσυντονίστηκε.
1: Mm-hmm. Αυτό μάλλον δυσλειτουργήσε, κατέληξε εκεί πέρα στα βράχια, το βρήκαν οι αλλοίς και αντί να το αφήσουν ήσυχο και να καλέσουν το λιμενικό και ο λιμενικό να καλέσει τους αρμόδιους που μπορούν.
0: Το ρημούργησαν. Δεν ήξεραν τώρα οι άνθρωποι.
1: Εντάξει, το σύραν όμως μέσα σε ένα λιμάνι, μέσα σε κατοικημένη περιοχή και από όσο ξέρουμε, δεν γνωρίζω την ακριβή ποσότητα, αλλά οι σκάφοι αυτού του τύπου είχαν αρκετές δεκάδες κιλά μέχρι μερικές εκατοντάδες. Άρα θα μπορούσε να είναι δυνητικά ένας μεγάλος κίνδυνος, ο οποίος ευτυχώς αποφεύχθηκε.
0: Κύριε Καρυσοφίδη,
1: που δεν έχουμε αποφύγει mm-hmm. είναι τα επακόλουθα. Δηλαδή σίγουρα υπάρχει τεράστιο θέμα με τη μεταφορά του πολέμου
0: εδώ,
1: στην γειτονιά μας, στην αυλή μας.
0: Στην αυλή μας. Να είστε καλά, κύριε Καρυσοφίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ!
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν αρχίζει να ανοίγει ο καιρός? Το μπαλκόνι μας, η μοσχομυριστή αυλή μας, ένα λαχταριστό μπάρμπεκιου, κάτι τέλος πάντων, με τη φιάλη γραερίου Prime της Coral Gas, φυσικά που προσφέρει κορυφαία εμπειρία ψησίματος εύκολα και με ασφάλεια. Είναι 40% ελαφρότερη από τις κλασικές φιάλες των 10 κιλών, με μεγάλες χειρολαβές και εργονομικό σχεδιασμό για εύκολη μεταφορά. Και με ειδικά σχεδιασμένη βαλβίδα One Click. Συνδέεται γρήγορα, χωρίς εργαλεία, με το νέο ρυθμιστή πίεσης και το πιο σημαντικό η ασφάλεια. Η Fiali Prime διαθέτει σύστημα περιορισμού ροής υγραερίου, σύστημα ρύθμισης πίεσης και σώμα από λεπτό στρώμα χάλιβα υψηλής αντοχής. Λείπει κάτι ή καλή παρέα προφανώς. Μην τα περιμένετε όλα από μια Fiali υγραερίου, παρακαλώ. Λοιπόν, Alfaredio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89. Το email μας onearandalfaredio989.gr. Την καλημέρα μου στην Όλγα, στον Νίκο. Νίκο, μπράβο! Έτσι θέλουμε. Ξεσπαθώστε! Έτσι πρέπει να πούμε αύριο στο μάτς. Πάμε γερά, τριφύλια. Για να δούμε τι θα γίνει. Ο Νίκος μου λέει: όχι, δεν καταλαβαίνουν. Νομίζουν ότι κατεβήκαμε τώρα από τα δέντρα. Σιγοντάρουν και τα ρουφιανοκάναλα. Έτοιμο το έργο. Γεια σου, ρε Νίκο. Η Υποθητή, ωραίο όνομα, το έχω ξαναπεί. Καλημέρα, Υποθητή. Καλημέρα σας, καλημέρα. Ο Πιντή μου λέει. Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, γιατί το λένε ποθενέξεις αφού έχει μόνο το έσχες? Κανείς δεν λέει πως κάποιοι πολιτικοί έχουν καταθέσει και ομόλογα εκατομμυρίων, ούτε πως τα απέκτησαν. Μπαίνουν στην πολιτική για να πλουτίσουν και τα κορόιδα ασχολούνται με τις αυξήσεις στο σούπερ μάρκετ και στα καύσιμα. Ο Γιάννης μου λέει και πως έφτασε στη Λευκάδα και πως δεν το εντόπισε το ναυτικό μας. Έχουμε τεράστιο κενό άμυνας. Γιάννη, δεν το πιστεύω αυτό. Το τεράστιο κενό άμυνας. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Όπως εξήγησε ο κ. Καραϊσουφίδης, είναι stealth κατάσταση. Δηλαδή, φαντάσου τώρα αυτό το πράγμα που είναι σε μια σανίδα πάνω στη θάλασσα, δεν μπορεί να εντοπιστεί από κανένα ραντάρ. Μόνο οπτικά μπορείς να το δεις. Και μιλάμε τώρα για θάλασσα, για ένα χώρο που είναι, δεν υπάρχει. Επειδή έχω κάνει στο ναυτικό και ξέρω και από ραντάρ, παιδιά, πηγαίναμε, ας πούμε, με το ναυτικό, στρίβαμε τον κάβο και πέρναγε το φουσκωτό με τους μετανάστες, όπου είχαν δύο τρακοσάρες με 55 και 60 μίλια και έγαναν βζζζζζζ και δεν τους έβλεπες. Δεν μπορούσες να τους εντοπίσεις. Και ειδικά και αν έχει και θάλασσες και αυτά και τα λοιπά. Αλλά η συγκεκριμένη τεχνολογία του συγκεκριμένου ντρόν, και νομίζω ότι κάνουν λάθος και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ασκούν κριτική γιατί δεν εντοπίστηκε το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο, τα συγκεκριμένα συστήματα τα οποία τα έχουν αναπτύξει οι Ουκρανοί, θα δούμε αν είναι ουκρανικό, μπόρεσαν και μπαίνανε μέσα στα λιμάνια του ρωσικού ναύσταθμου και πυρπολούσαν ρωσικά πλοία. Όπως είπε και ο Καραϊσουφίδης, έχουν καταστρέψει το στόλο, το ρωσικό στόλο. Μιας υπερδύναμης, έτσι. Μέσα σε κλειστό κόλπο, έτσι. Στη Μαύρη Θάλασσα, πηγαίνανε, χτυπάγανε γέφυρες στην Κρυμαία. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλά. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν μιλάμε για την άμυνα και να ξέρουμε λίγο πώς λειτουργούν τα συστήματα. Δεν είναι όλα για να γίνεται αντιπολίτευση. Και ειδικά η άμυνα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ με τα αμυντικά, τα σύγχρονα. Πάντα όμως υπάρχουν και συστήματα τα οποία, όπως ας πούμε, μπορεί να έχεις το καλύτερο αντικλεπτικό σύστημα στο σπίτι, στο αυτοκίνητό σου. Πάντα ο κλέφτης όμως ψάχνει να βρει κάποιο τρόπο να στο παραβιάσει. Και αυτός ο τρόπος που έχουν βρει οι Ουκρανοί έχει αποδειχθεί στο πεδίο των μαχών ότι είναι αρκετά αποτελεσματικός. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Πάμε τώρα λίγο στο χωροταξικό. Λέει εδώ διαβούλευση, μπαίνει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Η κυβέρνηση προσπαθεί, λέει, να βάλει φρένο στην άναρχη τουριστική ανάπτυξη. Πότε, ρε παιδιά, μετά από 7 χρόνια. Και κυρίως την ανεξέλεκτη εξάπλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb. Και έτσι τα υπουργεία βάζουν άμεσα αυτό το σχέδιο για τη λειτουργία των Airbnb. Σωστό είναι αυτό, με τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής, ανοίγοντας το δρόμο ακόμη και για γεωγραφικές απαγορεύσεις, χρονικά όρια. Το νέο πλαίσιο χωρίζει τη χώρα σε 5 κατηγορίες τουριστικής ανάπτυξης, με αυστηρότερους όρους για Μύκονο, Σαντορίνη, Σκιάθο και άλλους επιβαρημένους προορισμούς. Παράλληλα, αυξάνονται οι απαιτούμενες αρτιότητες για νέες ξενοδοχειακές μονάδες από 8 ως 16 στρέμματα. Συγγνώμη, αδερφιά. Ωραία. Δηλαδή, αν κάποιος πάρει 16 στρέμματα, μπορεί να φτιάξει ένα ξενοδοχείο με 100 δωμάτια? Ρωτάω εγώ, επειδή είμαι χαζός. Δηλαδή τι, τα στρέμματα θα προσδιορίσουν και τον τρόπο που θα χτιστούν τα ξενοδοχεία? Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή εδώ πέρα προφανώς περιορίζεις τις μικροϊδιοκτησίες και πάνε να φτιάξεις τεράστια ξενοδοχεία. Αυτό θες να κάνεις στις Κυκλάδες, στα νησιά? Για πρώτη φορά η κυβέρνηση λοιπόν παραδέχεται έμεσα ότι το μοντέλο της ανεξέλεκτης τουριστικής επέκτασης και της έκρηξης των Airbnb έχει αρχίσει να πιέζει επικίνδυνα τα νησιά. Κάτι είναι και αυτό. Και πιέζει υποδομές και κατοίκους. Το ερώτημα πλέον είναι αν οι περιορισμοί θα εφαρμοστούν πραγματικά ή αν το νέο χωροταξικό θα καταλήξει ακόμα μια διαβούλευση γεμάτη παραθυράκια για ισχυρά συμφέροντα και μεγάλες επενδύσεις. Γιατί αυτό θα γίνει. Δηλαδή σου λέει, ναι, δεν θα φτιάξει ξενοδοχείο στα 8 στρώματα, αλλά θα φτιάξει τα 16. Η εικόνα είναι εξοργιστική για τους περισσότερους τουριστικούς προορισμούς. Τα νησιά που αποτέλεσαν, αν θέλετε, ένα παγκόσμιο σύμβολο λιτότητας, φυσικής ομορφιάς, αρχιτεκτονικής ισορροπίας, το έχουν χάσει ή το χάνουν πια. Μετατρέπονται σταδιακά σε ένα πεδίο ανεξέλεκτης τσιμεντοποίησης. Με την πολιτεία να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις και το κράτος φυσικά και τις κυβερνήσεις, αφού πρώτα έχει ανοίξει μια τεράστια κερκόπορτα για την ασυνδοσία. Η υπόθεση της Μήλου δεν θυμίζει απλώς πολεοδομική αυθαιρεσία, αλλά οργανωμένη επιχείρηση. Προλάβετε να χτίσετε πριν πέσει μπάρα. Δεκάδες άδειες, πολλές χωρίς βασικά στοιχεία, εκδόθηκαν ακόμη και μετά την ανακοίνωση της αναστολής. Δηλαδή, εδώ το θέμα δεν είναι εάν θα έχεις πολλά στρέμματα να χτίσεις. Το τι θα χτίσεις μέσα στα πολλά στρέμματα. Λοιπόν, έχω την υποψία ότι εδώ φτιάχνετε πάλι ένα παραθυράκι για να χτίσετε.
10: Αλφα Πάτρας 94,4.
11: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
12: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
13: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Θα σε ακούσω με προσοχή. Τα πεπραγμένα σου.
14: Κοίταξε, πέρασε ένα φορτηγό. Ναι. Είχε φελιζόλ. Έφυγε το φελιζόλ.
0: Δεν το είχε.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισούα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών λόγω τροχαίου, αλλά και στο ύψος της Αττικής οδού λόγω πτώση Φελιζόλ από διερχόμενο φορτηγό στο οδόστρωμα. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισούα στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση μέχρι τα Κτέλ. Επίσης, στην Αττική οδό ημίωρες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας. 20 λεπτές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Μαραθώνος μέχρι Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού από Αγία Παρασκευή μέχρι Κηφισίας. Στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά από τη συμβολή της με την Αλίμου, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην Πειραιός προς Ομόνια, στη Σταδίου, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή από το Γιάλινο Δρομέα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη. Σε 8 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία για τη ληστεία χθες το πρωί σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Οι προσαχθέντες, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, έχουν οδηγηθεί στη Γαδά. Στην κατοχή τους βρέθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία ένα καλάσνικο, φαινόπλο πολυβόλο, 4 πιστόλια και 4 χειροβομβίδες. Το χρηματικό ποσό που αφαίρεσαν από την τράπεζα βρέθηκε στο όχημα διαφυγής των ληστών, το οποίο εγκατέλειψαν στο δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας. Εξετάζεται η εμπλοκή των προσαχθέντων σε ανεξιχνίαστες ληστείες όπως αυτή στην κατοχή Μεσολογγίου πέρσι με ανάλογη λία περίπου 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ορισμένοι εκ των προσαχθέντων φέρεται να διατηρούν κάποιο είδους επαφή με τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Σε μηχανική υποστήριξη, η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δηλώνει στο Fox News πως σκοπεύει να αρχίσει και πάλι την επιχείρηση συνοδείας πλοίων που θέλουν να φύγουν από τον κόλπο μέσω των στενών του Ορμούς. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, αντέτεινε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να ανταποδώσουν και να δώσουν ένα μάθημα σε οποιαδήποτε επίθεση, σημειώνοντας ότι όποιος επιτεθεί θα εκπλαγεί. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δηλώνει το 72% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της τηλεόρασης του ΑΛΦΑ. Οι πολίτες εκτιμούν σε ποσοστό 82% πως η λειτουργία του κράτους δικαίου παρεμποδίζεται από τη διαφθορά, 70% από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και 68% από την αδυναμία εφαρμογής των νόμων. Σχεδόν 4 στους 5 εκτιμούν πως οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά. Ποσοστό 48% αναφέρει ότι η επιλογή τους στις επόμενες εκλογές θα κριθεί περισσότερο από ζητήματα θεσμών και διαφάνειας. 40% αναφέρει ως κριτήριο την οικονομία. Πάνω από 6 στους 10 δηλώνουν πως η ψήφος τους στις προσεχείς εκλογές θα αποτελεί ψήφο διαμαρτυρίας. Την παρέμβαση της Κομισιόν στο ζήτημα της αρχιοθέτησης από τον εισαγγελέα του Αριού Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα της υπόθεσης των υποκλοπών ζητούν με γραπτή τους ερώτηση οι ευρωβουλευτές του Πασόκ Κινάλ. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Χαλάνδρη με θέμα την κυβερνός αριστερά της σύγχρονης εποχής. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στο τραμ σήμερα λόγω τεχνικών εργασιών σε δύο βασικές γραμμές του δικτύου. Ειδικότερα, τα δρομολόγια της γραμμής 6 από σήμερα ως και την Πέμπτη θα έχουν τερματικό σταθμό της τάση Fix και της γραμμής 7 σήμερα και αύριο θα τερματίζουν στο σταθμό Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έφτασε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη του πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, όπου καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Το κρουαζιερόπλοιο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα αγκυροβολήσει για απολίμανση. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7 το απόγευμα, Πανετολικός Λάρισα και Φυσιά Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός για τα play-out της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

Για σήμερα Τρίτη στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Η άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 αμποφόρου στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρου στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε Αλφα Ρέντιο 99 και μαζί σας η Αφιναίδα Νέκα.
1: Ο Τάκης Χατζής.
0: Και σήμερα είναι ο Φάδερ Καρλούτσος στο ρυθμιστή ούχο, διότι ο κύριος Τάσος πήγε στη Βρυξέλλες τσάμπα ταξίδι, θα τα καταγγείλω όταν έρθει. Λοιπόν, ναι, έτσι είναι αυτά.
1: Πρέπει να πάει, αφού είναι με την Ευρώπη.
0: Ναι, πάει στη Βρυξέλλες να γνωρίσει.
1: Με την Ευρώπη, ναι, είναι πολύ ευρωπαϊστής.
0: Θα πάει εκεί στη Μεγάλη Πλατεία, που είναι πάρα πολύ ωραία. Πάει να φάει και τίποτα λουκουμάδες, καλά είναι. Δεν μ' άρεσε εμένα, ξέρεις, δεν μ' άρεσε.
1: Δεν άρεσε κανένα, είναι πολύ τράνζιτ.
0: Δηλαδή είναι μια χώρα,
1: λίγο
0: καμία σχέση
1: με αχαρούκλα,
0: χάνεις την ψυχραιμία σου. Τι μου είχε κάνει εντύπωση όταν πήγα, μια φορά που πήγα, είχε πάρα πολύ κρύο και πάρα πολύ χιόνι. Ήταν στην πόλη μέσα, λοιπόν, με δυσκολία τα αυτοκίνητα εκκινούνται τότε, αλλά δεν άκουσα ένα κορνέρισμα.
1: Κανείς.
0: Υπήρχε απόλυτη ησυχία. Δες και ήσουν σε βουνό, σε βουνοκορφή και δεν άκουγες τίποτα. Οι καημένοι.
1: Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι. Εδώ
0: όχι, δεν μ' αρέσει αυτό μένα.
1: Θες κορνάρισμα.
0: Εντάξει, θέλω να καυγά κάτι. Γιατί έστειψα από εδώ. Υπάρχει μια ζωή. Εδώ λες και είμαστε πεθαμένοι.
1: Πρέπει να υπάρχει αυτή η ζωή.
0: Έλα μωρα καημένη, τώρα Μεσόγειος είμαστε. Βαλκάνια είσαι.
1: Η Μεσόγειος είναι και τραγούδια.
0: Άμα δεν τσακωθείς και λίγο με το διπλάνο. Δεν γίνεται.
1: Η Μεσόγειος είναι και τα καλημέρα των Ιταλών όταν πίνουν εσπρέσο. Πρέπει να είναι τα βρυσίδια.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Αυτό εγώ θέλω.
0: Στον
1: την
0: Κώστα Μπάρκα, ο οποίος είναι από τη Δυτική Ελλάδα, είναι από την Πρέβεζα.
1: Δικός μας.
0: Μια καταπληκτική πόλη. Καλημέρα κύριε Μπάρκα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας κύριε Ανέγκα, καλημέρα σας κύριε Χατζή. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Σας και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Βλέπω μια έρευνα που βγήκε τώρα το πρωί, interview, και παρατηρώ ότι ο κύριος δίνει τον κύριο Τσίπρα δεύτερο στην αναγωγή εδώ και στην πρόθεση, αλλά δεύτερο τον δίνει τον κύριο Τσίπρα. Εχθές είχατε πάει σε αυτήν την εκδήλωση που έγινε, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, πήγα.
0: Ο οποίος είναι και στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή η δημοσκόπηση δίνει 1% και 15,1% στον κύριο Τσίπρα. Αυτή είναι η εικόνα που δίνει αυτή η δημοσκόπηση. Το δεν ξέρω.
2: Ζητώ συγγνώμη και δημόσια δεν την έχω δει.
0: Είναι τώρα, πριν από λίγο βγήκε.
2: Οκ, δεν την έχω δει, κύριε Χατζή.
0: Δίνει ένα, δεν πειράζει. Θα σας το πω εγώ. Αφήστε την Δημοκρατία, είναι πρώτη. 15,1 ο κύριος Τσίπρας, 14,9 το Πασόκ τρίτο, 8,7 η κυρία Καριστιανού, 5,8 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5,7 ο κύριος Βελόπουλος, 5,5 η κυρία Κωνσταντοπούλου, 3,5 η Φωνή Λογικής, 3,1 είναι ο κύριος, το Μέρα 25 για να πω, 2% είναι ο Κασελάκης, 1% είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θέλω να ακούσω ένα σχόλιο καταρχάς από την παρουσία σας χθες στην εκδήλωση αυτή με τον κύριο Τσίπρα και από το αποτέλεσμα αυτής της δημοσκόπησης.
2: Χθες έγινε μια ομολογουμένως μεγάλη συγκέντρωση μετά από πρωτοβουλία πολιτών της Βόρειας Αθήνας. Έγινε μια συζήτηση με 5 επιστήμονες, ο καθένας του τομέα του, από νομικούς, δικηγόρους, οικονομολόγους, ανθρώπους του πολιτισμού. Έγινε μια μεγάλη συζήτηση, την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Εκεί εκφράστηκε η ανάγκη, αν θέλετε, του κόσμου να δημιουργηθεί ένας κυβερνητικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Πράγμα που δεν υπήρχε δημοσκοπικά τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Mm. Αυτή την ανάγκη εξέφρασε ο κόσμος. Εγώ συμμετείχα, πήγα να ακούσω εκεί τους ομιλητές. Ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έβαλε το δικό του πλαίσιο. Αυτό που, κύριε Χατζή, λέω και θα επικαλεστώ και την εκπομπή σας που με φιλοξενείτε και ευχαριστώ πολύ για αυτό, ενώ την τηλεοπτική σας εκπομπή. Αυτό που έχω πει και στην εκπομπή σας εδώ και περίπου 6 μήνες είναι ότι ο Ιούνιος του 26 θα φέρει αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Θα είναι μια διαφορετική εικόνα όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα. Νομίζω ότι αυτό δείχνει και η δημοσκόπηση, αν θέλετε. Το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ είναι ομολογουμένως πάρα πολύ χαμηλό. Δεν είχαμε, εγώ επειδή προέρχομαι και από τον παλιό συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου, δεν θυμάμαι τόσο χαμηλό νούμερο. Μπαίναμε στη Βουλή, ωραία κάμουν, αλλά μπαίναμε στη Βουλή. Αλλά ξέρετε, είναι η ανάγκη που νιώθουν και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ να τελειώνουμε, αν θέλετε, να ολοκληρώσουμε, αν θέλετε, το κύκλο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό νομίζω ότι δείχνει η δημοσκόπηση. Εδώ είμαστε όμως να τα αναλύσουμε όλα και να τα συζητήσουμε όλο το επόμενο διάστημα.
0: Ναι, υπάρχει το εξής ερώτημα σε αυτό που λέτε και υπάρχει μια λογική έτσι όπως το διατυπώνετε. Το ερώτημα είναι ότι βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχει αυτό το μικρό ποσοστό, αλλά ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ήταν μέχρι πρώτη ο ηγέτης αυτού του χώρου, έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και εμφανίζεται δεύτερος στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, λέω.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια. Όχι, σημαίνει έχουμε μια πολύ μεγάλη μετακίνηση όλου του κόσμου που είχε ξαναψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ προς τον κύριο Τσίπρα. Όχι αυτόν μόνο.
2: Ναι,
0: ορίστε.
2: Αυτό φαίνεται νομίζω, ναι. Θα θυμάστε, κύριε Χατζή, στην εκπομπή σας που περίπου πριν 10 μέρες, μια εβδομάδα που ήρθε στην εκπομπή σας, υπήρχε μια άλλη δημοσκόπηση που συζητούσαμε και η καταλληλότερη πρωθυπουργός ήταν πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά έδειχνε τον Αλέξη Τσίπρα με πολύ μεγάλη διαφορά από τους υπολείπους.
0: Και εδώ το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή τη δημοσκόπηση. Να το βρω μόνο και να σας το πω. Και σε αυτή τη δημοσκόπηση το ίδιο συμβαίνει. Είναι πρώτος βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης, μισό θα τα ψάχνω τα χαρτιά μου, αλλά δεύτερος είναι ο κύριος Τσίπρας. Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης με 31%, με 15% ο κύριος Τσίπρας, 10% ο κύριος Ανδρουλάκης, 5,7% και καλά, οι υπόλοιποι είναι πολύ χαμηλά. Ο κύριος Φάμελος ούτε μονάδα δεν πιάνει. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι δεύτερος δηλαδή και στις προτιμήσεις. Με μισό ποσοστό είναι σημασία όμως από τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Να σας θυμίσω. Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν μπορεί να μετρηθεί γιατί δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα. Ενώ στην πράξη δεν έχει δημιουργηθεί. Να σας πω κάτι, κύριε Χατζή, να θυμίσω κάτι στους ακροατές σας. Ότι από τα κόμματα τα οποία συζητάμε ή μετρώνται αυτές τις δημοσκοπήσεις, υπάρχουν πάρα πολλά, 4 ή 5 νομίζω, έχουν προέρθει από διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Δηλαδή είναι αρχηγοί, πολιτικοί αρχηγοί, κόμματα τα οποία προήλθαν από τις διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και όχι πολύ μακριά, από το 2015 μέχρι τώρα, δηλαδή την τελευταία δεκαετία. Αυτό, αν θέλετε, δείχνει ότι υπάρχει μια τεράστια δεξαμενή και δεν ξέρω τώρα στη συγκεκριμένη μέτρηση αν έχει γίνει η στάθμιση, δηλαδή αν έχει γίνει εκτίμηση ψήφου, γιατί η δεξαμενή των αναποφασίστων είναι πολύ πολύ, πολύ μεγάλη. Δηλαδή ο κόσμος πλέον στέκεται λίγο σιωπηλός απέναντι στα ερωτήματα των δημοσκοπήσεων και νομίζω ότι θα αποφασίσει πάνω από την κάλπη.
0: Ναι, εντάξει,
1: όπως
0: αυτό θα το δούμε. Θα
1: και συνήθως.
0: Καλά, συνήθως συμβαίνει αυτό, είναι τελευταία ώρα. Τώρα ένα προσωπικό ερώτημα θα μου το επιτρέψετε. Εσείς είστε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Αισθανθήκατε χθες την ανάγκη ότι ανήκετε σε αυτό το καινούριο που ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί?
2: Αισθάνομαι την ανάγκη να δίνω μάχη στη Βουλή, κύριε Χατζή. Σας έχω ξαναπεί ότι η κοινοβουλευτική ομάδα, οι 10 πρώτοι σε παρεμβάσεις βουλευτές από τους 300 είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ την χάνει να είμαι πρώτος για ακόμα ένα μήνα. Δίνουμε τη μάχη της κοινωνίας με τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως και εγώ δεν με αφήνει αδιάφορο, αν θέλετε, δεν με αφήνουν αδιάφορο οι εξελίξεις. Νομίζω όμως ότι όλα αυτά θα γίνουν με ηρεμία, συντεταγμένα. Δεν χρειάζονται φωνές και εξαλωσύνες. Ήρεμα πράγματα χρειάζονται.
0: Ο κύριος Τσίπρας όμως δεν θέλει συντεταγμένες προσχωρήσεις. Δηλαδή.
2: Όχι, δεν εννοώ με αυτήν είναι συντεταγμένα. Εννοώ στη σειρά. Πράγματα που γίνονται με τη σειρά τους, που λέμε.
0: Ναι, το κατάλαβα τι λέτε. Ναι, με τη σειρά τους. Δηλαδή η σειρά σας πότε θα έρθει για να πάτε?
2: Κύριε Γατζή, εγώ σήμερα είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, είμαι εισηγητής σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ εισηγητής. Εκεί πηγαίνω τώρα, θα πάρω το μετρό μου από το σπίτι μου να κατέβω στο Σύνταγμα, στη Βουλή, για να μιλήσω στην Βουλή.
0: Ναι, ωραία, εντάξει, καλά κάνετε να μιλήσετε στη Βουλή και ευχάριστος είστε σαν ομιλητής και γοητεύετε, νομίζω, κάποιο.
2: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κύριε Γατζή.
0: Ναι, γοητεύετε, αλλά όμως.
2: Δεν υπάρχουν άλλα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει τίποτα, κανένα άλλα.
1: Υπάρχει η περίεργεια που έχουμε εμείς για το πώς μπορεί να είναι ένας άνθρωπος σε ένα κόμμα να πηγαίνει σε μια εκδήλωση ενός κόμματος που πρόκειται να.
0: Που είναι έτοιμο, γίνεται.
1: Που είναι έτοιμο, τέλος. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, με τον κύριο Φάμελο, τι θα συζητήσετε αν τον δείτε?
2: θα συζητήσουμε την ανάγκη. Ξέρετε, κύριε Ανέγκα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, εδώ και πάρα πολύ καιρό δίνει μια τεράστια μάχη συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων, ναι, με αποφάσεις των κεντρικών των οργάνων. Mm-hmm. Δεν έχουμε την ανταπόκριση που έπρεπε να έχουμε. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή και εμείς είμαστε οργανικά μέλη της κοινωνίας, δεν είμαστε έξω από την κοινωνία, το γεγονός ότι είμαστε βουλευτές δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχουμε στην κοινωνία. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη της κοινωνίας.
0: Κοιτάξτε, οι βουλευτές της περιφέρειας είναι πολύ πιο κοντά στον πολίτη από τους βουλευτές του κέντρου.
2: Εγώ είμαι της Θεσσαλονίκης, της περιφέρειας.
0: Ναι, και σας καταλαβαίνω, απολύτως σε αυτό που λέτε, ότι πραγματικά ένας άνθρωπος από την Πρέβεζα, από την Πάτρα, από τον Πύργο, την Καλαμάτα, είναι πολύ πιο κοντά στον κόσμο. Ναι, βέβαια, είναι πιο κοντά στον κόσμο, που σημαίνει ότι αντιλαμβάνεστε πιο καλά τα προβλήματα. Εγώ όμως προσπαθώ όχι να σε εκμεύσω για την είδηση ότι ο Μπάργας θα πάει στο Τσίπρα. Αυτό είναι δεδομένο, το θεωρώ δεδομένο ότι θα πάτε. Δεν το συζητάω καν. Τυπικά σας ρωτάω για την συζήτηση. Τι, έχω λάθος?
2: Για τη συζήτηση.
0: Δεν κάνω λάθη τέτοια.
2: Δεν είσαι λάθος, αλλά ναι, το θέμα δεν είναι αυτό.
0: Και ο Πάπας.
2: Μπράβο, κύριε Χατζή, έχετε φτάσει πολύ ψηλά.
0: Είναι αρνητικός αυτός, βέβαια, αλλά είμαι εντάξει.
2: Αλλά δεν νομίζω ότι απασχολεί τον κόσμο, κύριε Χατζή, και πιστέψτε με γι' αυτό, το τι θα κάνει ο Μπάργας.
0: Όχι, τον απασχολεί. Κάνετε ένα λάθος εδώ. Το λένε κι άλλοι. Και υποτιμάτε τον εαυτό σας. Όχι, κάνετε λάθος.
2: Δεν τον υποτιμώ.
0: Σας ψήφισε κάποιος κόσμος, σας στήριξε για να είστε στη Βουλή. Δεν είναι έτσι. Προφανώς ενδιαφέρει αυτούς τους ανθρώπους που σας ψήφισαν τι θα κάνετε, πού θα τους οδηγήσετε, πώς θα γίνει τώρα, ναι.
2: Συμφωνώ, αλλά δεν θα οδηγήσω εγώ. Δεν έχω, ξέρετε κάτι, δεν έχω αυτή την ικανότητα εγώ. Δεν έχω θεϊκά.
0: Όχι, εντάξει.
2: Είμαι ένα μέλος της κοινωνίας και εγώ βεβαίως είμαι βουλευτής και ευχαριστώ τους Πρεβεζάνους. Είμαι πολλά χρόνια βουλευτής. Αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι με ηρεμία και με την επικοινωνία του κόσμου θα γίνουν.
0: Αν τελειώσουν αυτές τις εκλογές και τις επόμενες εκλογές θα σας δούμε υποψήφιο στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Σας εύχομαι καλή τύχη και τότε.
2: Να πω κάτι, μου επιτρέπετε
0: βεβαίως,
2: κάτι.
0: Αλήμον, ναι.
2: Να πω συγχαρητήρια στην κυρία Νέγκα για την εκπομπή της, γιατί την παρακολουθώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ναι. Τηλεοπτική.
0: Ναι, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ήταν ο κ. Μπάρκας. Πάμε σε διαφημίσεις. Ο κ. Κώστας Μπάρκας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Πρέβεζα. Ελάτε, κύριε Φάδερ.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Oh! Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331 Θεοφιλοπούλου 10 στο Νέο Κόσμο. Σε περιμένουμε.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, είναι ενδιαφέρουσα αυτή η δημοσκόπηση σε ένα επίπεδο. Τώρα, όπως σας είπα, δείχνει δεύτερο τον κύριο Τσίπρα. Λέει ένας φίλος εδώ, ο Κωνσταντίνος, που στέλνει ένα προσωπικό μήνυμα, ότι εκνευρίστηκα χθες, λέει, με την κυρία Κοβέση, ότι ήρθε να κάνει κουμάντα και να καταλύσει το κράτος δικαίου μας. Πρώτον, δεν τα ακούσατε καλά. Δεν είπα να καταλύσει το κράτος δικαίου. Δεν είπα καν περί δικαιοσύνης. Πρώτον, η κυρία Κοβέση δεν είναι δικαστική αρχή, εισαγγελέας είναι, η οποία είναι δεταλμένη να ψάξει, και καλά κάνει και ψάχνει, που πήγαν τα κονδύλια με τους αγρότες, με την υπόθεση, τη γνωστή υπόθεση, εκεί πρόκειται για μια υπόθεση κλοπής χρήματος, γιατί αυτοί που κάναν αυτά είναι κλέφτες, δεν είναι κανονικοί, το λέω δημόσια, και ας με μηνύσουν, δεν έχω κανένα πρόβλημα, διότι κλέβεις άμα είναι παράδειγμα και παράνομο αυτό που κάνεις. Ότι ήρθα να καταλύσει το κράτος, δεν είπα να καταλύσει το κράτος. Προσέχτε, υπάρχει μια διαφορά. Η κυρία Κοβέση, καλώς να κάνει τη δουλειά της που ήρθε και τα λοιπά, έχει και αυτή τη δική της ιστορία βεβαίως. Δεν είναι αμόλυντη και άμωμη, έτσι, για να αξιγιόμαστε. Δεύτερον, αυτό που είπα είναι ότι δεν μπορεί να ζητάει αλλαγή άρθρων του συντάγματος ή νόμων της χώρας. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει, ξέρετε. Δεν το δέχομαι εγώ για την πατρίδα μου. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
12: Θα το δεχόταν κάποιος άλλος. Φανταστείτε. Εντάξει. Την Κοβέση τώρα, ας πούμε, να πήγαινε να λέει κάτι τέτοιο στους Γάλλους.
11: Εντάξει, φανταστείτε, δεν γίνεται. Το. Δεν είναι. Εδώ υπάρχει ένα κράτος. Τώρα θέλετε να το αλλάξουμε, να το αλλάξουμε. Πηγαίνετε, ψηφίστε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν αλλαγές σε αυτά. Εγώ έχω ρωτήσει τους πάντες για το άρθρο 86 του Συντάγματος. Τους πάντες, Αθηναϊδά. Δεν θέλει κανείς να το καταργήσει. Να το αλλάξουν.
12: Δεν γίνεται να το καταργήσει. Το αλλάξουν. Δεν θα αναλαμβάνει κανείς.
11: Ναι, δεν το αναλαμβάνει. Τέτοια ευθύνη δεν την αναλαμβάνει κανείς. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήθελα να σου πω, αγαπητέ κύριε Χταμανθάκη, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε, ούτε αυτό Και είπα, λέει, μας αρέσουν οι δημοσκοπήσεις, μια και σας αρέσουν οι δημοσκοπήσεις, το 72% πιστεύω ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ο καθένας με τα λεγόμενά του και τις εμπειρίες του. Αν με ρωτήσει και εμένα, το ίδιο θα πω. Mm-hmm. Διότι έχω υποστεί, όχι τώρα, στο παρελθόν,
12: τραβήγματα
11: με δίκαιο, και δεν θέλω να πω την προσωπική μου εμπειρία, το έχω πει και άλλες φορές εμέσως, που υπέστηνα μια μεγάλη δοκιμασία από μια δικαιοσύνη η οποία ήταν κατευθυνόμενη.
12: Ναι, υπάρχει όμως και η άλλη δικαιοσύνη.
11: Η κανονική.
12: Ναι,
11: εντάξει.
12: Υπάρχει.
11: Υπάρχουν και δικαστές οι οποίοι είναι έντιμοι, σωστοί κτλ. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως σε ό,τι με αφορά εννοώ χθες που. Εντάξει. Το σωστό και τίμιο είναι όπως το έκανε ο Τσίπρας και αποχώρησε από το κόμμα, άφησε την βουλευτική του. Βεβαίως και ήταν
12: το
11: σωστό.
12: Το
11: έχω πει πολλές φορές. Ναι. Ήταν μια πολύ έντιμη πολιτική στάση. Και δεν μπορεί να είστε σε δύο βάρκες. Είναι και ανήθικο και ανέντιμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ιστορία. Μετά τις εκλογές μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Πριν τις εκλογές δεν μπορεί να ανοίξεις ένα κόμμα και να φλερτάρεις κάπου αλλού.
12: Το λέει.
11: Λέει τον κύριο Μπάρκα. Μάλιστα. Αλλά ο κύριος Μπάρκας ήταν πολύ χαμηλών τόνων. Δηλαδή δεν μας είπε ο άνθρωπος ότι. Εντάξει, πήγε. Θα πάει στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Όπως θα πάνε πάρα πολύ. Δεν είπε ότι θα πάω τώρα γιατί είναι βουλευτής. Του ΣΥΡΙΖΑ και είπε θα πάω στη Βουλή να... Δεν θα τον δικαιολογήσω αλλά έτσι.
12: Ο κόσμος της εποχής, αν πάει στην κάλπη μας, λέει ο Κυριάκος, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα το ρίξουν στα γνωστά πρόσωπα των τελευταίων ετών, οπουδήποτε αλλού εκτός από αυτούς, οπότε μην υπολογίζουν σε ψήφο από αυτούς, εξάλλου γι' αυτό απέχουν. Μάλιστα. Δεν τους αρέσουν τα πρόσωπα, δηλαδή, μας λέει εδώ ο Κυριάκος. Τάκη, χθες το ποσέτ φορούσες μεγάλη μαγιά. Χθες ήταν όντως, ήταν και το πουκαμισάκι. Ναι, και το μπες παντελόνι.
11: Ναι. Μου λέει πάλι ο επανέρχεται ο κύριος Σταμαθάκης και μου λέει: μα βρε Τάκη, να αλλάξετε μια παγαποντιά που έχει δημιουργήσει το ελληνικό κράτος και να τρώει χωρίς τιμωρία. Να μην το ζητήσει. Όχι. Να κάνει αυτή, άκουσε κύριε Σταματάκη, αυτή ναι. Ποια υποχρέωση έχει. Να επισημάνει ότι εδώ έχει γίνει παγαποντιά, όπως λες. Έχουν φάει λεφτά, έχουν κλέψει. Αυτό πρέπει να επισημάνει. Mm-hmm. Πέραν τούτου η ελληνική δικαιοσύνη πρέπει να πράξει. Έτσι είναι τώρα, δεν μπορεί να ανταλλάξουμε αυτό.
12: Ναι.
11: Άλλωστε σε λίγο καιρό τελειώνει η θητεία της.
12: Και κάνει και press conference. Μου γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Αθηναϊδά. Σκέψου στη Γαλλία να είχαν σκάσει τόσα σκάνδαλα. Θα είχε μείνει κυβέρνηση. Εδώ στη Γαλλία.
11: Πάνε φυλακή το Σαρκοζί.
12: Είναι στους δρόμους κάθε τρεις και λίγο. Είναι στους δρόμους για ό,τι μπορείς να φανταστείς. Προσπάθησε να ταξιδέψει στη Γαλλία, να πάρει τρένο, να πάρει αεροπλάνο. Απεργίες, χαμός, αναστάτωση. Όλη την ώρα.
11: Άλλωστε η Γαλλία έχει μια παράδοση από το 1789.
12: Είναι ισχυρή δημοκρατία. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Τώρα πώς έχουν συμβεί διάφορα.
11: Και η Κυπρίστη Γαλλία έχει πέσει 10 φορές.
12: Βέβαια.
11: Μην κοιτάς που μένει ο Μακρόν, γιατί έχουν προεδρικό σύστημα εκεί.
12: Εύστοχο αυτό που λες. Αλλά νομίζω ότι αν εμφανιζόταν
11: είναι,
12: η κυρία Κοβέση και τους έλεγε πρέπει να αλλάξετε τον νόμο, νομίζω θα γινόταν στον έξαλλη.
11: Δεν καταλαβαίνουν, ναι. Πάμε λοιπόν να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Κώστα Παναγόπουλο, ο οποίος είναι ο αρχηγός της ΑΛΚΟ. Που κάνει τις πολύ ενδιαφέρουσες δημοσκοπήσεις, έρευνες, θα το πω καλύτερα, και την παρουσίασε χθες στον Α, στην τηλεόραση του Α. Καλημέρα, κύριε Παναγόπουλε.
12: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, κυρία Νέγκα. Καλημέρα, κύριε Χατζή.
11: Ένα δευτερόλεπτο να βάλουμε ένα μήνυμα και ένα δευτερόλεπτο και παρερχόμαστε.
7: Βεβαίως.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
11: Λοιπόν, κύριε Παναγόπουλε, κάνατε αυτή την έρευνα. Θα ήθελα να μου πείτε αν το δικό μου ερώτημα ποιο είναι και όπως το είδα χθες είναι το εξής. Αν αυτό που βλέπετε στην έρευνα που κάνατε προεξοφλεί να έχουμε κυβέρνηση την επομένη των εκλογών ή πάμε σε μια πολυδιάσπαση του πολιτικού συστήματος.
7: Εδώ και πολλούς μήνες, κύριε Χατζή, όλες οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν νέα εικόνα, εν αναμονή βεβαίως και νέων κομμάτων, η οποία παραπέμπει στο ότι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση που θα πραγματοποιηθεί, όποτε και αν αυτή πραγματοποιηθεί, δεν θα δώσει αποτελέσματα τέτοια που να είναι εύκολο να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Αυτό όχι μόνο για μαθηματικούς λόγους, αλλά και για πολιτικούς. Όλα σχεδόν τα κόμματα που σήμερα βρίσκονται στην αντιπολίτευση, όλα όχι σχεδόν, αποκλείουν συνεργασίες. Συνεπώς η Νέα Δημοκρατία που όπως φαίνεται θα είναι ασφαλώς το κόμμα το οποίο θα έχει τα υψηλότερα ποσοστά, θα είναι το πρώτο κόμμα, δεν φαίνεται πολιτικά να βρίσκει ή να μπορεί να βρει μέχρι τώρα τουλάχιστον εταίρο για να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί δεν τίθεται επίσης ζήτημα ποσοστού που θα επιτρέπει την αυτοδυναμία. Αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι μια αμήχανη περίοδος για τις δημοσκοπήσεις αυτή. Αν μου επιτρέπετε, θυμάστε στην ταινία της Κακομοίρας, ο Κώστας Χατζηχρήστος μιλά στο τηλέφωνο και λέει μια φοβερή ατάκα, λέει «Αναμείνατε ο λίγον τι».
11: Αναμείνατε ο λίγον τι, που έψαχνε να βρει τα αλουμίνια.
7: Εδώ, μπράβο, ακριβώς. Εδώ βρισκόμαστε τώρα, αναμένουμε, το ξέρουμε όλοι ότι σε λίγες ημέρες, εβδομάδες θα έχουμε καινούργια κόμματα. Συνεπώς η εικόνα που βλέπουμε σήμερα, η δημοσκοπική εικόνα της καταγραφής πρόθεσης ψήφου θα αλλάξει πρώτα.
11: Μάλιστα. Τώρα σε ό,τι είδα ότι έχετε μια γκρίζα ζώνη της τάξης του 20% περίπου.
7: Σωστά.
11: Και τη Νέα Δημοκρατία την έχετε στο 22,8%. Από αυτό, όχι αν κανιά η αυτοδύναμη κυβέρνηση, από αυτό δεν παίρνει και η Νέα Δημοκρατία κάποιο ποσοστό, όπως και τα άλλα κόμματα βέβαια.
7: Βεβαίως. Είναι αλήθεια ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αναποφάσιστων είναι πρώην ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή σε αυτό το 19% των αναποφάσιστων, ένας στους τρεις και λίγο παραπάνω είχαν το 2023 ψηφίσει στη Νέα Δημοκρατία.
11: Ναι.
7: Όμως είμαστε σε μια εποχή όπου το τι είχες κάνει πριν κάποια χρόνια με κανένα τρόπο δεν προεξοφλεί τι θα κάνεις τώρα.
11: Όχι, δεν λέω αυτό, αλλά άμα έχει 22,8 μπορεί να πάει 25, αυτό εννοώ.
7: Ναι, βεβαίως, μπορεί να πάει και παραπάνω.
11: Ναι, εντάξει, εγώ λέω για να πιάσει το μέτρο. Ναι,
7: ναι, αλλά τα ποσοστά που επιτρέπουν αυτοδυναμία είναι ποσοστά που θέλουν 37%.
11: Όχι, δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Εντάξει,
12: επειδή κάνετε και ερωτήσεις, τις οποίες, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν δημοσιεύετε, έτσι δεν είναι? Ρωτάτε και άλλα πράγματα στις δημοσκοπήσεις.
7: Όχι, στις έρευνες που κάνουμε για τον Α, ό,τι κάνουμε το δημοσιεύουμε.
12: Ό,τι κάνουμε το...
7: Ναι, ωραία. Και άλλες έρευνες, προφανώς, που δεν δημοσιεύουμε.
12: Εντάξει, εγώ θα σας ρωτήσω την εκτίμησή σας. Γιατί όλα αυτά που λέτε τώρα τα βλέπουμε και εμείς γραμμένα. Λέτε, ας πούμε, είπατε τώρα κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, ότι οι περισσότεροι αναποφάσιστοι είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Πότε άρχισαν να γίνονται αναποφάσιστοι, τι πιστεύετε ότι τους έκανε να αμφιβάλλουν?
7: Ωραία, εξαιρετική ερώτηση. Ευχαριστώ. Να προσεγγίσω την απάντηση. Ξεκίνησε η μετακίνηση ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας προς το «δεν έχω αποφασίσει» ή ακόμα και προς το «ενδεχομένως δεν θα πάω να ψηφίσω».
11: Ναι, ναι.
7: Τρεις μήνες περίπου μετά την εκλογική αναμέτρηση του 2023, στην αρχή αυτό ήταν μικρό. Όσο περνούσαν οι μήνες όμως και όσο κυλούν οι μήνες, αυτό αυξάνεται.
11: Ναι.
7: Και αυτό έχει να κάνει με τρία κυρίως πράγματα. Πρώτον είναι η αίσθηση ότι δεν είναι αποτελεσματική όσο θα ήθελαν η δεύτερη κυβερνητική θητεία. Αυτό έχει να κάνει με την καθημερινότητα κυρίως, την ακρίβεια και όχι μόνο.
11: Εδώ θα σας διακόψω, γιατί εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Δεν είναι αποτελεσματική, λέτε, όσο περίμεναν.
7: Κατά την αντίληψη των πολιτών.
11: Ένα λεπτό. Σε ποια κατεύθυνση δεν είναι αποτελεσματική? Σε μια νεοφιλελεύθερη πολιτική με ένα διαφορετικό μοντέλο από αυτό που έχει σήμερα, ή δεν είναι αποτελεσματική σε κοινωνικά μέτρα και σε μέτρα που μπορεί να, ξέρω, να βοηθήσει τους πολίτες σε σχέση με την ακρίβεια, εννοώ?
7: Ναι,
11: σε ποιες από τις δύο κατευθύνσεις θεωρούν ότι είναι αποτελεσματική?
7: Η δεύτερη, κύριε Χατζή.
11: Η δεύτερη.
7: Δεν είναι, θεωρείται ότι δεν είναι αποτελεσματική στην επίλυση προβλημάτων, σοβαρών προβλημάτων της καθημερινότητας. Άρα, αν μια κυβέρνηση δεν κάνει τη ζωή μου καλύτερη, έχω λόγους να είμαι δυσαρεστημένος. Ναι. Αν προσθέσετε σε αυτό και το ότι υπάρχει μια αίσθηση ότι υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με θεσμική λειτουργία, με υποκλοπές, με ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί υπάρχει και αυτό το ζήτημα το οποίο έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες, αχρήστε αυτά τα δύο και θα δείτε τους λόγους για τους οποίους ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων, πολιτών που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία το 23 δεν λένε ότι θα ψηφίσουν κάποιο άλλο κόμμα. Υπάρχουν και αυτοί έχουν μετακινηθεί, αλλά υπάρχουν πολλοί που κρατούν μια στάση αναμονής.
11: Υπάρχει ενδεχόμενο να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία, να μιλήσουμε για το πρώτο κόμμα τώρα, αυτή την εικόνα με παροχές που μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ προτίθεται να προχωρήσει ο κύριος Μητσοτάκης?
7: Να απαντήσω με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία. οι μέχρι τώρα παροχές που έχουν γίνει από την κυβέρνηση κατά διαστήματα δεν έχουν ανατρέψει την εικόνα την οποία βλέπουμε. Δύσκολο πιστεύω να είναι
11: δύσκολο
7: να την ανατρέψουν ή τουλάχιστον να την διαφοροποιήσουν σε πολύ μεγάλο.
12: Γιατί οι παροχές μπορεί και να απογοητεύσουν. Ειδικά όταν γίνεται πολύς λόγος και λες θα δώσει ο Πρωθυπουργός και υπάρχει έτσι, αναμονή.
11: Ναι.
12: Μπορεί και να σου πει
11: ο πολίτης έχει το πρόβλημα της ακρίβειας που όπως και εσείς επισημαίνετε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τώρα έχετε και ένα... Και σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη βλέπω μια απογοήτευση του κόσμου σε αυτό.
7: Μεγάλη.
11: Μεγάλη, ναι. Και εμένα βέβαια αν με ρωτάγατε θα σας απαντούσα το ίδιο. Ότι δηλαδή είμαι απογοητευμένος πλήρως από τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται η δικαιοσύνη στη χώρα μας και για τους χρόνους που αποδίδεται αλλά και το αποτέλεσμά της. Τι συμπέρασμα βγάλατε από αυτό εσείς, πολιτικό συμπέρασμα? Γιατί ξέρω ότι εκτός των άλλων είστε και ένα άτομο που έχει πολιτική σκέψη. Λοιπόν, θέλω αυτή τη σκέψη να εκμεταλλευτώ σήμερα.
7: Κοιτάξτε, είναι προφανώς ένα στοιχείο το οποίο αλλάζει πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια στον τρόπο που οι πολίτες αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και κάνουμε επιλογές. Ειδικότερα πρέπει να πω ότι στο κομμάτι αυτό που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε των συντηρητικών ψηφοφόρων, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, το ηθικό ζήτημα είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό και εγώ αποδίδω, ξέρετε, σε αυτό και αρκετά μεγάλο μέρος αυτού που συζητούσαμε πριν, της αύξησης δηλαδή προοδευτικά των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας του 23 που δηλώνουν αναποφάσιστοι που είναι δυσαρεστημένοι. Η εικόνα αυτή αποτελεί, κυρία Νέγκα και κύριε Χατζή, μια πολύ ισχυρή βάση για ένταση ψήφου διαμαρτυρίας όποτε και αν προκύψουν οι εκλογές, είτε το φθινόπωρο είτε τον Μάρτιο, την άνοιξη του 27. Και η ψήφος διαμαρτυρίας όταν δυναμώνει ως τάση και πολύ περισσότερο όταν προκύψει ως αποτέλεσμα στην κάλπη, έχει μια δυναμική η οποία μπορεί να ανατρέψει πολλά πράγματα από αυτά που βλέπουμε τώρα και κυρίως μπορεί να εμποδίσει να λειτουργήσουν διλήμματα που έθεσε η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές και τότε λειτουργήσαν, ας πούμε, το περίφημο δίλημα περί κυβερνησιμών.
11: Ναι. Και τώρα βάζει ένα δίλημα περί σταθερότητας.
7: Αυτό θα είναι, αλλά ξέρετε, αυτό λέω, αν έχεις μια έντονη διάθεση να διαμαρτυρηθείς, πολύ περισσότερο όταν γνωρίζεις αυτό που κουβεντιάζαμε πριν, ότι οι πρώτες κάλπες, η εκλογική αναμέτρηση, η επόμενη, δεν μπορεί να αποδώσει κυβερνητικό σχήμα. Αν λοιπόν αυτό οδηγήσει σε μια γενικευμένη τάση διαμαρτυρίας, θα μπορούσε να δει κανείς και αποτελέσματα που δεν τα περιμένει, ξέρετε.
11: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Εγώ σας ευχαριστώ.
11: Καλή σας μέρα. Έχετε συνέχεια σήμερα στην έρευνα?
7: Ναι, κάποια λίγα πράγματα παραπάνω για την ακρίβεια. Όπως πάντα έχουμε και μια δεύτερη μέρα.
11: Μια δεύτερη μέρα έγινε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
12: Γεια σας.
11: Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος, όλοι αυτοί οι βουλευτές, ο κύριος Λιώγας, του ΣΥΡΙΖΑ που φλερτάρουν με τον Τσίπρα, αυτοί δεν είναι που τον έφεραν στο 1%. Θα φτιάξει ο Τσίπρας ομελέτα με κλούβια αυγά. Φυσικά ούτε καν και τα προσχήματα δεν κρατάνε. Όντας βουλευτές του κόμματος που τους ταΐζει ακόμα. Όλοι αυτοί φυσικά θα εμφανιστούν σε παλιά βίντεο με τα ωραία επιμνημονίου, με τα τριτοκοσμητά που συνέβησαν τότε. Η χαρά του Κυριάκου Τάκη. Δεν το βλέπω έτσι εγώ, ξέρεις. Δεν το βλέπω έτσι. Λοιπόν, εδώ έχω ένα μήνυμα για το δούλεμα, όπως είναι ο τίτλος που βάζει ο κύριος Νέστορας Κώστας, προς τα ταξί του κυρίου Υπουργού του συγκεκριμένου. Θα το διαβάσουμε αναλυτικά. Αφιναίδα, αναλαμβάνεις?
12: Βεβαίως.
11: Είναι πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Μυτιλήνης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ταξί και έχει σημασία και από την περιφέρεια να δούμε τι λένε.
12: Θα ήθελα να ενημερώσω για την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο των ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα ξεκινήσει η επιδότηση για τα ηλεκτρικά ταξί ή ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, ενώ στην τελευταία συνάντηση της Ομοσπονδίας έγινε λόγος για πιθανή έναρξη από το Σεπτέμβριο, χωρίς όμως καμιά βεβαιότητα. Την ίδια στιγμή, αρκετοί συνάδελφοι έχουν ήδη προχωρήσει σε παραγγελίες ηλεκτρικών οχημάτων, είναι και αυτό, και έχουν χρεωθεί, χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το τι τελικά θα ισχύσει. Παράλληλα, δεν έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες υποδομές φόρτισης στις πιάτσες. επιπλέον.
11: Ενώ το είχαν υποσχεθεί αυτό.
12: Ναι, δεν φαίνεται.
11: Και μας το έχουν πει κι άλλοι από, που έχουν ταξί. Ότι...
12: Πού θα το βάλεις να το μπριζώσει. Επιπλέον, ενώ έχουν αυξηθεί σημαντικά όλα τα λειτουργικά κόστη και ειδικά τα καύσιμα, με αύξηση περίπου 50-60 λεπτά το λίτρο τα τελευταία χρόνια, καθώς και άλλες μεταφορικές υπηρεσίες έχουν λάβει αυξήσεις, δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη προσαρμογή για τα ταξί. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρή οικονομική πίεση και αβεβαιότητα στον κλάδο και χρειάζονται άμεσα ξεκάθαρες απαντήσεις και ουσιαστικές αποφάσεις από την πολιτεία. Κωνσταντίνος Νέστορας, πρόεδρος σωματείου Ταξί Μυτιλίνης, ναι, αλλά μιλάει γενικώς για όλα.
11: Ναι. Εδώ έχω ένα φίλο, ο κύριος Μαντενίδης Κώστας, που μου απευθύνεται προσωπικά και μου λέει τι έχετε να προσάψετε στην κυρία Κουβέση, κυρία Χατζή. Εγώ δεν έχω να προσάψω τίποτα. Εγώ τη γνώμη μου λέω. Τι να προσάψω στην κυρία Κουβέση. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας μεταξύ μας. Είναι μια εισαγγελέας που έχει μια συγκεκριμένη δουλειά να κάνει και να φέρει μπροστά στον ελληνικό λαό τους κλέφτες που κλέψαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό. Δεν έχω. Και συνεχίζει όμως, γιατί απαντάει μόνος του για μένα.
12: Α, ωραία.
11: Και λέει έλεος με τα καθεστωτικά λιβανιστήρια της επικοινωνιακής διαχείρισης, αποχάβνωσης και αποβλάκωσης των βία πληβοποιημένων δούλων υπηκών. Μεσοβέζικη απόφαση του ΑΣΣ για εισαγγελείς, επίσημος πληθωρισμός τον Απρίλιο 5,4, τώρα μπερδεύτηκες. Άλλο η Κοβέση, άλλο πληθωρισμός.
12: Μέχρι την Κοβέση, εντάξει, το
11: τώρα πάμε στα υπόλοιπα. Okay. Έναντι 3,6 του Μαρτίου, πιάτσικο ευρωπαϊκών πόρων σε ΟΠΕΚΕΠΕ και απευθείας φωτογραφικές αναθέσεις, επενδύσεις, πρέταντορ, δίκη τραγωδία με σχολιασμό δημοσκοπήσεων του πολιτιακού θεσμικού υπαρξιακού αδιεξόδου, χαβαϊνοποίηση, κλωτσοπατινάδες και λοιπά, τραγικά καθημερινά συμβάντα της κοινωνίας, ανθρωποειδών ποτάδων και κοτσαμπάσιδων του πριγκιπάτου εθνικού φροντιστήριου του κόμματος, επωνύμως απογοητευμένος και αειδιασμένος. Θέλω να μου γράψεις τι θα ψηφίσεις.
12: Αυτό είναι μια ωραία ερώτηση. Φαίνεται να είσαι πολύ συγκεκριμένος αυτά που σου ενοχλούν.
11: Ναι, γιατί άμα βγαίνεις και λες αυτά όλα, θα μου πεις και ποιο.
12: Κάποιος πρέπει να κυβερνήσει.
11: Τι θα σε ικανοποιούσε. Να. Όχι, θα ψηφίσει. Τι θα σε ικανοποιούσε, ας πούμε, κύριε Μαντενίδη.
12: Που το βάζεις ελεύθερο θέμα. Mm. Τι θα τον ικανοποιούσε. Έτσι,
11: ναι, γενικώς, ναι, ναι, ελεύθερο θέμα. Ναι. Τι θα σε ικανοποιούσε μετά από αυτά που περιγράφεις εδώ, με έτσι ένα γλαφυρό τρόπο. Καλημέρα από σέρες, παιδιά. Η επόμενη κυβέρνηση θα είναι πρωθυπουργός ο Πιερακάκης και αντιπρόεδρος ο Ανδρουλάκης. Μάλιστα. Θα πάμε σε διαφημίσεις όμως, γιατί εντάξει.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
15: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις Level Up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
16: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Πάμε!
21: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
22: Μπορεί να τρέξει.
23: Παίζει να βγει και πρώτος.
22: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
23: Ενισχυτικό και φυσικό.
22: Osteomove.
24: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
25: Από την Natural Factors.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Μου γράφει ένας φίλος εδώ, ο κύριος Νίκος.
12: Να.
11: Λέει, δεν σας ενδιαφέρει, κύριε Τάκη, ότι η κυρία Κοβέστενια σταματήσει τη διαφθορά στη χώρα μας? Τι, επειδή είναι Ρουμάνα δηλαδή?
12: Παιδιά, τι
11: η διαφθορά
12: ακούτε?
11: Εγώ θέλω να σταματήσει, ναι, αλλά από εκεί πέρα σου
12: ούτε
11: εξήγησα.
12: Μας πειράζει ότι είναι Ρουμάνα.
11: Όχι, όχι, βέβαια θα σου πω κάτι που λέει ο Μαο Τσετούκ. Ένα κράτος για να πάει μπροστά.
12: Περιμένω να ακούσω το Δίδαγμα.
11: Όχι, αυτό έλεγε, ότι πρέπει να είναι στηριγμένο στις δικές του δυνάμεις.
12: Εντάξει.
11: Αν δεν στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις και στα δικά μας δεδομένα και να αλλάξουμε μόνοι μας πράγματα, όσες κυρίες Κοβέση και να έρθουν στην Ελλάδα, δεν θα αλλάξει η λαμογιά. Θα φύγει αυτή, θα τελειώσει αυτό. Δεν πάει έτσι.
12: Εντάξει, υπάρχει πρόβλημα με τη διαφθορά στην Ελλάδα.
11: Τεράστιο πρόβλημα.
12: Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει διαφθορά. Έτσι. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα το οποίο να είναι στεγανό και να μην υπάρχει διαφθορά. Αλλά εμείς έχουμε ένα θέμα. Εντάξει.
11: Ένα ζήτημα το οποίο θέτει εδώ ένας φίλος είναι ότι η ΔΑΠ εδώ και ένα μήνα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες στα κάτω Παθήσια. Δεν έχει αποκαταστήσει όμως πεζοδρόμια και άσφαλτο, με αποτέλεσμα ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο να είναι μέσα στη λακκούβα και στο χώμα. Σε επικοινωνία με το Δήμο, ακολουθήθηκε γνωστή διαδικασία με τον μπαλάκι. Σου μπαίνω, μου μπαίνεις και παίζουμε τένις. Περί αυτού πρόκειται. Και εδώ είναι η απόλυτη ξεφτύλα συγκεκριμένων υπηρεσιών, αλλά και Δήμων, θα σας πω γιατί το έχω ξαναπεί αυτό. Να το ξεκαθαρίσω λίγο πιο λαϊκά, πιο λαϊκά, να γίνω πιο σαφής. Έρχεται ο ΤΕ να φτιάξει, να περάσει οπτικές ίνες ή όποια εταιρεία.
12: Όλοι το έχουμε αντιμετωπίσει.
11: Και εγώ είμαι δήμαρχος.
12: Ναι.
11: Και πρέπει να πάρει άδεια, γιατί θα τον σταματήσω εάν δεν πάρει άδεια από μένα που είμαι δήμαρχος να περάσει τις οπτικές ίνες. Θα του πω, έλα εδώ να υπογράψω μια σύμβαση. Έτσι πρέπει να γίνονται δουλειές κανονικά.
12: Τόση ώρα αυτό θέλω να σου πω, ότι περιγράφεις την ιδανική κατάσταση.
11: Όχι γιατί... ιδανική, τη σωστή.
12: Τη σωστή. Γιατί...
11: Του λες, Ελλάδο ρε μεγάλε, θες να περάσεις οπτικές ίνες. Μάλιστα. Να περάσεις. Γιατί είναι η τεχνολογία, γιατί είναι το ένα.
12: Γιατί πρέπει.
11: Γιατί πρέπει και τα λοιπά. Ωραία. Αφού θες να περάσεις οπτικές ίνες, θα σκάψεις τον δρόμο. Ποιους δρόμους θα σκάψεις? Έναν, δύο, τρεις. Μάλιστα. Όταν τελειώσεις, το δρόμο θα μου τον αποκαταστήσεις όπως τον βρήκες.
12: Όχι μπαλωματάκι.
11: Όχι.
12: Γιατί υπάρχει και αυτό, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
11: Το μακρινάρι αυτό.
12: Το μακρινάρι. Ναι, ναι. Που εκεί δεν ξέρεις.
11: Όχι, άμα πέσει μέσα με το λάστιχο στραβά το αυτοκίνητο, μπορεί να πάθει σοβαρό ατύχημα.
12: Στις βροχές.
11: Ή για στις βροχές.
12: Αυτό.
11: Και να σπάσει και το αυτοκίνητό σου. Άρα. Είναι υπεύθυνος και ο εργολάβος που φτιάχνει, οι οποίοι και αφαιρέτως λειτουργούν κάποιες φορές, κλείνουν τους δρόμους χωρίς άδειες και κάτι τέτοια. Και. Ο εργολάβος, αλλά και ο Δήμος και η εταιρεία. Δηλαδή τώρα η ΕΙΔΑΠ το έχει δώσει αυτό εργολαβία σε κάποιους.
12: Ναι.
11: Ωραία, έλεγξε τον εργολάβο, το μεγάλο πρόβλημα της χώρας η έλεγχη. Έλεγξε τον εργολάβο αν παρέδωσε το έργο σωστά. Το έργο σωστά παραδίδεται εφόσον το παραδώσεις είναι εντάξει.
12: Και αυτό έχει φτιαχτεί αυτό.
11: Έχει φτιαχτεί και ο δρόμος. Ναι. Εγώ λοιπόν αν ήμουν δήμαρχος θα έκανα αγωγή στην ΕΙΔΑΠ.
12: Γι' αυτό δεν είσαι δήμαρχος.
11: Αγωγή θα έκανα και θα απαιτούσα το ποσό για να φτιάξω το δρόμο μου. Το οποίο ποσό για να φτιάξω το δρόμο μου το έχω διαθέσει ήδη από τα δημοτικά τέλη που τα πληρώνουμε με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και είναι τελείως άδικο.
12: Και δεν θα θέλεις να. Και οι δημότες σου να θυμώσουν.
11: Εδώ πρέπει να είμαστε σε αυτά πάρα πολύ αυστηροί. Δηλαδή και οι πολίτες πρέπει να είναι αυστηροί. Μαζευτείτε 10 άνθρωποι. Και κάνετε μια επιστολή στο Δήμο τύπου εξωδικού και πες του πρέπει να κάνεις αυτό.
12: Ναι.
11: Δεν κατάλαβα. Είναι τώρα σου λέει στην περιοχή Τώρα είναι μία και είναι πολλές περιοχές που
12: είναι και αυτό ένα θέμα, ότι πολλές φορές διαμαρτυρόμαστε και δεν μπορούμε να οργανωθούμε. Έτσι, να πεις ότι κάποιοι άνθρωποι μαζεύονται και λένε κάτι. Είμαστε στην γκρίνια ο καθένας μόνος του και όλοι το κάνουμε αυτό. Λοιπόν,
11: η Όλγα εδώ.
12: Η Όλγα η Βλάχου, καλημέρα λέει στην παρέα. Καλή εβδομάδα, γιατί χθες δεν το είπαμε από Ζάκυνθο Μαγάπη και από εμάς καλημέρα. Όλοι αυτοί, το διαβάσαμε αυτό, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που φλερτάρουν με τον Τζίπρα.
11: Το Γιώργο θα διαβάσεις.
12: Το Γιώργο. Έχω ένα αυτοκίνητο πενταετίας. Στην πενταετία ταξί κάνουν 350 με 400.000 χιλιόμετρα. Σε μένα δεν δίνει επιδότηση να πάρω ηλεκτρικό και δεν έχω τη δυνατότητα να το πουλήσω και να πάρω καινούριο. Δεν τα αγοράζει κανείς. Είναι σε αυτή την κατάσταση τώρα. Αγαπητοί κύριε Χατζή, με τρελαίνει το κύριε που χρησιμοποιείτε στις προσφωνήσεις σας. Μια παράκληση, αν είναι μέσα στις δυνατότητές σας.
11: Να το αναφέρουμε.
12: Πολύ θα θέλαμε κι εμείς, αλλά εντάξει, κάποια πράγματα.
11: Θα το δούμε.
12: Ναι. Δεν σας ενδιαφέρει. Τότε, γιατί μας έλεγε την κυρία Κοβέης προηγουμένως ο Νίκος, τότε λέει γιατί τα έβαλες μαζί της πριν ημέρες, 50 χρόνια δεν τα αλλάζουμε εμείς.
11: Σου εξήγησα, δεν θεοποιώ κανέναν εγώ και δεν μου αρέσει αυτό να γίνεται. Δεν μου αρέσει πώς θα γίνει. Όπως δεν έχω για πρότυπα δηλαδή ευρωπαϊκές χώρες. Μου λένε η τάδε χώρα. Μα η κάθε χώρα έχει μια ιδιαιτερότητα. Μια άλλη οικονομία, ένα άλλο προφίλ. Μια άλλη κουλτούρα, μια διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα.
12: Δεν μπορείς να εφαρμόζεις πράγματα.
11: Δεν τα βάζω με κανέναν. Ναι. Εγώ απλώς θέλω η κυρία Κοβέση να κάνει για αυτό για την οποία τη στείλανε. Μην ανακατεύεται σε εσωτερικά. Εμένα με ενοχλεί πώς θα γίνει τώρα δηλαδή.
12: Ο καθένας έχει τις ευαισθησίες του.
11: Να με ενοχλεί δηλαδή.
12: Καλημέρα. Σε ένα κράτος που υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά παρεμβάσει πολιτικών προσώπων στους θεσμούς και νόμους που δεν εφαρμόζονται, τότε κάθε πίεση για αλλαγή που ασκείται από την κάθε κυρία Κοβέση, η άλλη δύναμη, είναι ευπρόσδεκτη, μας λέει εδώ. Τάσος που το βλέπει αλλιώς. Αφού είμαστε ανίκανοι από μόνοι μας.
11: Εντάξει, άμα το βλέπεις έτσι, μεγάλη σου προκαλέστε να κάνω. Ούτε, δεν πρόκειται να σου αλλάξω γνώμη, ούτε πρόκειται να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Γρηγόρης Μίτσης τι λέει εδώ.
12: Κύριε Χατζή, κυρία Ανέκα, καλημέρα. Θα ήθελα να αναφέρω ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πολλοί κάτοικοι στους Αγίους Αναργύρους Αττικής με το τοπικό κατάστημα των ΕΛΤΑ. Εδώ και πολύ καιρό η διανομή δεμάτων και αλληλογραφίας είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Τα ΕΛΤΑ δηλώνουν ότι δεν είναι υπεύθυνοι για τη διανομή και μας παραπέμπουν σε μια μονάδα διανομής ιδιωτών, η οποία δεν εξυπηρετεί το κοινό και δεν απαντά ποτέ στο τηλέφωνο. Δεν μπορούμε πλέον να παραλάβουμε ούτε τις τραπεζικές μας κάρτες. Οι τράπεζες δηλώνουν ότι δεν είναι αυτές υπεύθυνες και δεν έχουμε κάπου να τα πούμε. Είναι απαράδεκτο να πληρώνουμε για υπηρεσίες που δεν λαμβάνουμε και να χάνονται αντικείμενα ή εγγραφή επειδή το σύστημα υπολειτουργεί. Παρακαλώ, αναδείξτε το θέμα. Μήπως και ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι, καθώς η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Με εκτίμηση μας γράφει ο Γρηγόρης Μίτσης όλα αυτά.
11: Μάλιστα. Καλημέρα λέει και μετά αφήνουν το χαλίκι στον δρόμο. Δεν μαζεύουν και όταν φρενάρει στο μηχανάκι μπορεί να πέσει. Ναι, αυτό. Ναι. Λίγο το έχεις. Μα σας είπα. Εδώ είναι, πρέπει να φροντίσει ο Δήμος με νομικές πρωτοβουλίες να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Εγώ νομίζω, Αθηναίδα, ότι οι Δήμοι έχουν τεράστια ευθύνη γι' αυτό. Εισπράττουν δημοτικά τέλη. Ναι.
12: Βεβαίως, λεφτά των δημοτών είναι.
11: Όταν ξαναφτιάξει τον δρόμο, πρόσεξε, που τον χάλασε κάποιος τρίτος, κάποια εταιρεία, θα το πληρώσουμε πάλι εμείς οι δημότες.
12: Ναι.
11: Από τα δημοτικά τέλη. Κατά συνέπεια, τι πρέπει να κάνει? Να πάρει τα λεφτά από τον κύριο αυτόν που έκανε όλη αυτή την ιστορία.
12: Να τα πάρει πίσω.
11: Να τα πάρει πίσω και να πει: θα φτιάξω τον δρόμο εγώ, ο Δήμος, αλλά θα μου δώσει τα λεφτά αυτός.
12: Δεν ξέρω γιατί υπογράφουν επίσης.
11: Δεν ξέρω.
12: Υπογράφουν κάτι που να τους δεσμεύει και να έχει ρήτρα και να μην σου επιτρέπει.
11: Οι εταιρείες,
12: να κάνεις κακοτεχνία.
11: Δεν
12: ναι.
11: Μπορεί να.
12: Πρέπει να είναι και αυστηρό αυτό που υπογράφεις.
11: Αλλά νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν υπογράφουν αυτό που λες.
12: Γιατί αυτό είναι. Έχει άμεση επίπτωση στον πολίτη. Δεν είναι ήρθα εγώ στο σπίτι σου και έκανα μια κακοτεχνία.
11: Ναι.
12: Είναι από επικίνδυνο ως πάρα πολύ επικίνδυνο αν κάτι πάει στραβά. Mm. Ναι, τέλος πάντων.
11: Ο κύριος Κυρανάκης λέει: υλοποιεί πολιτική της αβάντας των εμπόρων ηλεκτρικών γεωταχή και βλέπετε ότι είναι ανυποχώρητος με την ιστορία για τα ηλεκτρικά ταξί. Διαλύει παράλληλα και τα τρόλεϊ και τα ξυλώνει για να αγοραστούν 100 νέα εισαγόμενα ηλεκτρικά λεωφορεία. λέει ο Λευτέρης Ζαμάνης. Καλημέρα σας. Και μόνο που 6 στους 10 στις επερχόμενες εκλογές λένε πως θα ρίξουν από τις δημοσκοπήσεις, το παίρνει αυτό ψήφο διαμαρτυρίας, και μόνο από αυτό βγάλετε ένα συμπέρασμα για τον πάσοφο ελληνικό λαό, δυστυχώς. Εντάξει, ο καθένας, ξέρετε, στην ψήφο είναι ότι γουστάρει ψηφίζει.
12: Βέβαια.
11: Δεν μπορεί να του πει κανένας ψήφισε αυτό γιατί είναι καλύτερος από τον άλλον. Και βεβαίως είναι. Καλημέρα, παιδιά. Ευτυχώς που ο Ανδρουλάκης βρήκε το 1 εκατομμύριο γιατί το έψαχνε με τον λογιστή του. Εντάξει, λάθος έγινε τώρα.
12: Έγινε λάθος, το είπε. Αλλά εντάξει, βέβαια, απ' την άλλη, να σου πω κάτι. Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Δηλαδή, ξέρεις εγώ τι, έγινε ένα λάθος με το πόθεν έσχε στο δικό μου. Και ναι, μου στείλαν ένα, λες και είμαι ο Ροχάμης.
11: Ναι,
12: έτσι,
11: δίκιο,
12: πήγα,
11: ναι.
12: Εμφανίστηκα, ναι. Έδωσα εξηγήσεις αναλυτικές. Τους είπα, ελάτε να με ελέγξετε, να γελάσετε με τα λεφτά,
11: ναι,
12: που έχω.
11: Ναι.
12: Αλλά και εμένα και άλλους ανθρώπους μας ξετινάζουν. Και τώρα λέει, έκανα ένα λάθος, πράγματι λογιστικό.
11: Λάξει,
12: πράγματι
11: είναι,
12: λογιστικό.
11: Εγώ θα το δικαιολογήσω.
12: Αλλά θέλω να πω ότι
11: εγώ θα το δικαιολογήσω.
12: Το δικαιολογήσω.
11: Το δικαιολογώ υπό την έννοια,
12: ναι,
11: ότι.
12: Δεν είναι όμως για τους πολίτες το ίδιο, συγγνώμη δηλαδή, τώρα είμαστε δύο ταχυτήτων. Και εγώ δεν ξέχασα.
11: Ανέκαθεν.
12: Και εμένα ο λογιστής μου δεν έκανε λάθος 1 εκατομμυρίου. Εντάξει, αυτό να πω.
11: Ναι, εντάξει,
12: αυτό ήθελα να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Εγώ από 1 εκατομμύριο καθόμαστε εδώ. Γιατί είχα κάνει φίδι εγώ τώρα.
12: Να σου πω,
11: θα γράφα βιβλία, δεν.
12: Ξέρεις κάτι, επειδή και οι δύο έχουμε μία έτσι, μας αρέσει η δουλειά μας, την αγαπάμε, θα καθόμαστε.
11: Αλλιώς.
12: Όχι, εγώ σου λέω θα κάνω το ίδιο. Θα είχαμε και άγχος.
11: Τώρα δηλαδή, εγώ είμαι ίσως πολίτης με το Father Καρλούσο εδώ απέναντι που είναι χολύπτη σήμερα.
12: Όχι, όχι.
11: Έτσι.
12: Αν το δικό σου ποθενέσχες έχει πρόβλημα, θα σε σύρουνε. Σαν να είσαι εγκληματίας. Ο Father θα πει τίποτα. Ένα λαθάκι έγινε λογιστικό και θα καθαρίσει.
11: Λέει ο κύριος Ευάγγελος Ψύχος κάτι πάρα πολύ σωστό και έχεις δίκιο. Πρέπει να το κάνουμε σε κεντρικό επίπεδο αυτό. Έχεις δίκιο να το κάνουμε, να το επιχειρήσουμε αύριο να το κάνουμε. Λέει, γιατί δεν παίρνετε ένα δήμαρχο να το ρωτήσετε τι συμβάσεις υπογράφουν με τον εργολάβο. Δεν ξέρω εάν ισχύει για άλλους δήμους το ίδιο.
12: Δεν
11: πάντως
12: μπορεί να είναι το ίδιο.
11: Δεν ξέρω. Αλλά όμως αυτό που λέει είναι σωστό και καλά κάνει και μας το επισημαίνει ο φίλος, γιατί έτσι θα πάρουμε το δήμαρχο, έναν από την ΚΕΔΕ, νομίζω, mm-hmm, που είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, για, ναι, να είναι. Για τα ηλεκτρικά ταξί φταίει ο Κυρανάκης ή ο Σκέτσος και το επιτελικό κράτος. Κάτσε, γιατί στέλνουν ένα μήνυμα εδώ.
12: Mm-hmm.
11: Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής πρόσφατα, μετά από προσφυγή παρόχου, αποφάσισε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να επιβάλλει όρους στους παρόχους όσον αφορά την ποιότητα αποκατάσταση των δρόμων. Αφορά το Δήμο Γλυφάδας, νομίζω, ή Αργυρούπολης. Καλημέρα, Μπάμπης. Γεια σου, Μπάμπη, και σε ευχαριστώ που μου το επισημαίνεις. Ο Μπάμπης ο Βελιγιάννης φίλος.
12: Mm-hmm. Και...
0: Αλφα Πάτρας 94,4.
11: Όμως υπάρχει, και αν υπάρχει αυτός ο νόμος, το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να δει το θέμα.
12: Να τα ορίσει αυτά.
11: Και να τα ορίσει ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος είναι δεκτικός σε παρατηρήσεις, κρίσεις και σχόλια.
12: Mm-hmm.
11: Που σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί το Υπουργείο Εσωτερικών να επαναεξετάσει το θέμα.
12: Mm-hmm.
11: Και δεν είναι τίποτα ένας νόμος να κατέβει και να ορίζει.
12: Ότι
11: πλέον,
12: αν, ναι, ο εργολάβος δεν παραδώσει το έργο όπως πρέπει.
11: Ναι. Όχι, ο πάροχος.
12: Ο πάροχος δεν είναι αποκαταστήσει αυτό που την τρύπα όπως θα έπρεπε. Είναι υποχρεωμένος να το κάνει με κάποιο τρόπο να επιστρέψει χρήματα.
11: Μάλιστα. Η ώρα είναι 10 και πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την κυρία Λένα Βασιλάκου και θα επιστρέψουμε με τα νεότερα.
27: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Απροσπέλαστη είναι η λεωφορούς Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρονα λόγω δύο διαδοχικών τροχαίων ατυχημάτων. Παραμένουν εντωμεταξύ κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφορό Βαρύ Σκοροπίου από τη Σχολή Ευελπίδων προς το Κίτσι λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Δυσκολίες για τους οδηγούς στη λεωφορό Κηφισού από την Ιερά Οδό μέχρι την Αττική Οδό ανατμήματα, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο.

0: Μελία 200.000 ευρώ. Οι προσαχθέντες, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, έχουν οδηγηθεί στη Γαδά. Στην κατοχή τους βρέθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, ένα καλάσνικοφ, ένα όπλο πολυβόλο, 4 πιστόλια και 4 χειροβομβίδες. Το χρηματικό ποσό βρέθηκε στο όχημα διαφυγής των δραστών, το οποίο εγκατέλειψαν στο δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας. Εξετάζεται η εμπλοκή του σε ανεξιχνίαστες ληστείες όπως αυτή στην κατοχή Μεσολογγίου, επιβεβαίωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Αποκάλυψε πως η αστυνομία παρακολουθούσε επί μακρών τους φερόμενους ως δράστες. Σε μηχανική υποστήριξη η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, και δηλώνει στο Fox News πως σκοπεύει να επανεκκινήσει την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Χαλιμπάφ, αντέτεινε ότι οι ενόπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να ανταποδώσουν και να δώσουν μάθημα σε οποιαδήποτε επίθεση, σημειώνοντας ότι όποιος επιτεθεί θα εκπλαγεί. Καμπανάκι την ίδια ώρα από την επενδυτική τράπεζα JP Morgan προειδοποιεί πως τα πετρελαϊκά αποθέματα στις ανεπτυγμένες χώρες αναμένεται να φτάσουν σε επίπεδα λειτουργικής πίεσης μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Δυσπιστία για το κράτος δικαίου σε ποσοστό 72% καταγράφει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της τηλεόρασης του ΑΛΦΑ. Σχεδόν 4 στους 5 εκτιμούν πως οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά, ενώ το 61% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι στις προσεχείς εκλογές θα καταφύγει σε ψήφο διαμαρτυρίας. Στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα πάντα με τη δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει ποσοστό 22,8% έναντι 12,2% του Πασόκ Κινάλ. Τρίτο κόμμα εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 8% και ακολουθούν ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,7% και ΣΥΡΙΖΑ 3,4%. Με τον αρμόδιο Επίτροπο για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, Μάικλ Μαγκράθ, συναντάται αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Την παρέμβαση της Κομισιόν στο ζήτημα της αρχιοθέτησης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα της υπόθεσης των υποκλοπών ζητούν με γραπτή τους ερώτηση οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Κοινή συνεδρίαση στη μία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνεδρίαση θα αρχίσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας χθες στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Χαλάνδρη με θέμα την κυβερνός αριστερά της σύγχρονης εποχής. Εξέπεμψε μήνυμα για άμεσες ανακοινώσεις όσον αφορά στο νέο του κόμμα, λέγοντας πως το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα. Στο σταθμό Fix θα τερματίζουν από σήμερα ως και την Πέμπτη τα δρομολόγια της γραμμής 6 του τραμ και στο σταθμό Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας της γραμμής 7 σήμερα και αύριο λόγω εργασιών. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις με επιβαίνοντες του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, όπου καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. 12 εργαζόμενοι σε νοσοκομείο στο Νάιμέχεν της Ολλανδίας τέθηκαν σε προληπτική καραντίνα έπειτα από πιθανή έκθεση στο Χανταϊό. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7 το απόγευμα, Πανετολικός Λάρισα και Κηφισιά Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός για τα play-out της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
1: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο να βρεις είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη.
1: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι, ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
1: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω, εσύ γιατί λες.
1: Κέρδισα.
2: Τι.
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Αφεντέ με πας μαζί σου.
4: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Η άνεμη θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις σκόνη, και τοπικές βροχές στα βόρεια.

κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: 11 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα Αλφαρέντος 989.
1: 11, όπως είπες, 11. 10 και 7 λεπτά.
0: Η Εργολάβη Δημοσίων Έργων είναι η μεγαλύτερη χορηγή δώρων από δήμαρχο μέχρι πρωθυπουργό. Με ένα χατζηγή και κάνουν όλα τα στραβά μάτια. Και δεν είναι οι δήμαρχοι, τσαπατσοδουλειές με ξένα κόλυβα. Εντάξει, αυτό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, λέει Αθηναής, Κυριτάκη. Όχι 2-6 και βάλε. Τι είναι αυτό?
1: Ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι εδώ.
0: Όχι
1: να
0: αυτό
1: μας το
0: όχι 2-6. Τι...
1: τι είναι το 2-6?
2: Καλημέρα.
1: Να μας το εξηγήσει. Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, οι πατρόνες θέλουν να σώσουν την Ελλάδα με τα λεφτά τους. Τα έχουν στο εξωτερικό. Κοροϊδά ψάχνουν. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα. Σε ένα τοπόθεν έσχεση κάποιων πολιτικών που είναι πολλά χρόνια βουλευτές, που έχουν από 20 σπίτια, κάποιοι πολιτικοί ακίνητα χαρακτηρίζονται. Προσέξτε.
1: Δεν
0: ξέρεις
1: τι είναι.
0: Εγγραφές.
1: Εγγραφές, μπράβο. Ακίνητα. Μπορεί
2: είναι,
1: να το έχεις
2: τώρα πισώ. Μιλάμε, έχω κάνει μεταπτυχιακό.
1: Για πες, τα πότε
2: είναι. Τόσα χρόνια αποθεν έσχεση είναι η χειρότερη μου μέρα.
0: Περίμενε.
2: Με συγχωρείτε.
0: Περίμενε. Η ερώτησή μου είναι πώς έχουν καταφέρει να είναι τόσο επιτυχημένοι στην προσωπική του ζωή με 20 ακίνητα και στο επαγγελματικό του τομέα που είναι να βελτιώσει τα πράγματα στην Ελλάδα προς όφελος των νέων πολιτών να τα έχουν κάνει μπάχαλο. Καλή συνέχεια.
1: Είναι ένα ερώτημα.
0: Για τα λεπτά, λέει, για του Αγίου Αναγίου, και θέλω να προσθέσω ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει. Αν μπορείτε να βοηθήσετε, να βρεθεί μια λύση. Ευχαριστώ, Βασίλης Μακροδούλης. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, ξέρεις. Βλέπω χάος, λέει ένας φίλος στις εκλογές. Να σου πω, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Ταχύτητες. Α, ταχύτητες, λέει. 6 και βάλε. Ταχύτητες που είμαστε πολίτες μεταξύ μας, εννοεί.
1: Θα κάνουμε
0: και βεβαίως να το σχολιάσεις, βεβαίως και να το σχολιάσεις. Δεν το ξέρω, αλλά.
1: Ούτε εμείς το ξέρουμε, αλλά επειδή είμαστε και άνθρωποι της τηλεόρασης, είναι πάρα πολύ σοκαριστικό αυτό που συνέβη με τον παίκτη του
0: Survivor.
1: Ναι, δεν το παρακολουθώ καθόλου το παιχνίδι, δεν ξέρω.
2: Εγώ δεν το έχω δει ποτέ, αλλά αυτό που διάβασα.
1: Είναι ότι.
0: Ολοκληρώσει.
1: Έχει ακροτηριαστεί
2: το έχω από μικρό.
1: Το πόδι του. Είδα τώρα μια συνέντευξη με τον πατέρα του που δημοσιεύουν, που ανέβασε μια εκπομπή. Και φαίνεται ότι κινδυνεύει και το άλλο του πόδι, παιδιά. Είναι ανατριχιαστικό. Βέβαια, διαχώρισε ο Σκάι τη θέση του, γιατί σου λέει είναι παραγωγή. Που είναι υπεύθυνη γι' αυτό.
0: Και αυτή είναι υπεύθυνη.
1: Η παραγωγή, βέβαια, όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι ζουν 24 ώρες το 24ωρο σε ένα πλατό. Και τρέχουν και κάνουν δοκιμασίες για να φάνε. Αυτό έχουμε απονευρωθεί και έχουμε ξεχάσει ότι δεν είναι αξιοπρεπές. Κατά την ταπεινή μου άποψη.
0: Κατά τη δίκαιη μου άποψη.
1: Έτσι. Και έγινε αυτό το ατύχημα,
0: το
1: ανατυχιαστικό.
2: Εγώ τα έχω κάνει αυτά τα ηρωικά στο στρατό. Τελείωσε. Γεια σας.
1: Στρατό. Περίμενε, άλλο.
2: Αυτό τώρα είναι λίγο βίτσιο. Δηλαδή τώρα...
0: Και ένα αξιοπρέπεια είναι. Τι είναι.
2: Δηλαδή
1: και να λες πεινάω, θέλω να τρέξω.
2: Μα είναι δυνατό τώρα και να σε βγάλει να είσαι live, να σε παρακολουθεί τώρα ο άλλος από πάνω και να κάνεις και να ψιλοξεφυλίζεσαι.
1: Μεγάλος αδερφός είναι αυτό.
2: Εντάξει τώρα, ξέρεις.
1: Πάντως επειδή αυτό συνέβη, υποτίθεται ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν 24 ώρες το 24ωρο σε ένα πλατό.
2: Ναι, και μετά ζουν το μύθο τους. Μετά έρχεται το
1: σκηνικό. Που δεν υπάρχει. Αλλά τέλος πάντων.
2: Αλλά έρχονται τα φώτα. Έρχονται τα φώτα, φωτογραφίες, δεν τους ξέρει κανένας ή κάποιος τους ξέρει, κάποιος άλλος δεν τους ξέρει.
1: Ελάχιστοι από αυτούς μένουν έτσι και τους θυμόμαστε διαφορετικά. Οι άλλοι δεν. Πολλά παιδιά πηγαίνουν και για να λύσουν το πρόβλημά τους. Γιατί σου λέει θα γίνω γνωστός, κάτι θα γίνει με την περίπτωσή μου, δεν γίνεται. Αν είσαι στην τηλεόραση,
2: αυτό,
1: δεν ανοίγει καμία πόρτα για σένα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι τεράστια η ευθύνη και της εταιρείας παραγωγής, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζουν υπό την προστασία, υποτίθεται, αφού τους έχουν σε ένα περιβάλλον πολύ ειδικό και δεν μπορεί να μην τους προσέχει.
2: Ξέρεις κάτι,
1: δεν ξέρω, παιδιά, είναι σοκαριστικό.
2: Είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Οπουδήποτε στον κόσμο και να είσαι, οπουδήποτε, όταν κάνεις ψαροντούφεκο, έχεις από πάνω σου μια σημαδούρα.
1: Νομίζω ότι ο άνθρωπος.
2: Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος είχε τη σημαδούρα. Δεν το ξέρω. Αλλά το θέμα είναι, είσαι σε ένα τέτοιο παιχνίδι, πας και κάνεις ψαροντούφεκο.
1: Δεν ξέρω, είναι πολλά τα ερωτηματικά, δεν έχω καταλάβει και πώς τρώνε, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Πάει καλά το παλικάρι να
1: γλιτώσει. Μακάρι να πάει καλά, γιατί νομίζω ότι όσοι το έχουμε ακούσει έχουμε σοκαριστεί. Αλλά και για το τι είναι η τηλεόραση, νομίζω ότι πρέπει λίγο να επαναπροσδιορίσουμε.
2: Να γίνει.
0: Μια ερώτηση. εδώ μια φίλια ακροάτρια. Μου λέει το εξής: η άποψή σας για την κυρία Κοβέτση είναι αξιοσέβαστη. Γιατί δεν μας μιλάτε και για την άποψή σας για τη σχέση δικαιοσύνης και κυβέρνησης? Σας ενοχλεί κάτι ή σας αρέσουν όλα τα σχετικά? Θα το απαντήσω με μια ερώτηση εγώ. Ξέρετε καμία κυβέρνηση στη χώρα αυτή που ζείτε κι εσείς και εγώ που δεν έχει παρεμβάσει στη δικαιοσύνη? Πέστε μου μια. Είναι λάθη αυτά που κάνει το ελληνικό κράτος και έχετε δίκιο ότι υπάρχουν παρεμβάσεις. Προφανώς υπάρχουν. Διαφορετικά θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά όμως θέλω να καταλάβετε αυτό που λέω για την κυρία Κοβέση, ότι αυτό που σας είπα νωρίτερα για τον Μάο Τσετούκ, και δεν είναι τυχαίο, πρέπει να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις σαν κράτος. Μην περιμένουμε βοήθειες. Πρέπει εμείς να βλέπουμε το λάθος και να το διορθώνουμε. Πώς θα το διορθώσουμε? Την ψήφο μας. Τελεία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έτσι. Για να εξηγούμεθα δηλαδή. Γιατί άλλοι τρόποι δεν υπάρχουν. Ο μόνος τρόπος να αλλάξεις τα πράγματα είναι να ψηφίσεις ένα κόμμα που εσύ νομίζεις, πιστεύεις, σε έχει πείσει ότι μπορεί να ανταλλάξει.
2: Όχι εν θερμό όμως. Όχι από αγανάκτηση.
0: Όχι από αγανάκτηση. Από σκέψη, από ανάγνωση προγραμμάτων. Από...
2: Χαλάνε πολλά λεφτά σε αυτά τα προγράμματα. Κάποιοι να τα διαβάσουν λιγάκι. Ναι. Ή να ακούσουν, να βλέπουν και λίγο πίσω από τις λέξεις.
0: Αυτή είναι η άποψή μου γι' αυτό, κυρία μου, και νομίζω ότι.
1: Ο φίλος ο Νεόφυτος λέει: καλημέρα, οι πατριώτες θέλουν να σώσουν. Α, για το πόθεν έσχεση είναι αυτό, μπηχτή. Οι πατριώτες λέει: θέλουν να σώσουν την Ελλάδα και τα λεφτά τους τα έχουν στο εξωτερικό. Κορόιδα ψάχνουν.
0: Λέει εδώ ο φίλος ο Μπίλεκιν: ήθελα να σας πω ότι πλανιέστε πλάνη νυχτρά. Βάλε μας μπύλη στο δρόμο. Πρόσφατα προσέγγισα δήμαρχο μεγάλου πληθυσμιακού Δήμου της Αττικής και του πρότεινα να φτιάξω ένα μεγάλο γήπεδο μπάσκετ, το οποίο θα εκμεταλλεύεται ο Δήμος για 20 χρόνια και μετά θα παίρνει στην κατοχή μου. Τα έξοδα θα ήταν δικά μου. Ο Δήμος μόνο που θα μου παραγωγήσει το χώρο. Η απάντηση του Δημάρχου ήταν: εγώ τι θα κερδίσω? Τα συμπεράσματα δικά σας. Ναι, το είπα αυτό. Γιατί πλάνιεμαι δηλαδή?
2: Υπάρχει
0: γιατί
2: ένα...
0: με βλέπεις πλανεμένο? Δεν είμαι πλανεμένος εγώ, τα λαμπού για τα ξέρω. Χαίρο πολύ. Γι' αυτό ρώτησα τη φίλη μου προηγουμένως, τη Μάντα, που μου έγραψε το μήνυμα αυτό, να μου πει αν ξέρει κάποια κυβέρνηση η οποία δεν έχει κάνει παρέμβαση στη δικαιοσύνη από το 1974 μέχρι σήμερα. Μην πάω νωρίτερα. Μην πάω σε στρατοδικεία, μην πάω σε άλλες δίκες περίεργες κτλ. Να μείνω σε από το 1974 και μετά. Λοιπόν, πέστε μου εμένα μία κυβέρνηση που δεν έκανε παρεμβάσεις. Μία. Να την ξέρω κι εγώ, ρε παιδί μου, να μην πλανάμε. Πλάνη νυχτράν. Αντώνης Αντωνόπουλος έχει έρθει εδώ, έχει παρισφρήσει με το γνωστό τρόπο παρεμβατικότητας
1: και επεκτατισμού.
0: Τι έγινε με το εκατομμύριο του Νίκου? Προηγουμένως το έφεσε θέμα η κυρία Νέγκα, με την οποία διαφώνησα σφόδρα.
2: Το άκουγα.
0: Είπα ότι έγινε λάθος.
1: Εγώ το δέχομαι ότι έκανε
2: λάθος. Ναι, αλλά είπε κάτι όμως η Αθηναίση.
1: Είπα απλώς ότι εγώ στο δικό μου ποθενέσεις που ήταν ελλιπές μια χρονιά.
0: Τι σε λένε Ανδρουλάκη σένα?
1: Επειδή δεν με λένε λοιπόν Ανδρουλάκη.
0: Λίγα σε λένε, τι μπερδεύεσαι.
1: Μου στείλαν μια κλήση στο σπίτι.
0: Είσαι αρχηγός κόμματος,
1: κυρία
0: μου.
1: Όταν το διάβασα, ίδρωσα και σε έπαιρνα τηλέφωνο και σου λένε εδώ με ψάχνουν για κακούρι.
2: Ναι, λέτε τώρα, παιδιά.
0: Με έπαιρνε τηλέφωνο, λες και εγώ. Δηλαδή, εγώ θα χαιρόμουν
2: να σου έρθει τέτοια κλίση στο σπίτι. Τι λέτε, παιδιά, σου κόβονται τα ύπατα.
1: Σου κόβονται τα ύπατα.
2: Μια φορά το φτιάξα μόνος μου και έκανα λάθος. Και με πήρανε τηλέφωνο.
1: Εσένα σε πήραν τηλέφωνο. Εμένα μου στείλαν λες και είμαι.
2: Γράμμα, ναι.
1: Ναι. Δεν ήταν γράμμα, ήταν δικαστική κλίση.
0: Λοιπόν, κλίση,
1: και πήγα
0: χαρικά,
1: και έγραψα ένα σημείωμα.
0: Αντώνη, μου είπα φανταστεί χαραμμένο.
2: Μα μου κοπήκαν τα πόδια, παιδιά. Δεν
0: όχι, όταν
2: αυτά
0: μου
2: είπαν,
0: μου στείλαν κλίση, μου λένε γιατί λέω, το δόξα σε όλα.
1: Γελούσε. Τέλος πάντων. Γιατί ξέρει ότι δεν έχω και κάτι να κρύψω. Δηλαδή είναι και αστείο, θα γελάσει και ο δικαστής. Αλλά θέλω να πω ότι.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Γιατί εμένα δεν μου είπαν, δεν κάνετε μια συμπληρωματική.
2: Κάτσε
1: εδώ κάτι. Κάτι έχετε ξεχάσει λιγάκι αυτό. Ναι. Πώς.
2: Και ο λογιστής. Εγώ σου λέω γι' αυτό. Μια φορά το φτιάξα μόνος μου, πάτησα την άρκη. Οπότε λέω.
1: Εντάξει.
2: Εν τω μεταξύ είναι και πολύ κατανοητά, έτσι. Άμα δεις το έτσι, κατανοητό. Δηλαδή. Ξέρεις τι γράφει, ρε παιδί.
1: Τι να πω.
2: Αλλά κοίταξε να δεις. Εκεί έγινε. Βγήκε.
1: Ναι.
2: Γιατί είχε γίνει. Επειδή κρατάμε και ένα αρχείο παλιότερα.
1: Ναι.
2: Έχουμε τα highlight, τα έχουμε
1: σημειωμένα
2: αρχείο, ξέρουμε, για να κάνουμε συγκρίσεις για τις μεταβολές. Οπότε, όταν είδαμε ότι, ναι, μεν έγινε μια αγορά 40 τετραγωνικά σέριφο Μια μονοκατοικία 120.000.
1: Καλά το πήρε.
2: Καλά το πήρε.
1: Καλή τιμή.
2: Ναι. Στο real estate, να ξέρεις, είναι πρωταγωνιστές όλοι, έτσι, οι περισσότεροι τουλάχιστον.
1: Έχουν το άγγιγμα του Μηδά.
2: Είναι
1: στο κοψοχρονιά είναι πολύ καλή.
2: Αγοροπολισίες.
1: Είναι κάτι αλεπούδες.
2: Deal. Μιλάμε τώρα.
1: Ναι.
2: Παιχτούρες.
0: Κύριε Νίκο.
1: Follow me for financial advice.
0: Παρακαλώ, παιδιά, παρακαλώ. Κύριε Νίκο, το τι ιδέα και άποψη έχετε για μένα, ο δόλος με απασχολεί. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Των προσωπικών σας εκτιμήσεων, των προσωπικών σας απόψεων, από που αντιλείτε και βγάζετε συμπεράσματα. Γιατί μου λέτε εδώ ότι καταρρύπτεται κάθε πάσα ιδέα, το κάθε δεν χρειαζόταν, πάσα ιδέα, δεν χρειαζόταν κάθε, που είχα για εσάς, με το πείτε μου, όταν είπα εγώ, πείτε μια κυβέρνηση που δεν έκανε κόλπα με την κίνηση. Δεν είπα κόλπα καταρχάς, είπα τη λέξη παρέμβαση. Εγώ κόλπα δεν χρησιμοποίησα τη λέξη αυτή. Είπα παρέμβαση. Τη δικαιοσύνη. Πολύ λυπηρό, αλήθεια. Αυτά που λένε οι βουλευτές και κοροϊδεύουν τον κόσμο, το να παρέχετε κι εσείς. Σας είπα στην αρχή ότι έχω προσωπική άποψη για το πώς παρεμβαίνουν οι κυβερνήσεις στην δικαιοσύνη. Δεν θέλω να την μεταφέρω. Δεν είναι η δουλειά αυτή τη στιγμή να γίνει έτσι. Από άλλη κυβέρνηση. Και από εσείς από άλλη κυβέρνηση. Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, ανέκαθεν, ελεγχόταν από τις κυβερνήσεις. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μην έχει κάνει παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
1: Και αυτό που λες είναι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
0: Δεν είναι μόνο ένας τρόπος, είναι πολλοί τρόποι να παρέμβει.
1: Είναι πολλοί.
0: Ή με το να διορίσεις ένα δικό σου δικαστή, ή με το να πάρεις φιλικά ένα τηλέφωνο. Κατάλαβες.
1: Μπορεί άλλες φορές και μόνος του να σου
2: και
1: λέει.
2: Το κλίμα.
1: Και το κλίμα. Υπάρχουν βεβαίως και άνθρωποι οι οποίοι είναι όχι απλώς δίκαιοι. Είναι αυτοί που σε δικαιώνουν όταν τα πράγματα είναι δύσκολα και κάνεις το σταυρό σου. Και λες ευτυχώς υπάρχουν και τέτοιοι δικαστές. Υπάρχουν.
2: Μα
1: όλοι έχουμε
2: τώρα
1: δικαιωθεί.
2: Δεν είμαστε ισοπεδωτικοί, εγώ λέω.
1: Δεν είμαστε ισοπεδωτικοί γιατί όλοι έχουμε δικαιωθεί και έχουμε δει τη δικαιοσύνη να λειτουργεί. Εντάξει, κακά τα ψέματα.
0: Λοιπόν, κοίταξε, αν είσαι χρήστηλα, πώς λέγεσαι, με ένα κόμμα, καλά κάνεις και είσαι. Άρα, επειδή όλες οι κυβερνήσεις είχαν παρεδώσει με τη δικαιοσύνη, να βγάλουμε λάβη την Τωρινή. Είπα εγώ να βγάλουμε λάβη την Τωρινή. Λέω ακριβώς το αντίθετο.
1: Τι ακούτε, ρε παιδιά.
0: Η οποία έχει κάνει τόσα έσχη όσες προηγούμενες μαζί. Ο Χρήστος. Α, Χρήστος. Ναι.
1: Τι ακούτε.
0: Χρήστο μου, δεν είπα. Τι ακούτε άλλο ραδιόφωνο, ρε γαμώτα. Δεν είπα να βγάλουμε. Αντιθέτως, το αντίθετο είπα. Δεν είπα κάτι άλλο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο καθένας.
2: Επίτηδες το κάνουν. Το θέλουν πιο χοντρό.
1: Α.
2: Ναι, επίτηδες. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, ναι, πιο ευθύ το χτύπημα.
1: Τι πιο ευθύ, περίμενε, δηλαδή λες στον Τάκη Χατζή, θέλω πιο χοντρό και πιο ευθύ.
2: Ξέρω εγώ δηλαδή, τι άλλο, ήσαι να φέρει το εσουρού.
1: Γιατί το λέει πλαγίως ποτέ. Τον έχεις ακούσει.
0: Δεν έχω. Να σου πω κάτι που όμως εδώ υπάρχει. Τώρα με αναγκάζω να λέω προσωπικά θέματα, το οποίο δεν είναι σωστό, αλλά όταν εγώ επιτέθηκα στην Εστρέ, όταν επιτέθηκα στην Τράπεζα Πειραιώς και στις τράπεζες γενικότερα, δεν πήρα να μου πούνε Τάκη, είμαστε εδώ άμα χρειαστείς κάτι.
2: Ναι.
0: Γιατί, βέβαια, γιατί εμένα άμα μου κάνουν μήνυση αυτοί, δεν έρθει κανείς από αυτούς.
2: Ναι, πώς.
0: Αυτούς τους συγκεκριμένους δηλαδή που γράφουν αυτά.
1: Να σου κάνουν μήνυση, γιατί έχουμε πει κάτι που δεν ισχύει.
0: Ναι, θα σου κάνει μήνυση.
2: Γιατί ο καθένας μπορεί
0: γιατί
2: να κάνει μήνυση
0: μπορεί
2: και
0: να κάνει οτιδήποτε.
1: Ναι, αλλά αφού αυτό που λέμε είναι αλήθεια.
0: Γιατί δεν είναι αλήθεια.
2: Αυτά το αποδείξεις.
0: Δεν είναι ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν λυσάξει τον κόσμο και πίνουν με το μουρί της όμως το αίμα του πολίτη.
1: Και αυτοί ξέρουν.
0: Ότι δεν μπορεί ο μικρομεσαίος να πάρει ένα δάνειο. Το έχω πει 100.000 φορές. Λοιπόν. Λοιπόν, αφήστε τώρα, μην κάνετε τον έξυπνο τώρα. Εντάξει, το καταλαβαίνω κάποιοι που θέλετε να μου την πείτε, αλλά βρείτε κανέναν άλλο. Δεν ξέρω, πάρτε τον Άρη να τα πείτε αυτά. Μπερδεύετε με ένα. Ναι.
1: Όλοι έχουμε δικαιωθεί, κυρία Νέγκα, είστε romantic. Όχι, παιδιά. Υπάρχουν και φορές που έχουμε πάει στα δικαστήρια και έχουμε κάνει το σταυρό μας μετά τώρα. Μην λέμε ό,τι θέλουμε. Δεν υπάρχουν τέτοιοι δικαστές.
0: Εμένα κυβέρνηση με πήγε για κακούργημα, Χριστιανή μου.
1: Ναι.
0: Και
1: το είδε κάποιος και
0: υπουργός πρώην άλλης κυβέρνησης. Δεν μας έβαλε ένα ταμπλό και μας επικηρύξανε. Δεν ήρθαν σπίτι μου, δεν έχουν γίνει. Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, δηλαδή. Με μένα μιλάτε. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, άμα διαφωνούμε, είμαστε απατεώνες. Είμαστε παλιά άνθρωποι, θέλουμε να λιβανίσουμε την κυβέρνηση. Το ανάποδο λένε και για τα παιδιά που δουλεύουν σε μέσα που είναι κοντά στην αριστερά κτλ. ότι αυτοί είναι. Το λένε οι άλλοι οι δεξιοί. Ότι όχι.
1: Α, είναι, ναι. Λένε και ο κάθε πλευρά έτσι. Λέει το δικό της.
0: Δεν είναι έτσι τώρα. Αφήστε το. Ρώτησα. Ποιο θα ερχόταν άμα μου έκανε μήνυση συναισθηλέμενα. Όταν του έλεγα κλέφτες και απαταιώνες. Δημόσια.
2: Θα βρίσκανε κάτι άλλο όμως.
0: Και εδώ και στην τηλεόραση.
2: Μα θα βρίσκανε κάτι άλλο.
0: Τι να βρούνε.
2: Αυτό είναι το μεγάλο. Μια άλλη
0: εταιρεία που ξέρω εγώ ποιο
2: το μεγαλείο τη φαντασία.
0: Τώρα δηλαδή. Εντάξει.
2: Θα βρίσκαν, κάτι θα βρίσκαν. Είναι σίγουρο, υπάρχει φαντασία.
0: Ο κύριε Τάκη λέει καλημέρα. Ο κύριε Ανάξη είχε νέα κινητά δουλεύοντας σε 9 χρόνια. Άνθρωποι με 40 χρόνια εργασία κάνουν μόνο και μοναδικό σπίτι του για 3 δόσεις. Άδικο έχεις. Δεν έχεις άδικο. Καλημέρα σε όλους. Ο Νίκος από τον Άφλιο με τριφύλια μου στέλνει. Ας το είμαστε για πέταμα. Καθόμαστε και κάνουμε διαδραστική συζήτηση μαζί διότι σας συμπαθούμε. Δεν σας αντιπαθούμε. Διότι εσάς καθόμαστε και ακούμε ανάμεσα τόσα ραδιόφωνα. Αυτό μόνο να ξέρετε. Και εγώ σας αγαπώ και σας συμπαθώ και σας διαβάζω και τα μηνύματα. Όπως βλέπετε, δεν ξέρω κανένα και αυτά που μου τη λένε.
1: Εδώ έχουμε διαβάσει.
0: Χειρότερα. Αλλά θέλω να ξέρετε την αλήθεια. Εγώ δεν είμαι με τα κόμματα της εξουσίας. Δεν υπήρξα ποτέ. Αυτό δεν το ξέρετε, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία σήμερα. Κύριε Αντώνη, το εκατομμύριο.
2: Το εκατομμύριο.
0: Το εκατομμύριο.
2: Χθες λοιπόν. Ψάχναμε όλοι.
0: Να βάλω διαφημίσια μας πει στο story μετά. Λεπτομερώς. Γιατί έχει ένα παρασκήνιο αυτό. Έτσι. Γιατί και ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος θα βγει σε λίγο και αυτός δεν το δήλωσε το εκατομμύριο.
2: Δεν το δήλωσε.
0: Όχι, έχει και αυτός εκατομμύρια, δεν τα δήλωσε.
2: Το έχει στο στρώμα.
0: Που τα έχει πάρει από την Ραβδί, αποζημίωση. Βάλε.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο Θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις. Το μυστήριο σε καλεί.
7: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
8: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, για πες μας τώρα το πείμα.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν η δήλωση που ήταν
0: ο λογιστής που ξέχασε να βάλει. Εγώ το δικαιολόγησα, εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Αλλά επειδή είναι πολιτικό το θέμα, θέλω να πω το εξής. Μήπως ο λογιστής αυτός ήταν και υπουργός οικονομικών, θα
1: έπρεπε να ξεχνάει να ήθελε, και να είχε ένα προβάδισμα, το έχασε αυτός. Πάει τίποτα. Αυτός πήγε κουβά ο λογιστής.
0: Γιατί θα μας ξεχνάει για τους φόρους, μας
1: πούμε.
0: Γιατί έγινε αστείο ήταν.
1: Λοιπόν, ναι, το βασικό. Το πρόβλημα αυτό προέκυψε γιατί αυτά τα χρήματα είναι σε λογαριασμούς εξωτερικού και αυτά δεν έχουν την απορρόφηση που στο δίκτυο τώρα που τα παίρνουν, την ίδια ταυτόχρονα απορρόφηση με τους λογαριασμούς εσωτερικού. Δηλαδή έχουν μια βραδύτητα.
2: Ότι δεν φαίνονται αυτομάτως όπως φαίνονται.
0: Ο Ερχάν Μόλα είναι από την Κομωτινή, μας ακούει καθημερινά και ήθελα απλώς, λέει, να σας πω μια καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Ερχάν, να είσαι καλά, με υγεία. Με υγεία. Με υγεία.
1: Λοιπόν, και ήταν και εμείς το θυμόμασταν αυτό και τώρα επειδή έγινε ο συνδυασμός, ξέρεις τώρα κάνουμε το λογιστή κι εμείς. Το συχαίνομαι να ξέρεις το μισό αυτό το πράγμα.
0: Για συνέχεια, παιδί μου.
1: Λοιπόν, ναι. Και βλέπεις τώρα ότι έχει γίνει η αγορά και λέμε τώρα τα υπόλοιπα που είναι. Μα. Και εκεί αρχίσαμε να το ψάχνουμε, μετά άρχισε να. Όταν άρχισε να γράφεται αυτό, γιατί υπόθηκε, εκεί βγήκε για να το είδε και ο ίδιος και έβγαλε την ανακοίνωση προς τιμή του, βέβαια.
0: Καλά, αυτό που πρέπει. Βεβαίως. Αυτό που προς τιμή του, φυσικά. Αυτό πρέπει να πω είναι. Δεν τη φτιάχνουν ήδη. Και εγώ, ας πούμε, λογιστή
1: δεν το φτιάχνει. Ναι.
0: Γιατί και η Αθηναίδα λογιστή έχει που τα φτιάχνει.
1: Εννοείται.
0: Όλοι μας. Γιατί είναι πολύ δύσκολο.
2: Και λάθη γίνονται. Εντάξει.
0: Αλλά να πω κάτι, ρε παιδιά, μια και το ανοίξαμε αυτό το θέμα. Δεν θα έπρεπε να έχει απλοποιηθεί τόσο πολύ το σύστημα,
2: πολύ,
0: ώστε και μόνοι μας να μπορούμε να συμπληρώνουμε ένα χαρτί. Ρε, γάμο,
2: να γίνεται αυτομάτως.
0: Και υπάρχει και κάτι άλλο. Και αυτό, Νίκο, Αντώνη μου.
2: Ναι. Σκεφτόσουν τον Ανδρουλάκη.
0: Συγγνώμη.
2: Σκεφτόσουν τον Ανδρουλάκη.
0: Όχι, μου γράψα ένα μήνυμα, θα το διαβάσω.
2: Ναι, ναι.
0: Θέλω να πω το εξής. Λέει ο Κώστας εδώ, ναι, πρέπει να το πω. Δεν υπάρχει κανονικός λογιστής που να ξεχνάει 1 εκατομμύριο ευρώ. Τελεία.
1: Εκεί τώρα
2: είναι.
1: Τι γίνεται. Γιατί έχεις τα backup, τα άλλα, τις προηγούμενες δηλώσεις. Και είναι δηλώσεις οι οποίες ξέρεις. Αλλά εδώ τώρα είναι συνωμοσιολογία. Εγώ δεν θέλω να μπω σε τέτοια κατάσταση.
2: Και εγώ δεν θέλω να μπω και δεν νομίζω ότι δηλαδή, θα ήθελε. Δεν νομίζω
1: είναι
2: ότι
1: δυνατότητα.
2: Τώρα ήθελε ο
0: εγώ
2: να κρύψει.
0: Νομίζω ότι έγινε λάθος. Κανένας δεν. Αλλά επειδή ανοίξαμε το θέμα αυτό,
1: ναι,
0: ότι πρέπει να απλοποιηθούν κάποια πράγματα.
1: Και για το Σταθάκι, δεν θυμάσαι που είχε ξεχαστεί το 1 εκατομμύριο.
0: Ναι,
1: το είχε ξεχάσει.
0: Προσέξτε τώρα, θα σας πω. Δεν είναι μόνο να απλοποιηθούν τα πράγματα. Είναι να αλλάξει αυτό το σύστημα και να μας πούνε όχι το τι έχουν, αλλά από πού το έχουν.
2: Ναι,
0: έχουν.
2: Γιατί το πόθεν δεν υπάρχει.
0: Γιατί το τι έχω είναι γνωστό. Το δηλώνω και στη φορολογική δήλωση. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
1: Υπάρχει μια εξήγηση.
0: Από πού όμως το έχω αυτό.
2: Ναι, υποτίθεται γιατί, βέβαια, και εγώ τώρα πάω να εξηγήσω ότι όταν δηλώνουμε πόθεν έσχες και εμείς, αναλυτικά φαίνεται τι έχουμε στους λογαριασμούς μας. Πώς έχει αλλάξει από την προηγούμενη χρονιά.
1: Σωστό, οι μεταβολές.
2: Δηλαδή, φαίνεται στο πόθεν εσείς ότι λένε, ας πούμε, εισοδήματα τόσο. Είναι από μισθούς.
0: Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα εδώ με τον κύριο Ανδρουλάκη, το οποίο πρέπει να το δει ο ίδιος. Και το λέω και όσοι το ακούνε να το μεταφέρουν. Πρέπει να δει μήπως δεν έχει μπει και το 1 εκατομμύριο στη φορολογική δήλωση.
1: Λες.
0: Βέβαια. Γιατί,
2: αν το έχει αφήσει, έχει δίκιο σε αυτό,
0: ναι,
2: που λέει.
0: Πώς δεν πήρε τη φορολογική δήλωση, αν τα αντιγράψει αυτό.
2: Πάλι αυτόματα δεν γίνεται.
0: Όχι.
2: Όχι, ενώ ότι έχει το λογαριασμό.
1: Από του λογαριασμού. Δηλαδή, εμείς που έχουμε μισθολόγιο, παραδείγματος χάρη, φαίνεται κατευθείαν. Πάει κατευθείαν.
2: Και οι βουλευτές έχουν.
0: Όχι,
1: όχι, από τη φορολογική δήλωση.
0: Άλλο λέω ότι στη φορολογική δήλωση είναι το 1 εκατομμύριο, μήπως και εκεί γίνει μπέρδεμα. Γιατί αν εκεί ο λογιστής έχει κάνει μπέρδεμα, δεν το έχει στη φορολογική δήλωση προφανώς, γι' αυτό και δεν το πέρασε.
1: Δεν το πέρασε
0: στο
2: ποθενέσχη.
0: Μήπως λοιπόν και εκεί έχει γίνει λάθος. Να το δει ο άνθρωπος. Εγώ τώρα είμαι καλή πρόφεση. Αυτό δεν είναι αυτό τώρα στοιχείο για να αντιπολιτευτεί κανείς τον Ανδρουλάκη. Τώρα εντάξει, τα φτιάχνει μόνος του. Και να το δει και να αλλάξει λογιστή, βέβαια. Έτσι. Και χρειάζεται να αλλάξει και ράφτη, βέβαια, ο κύριος Ανδρουλάκης, εκτός του λογιστή. Φανταπώ στη συνέχεια αυτά. Είναι ο Ισαΐας για να μας πει.
1: Βίκτορα Σαμουήλ.
0: Να μας πει το. Της,
1: δελτίο.
0: Ο Σαμουήλ, ο παλιός.
1: Ο παλιός.
0: Λέρα, στην Παλιά Διαθήκη. Έλα.
1: Θα με καλύτερα.
3: Α, Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Στο εξωτικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στους κεντρικούς οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η Ελλάς παρακολουθούσε εδώ και καιρό την ομάδα των ληστών που χτύπησε τράπεζα χθες το πρωί στην Τηθωρέα, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Οι 8 συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στη Γαδά. Εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει στο Fox News πως σκοπεύει να επανεκκινήσει την επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, αντέτεινε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να ανταποδώσουν σε οποιαδήποτε επίθεση. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις με επιβαίνοντες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. 12 εργαζόμενοι σε νοσοκομείο στο Ναϊμάχεν της Ολλανδίας τέθηκαν σε προληπτική καραντίνα έπειτα από πιθανή έκθεση στον χανταϊό. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Α989 στραγάλια, λέει τον Αγατό Μύριο. Έλα τώρα, εντάξει ρε Κυριακό. Μας λέει ψιλογαζί και αυτοί υποτίθεται θα βοηθήσουν το φτωχό λαό. Όπως είπε ο Μποδοσάκης κάποτε, θα ψηφίσει ο Αλφακόγκο και το εργάτη θα ψηφίσει και αυτό. Εντάξει, α τον Μποδοσάκη. Το Μποδοσάκη και όλα τα εκατομμύρια του Μποδοσάκη θα έλεγα ό,τι ήθελα. Δεν το πω Μποδοσάκη πάντως. Άλλο το έχει πει. Λοιπόν, το έχει πει.
1: Άκου εδώ. Ουδετεράκιδες είστε και καλά κάνετε. Οι ακροατές παίρνουμε θέση. Μόνο ο καλός λύκος δεν βγαίνει στα ποθενέσια των πολιτικών.
2: Ο καλός λύκος.
1: Ναι, δεν ξέρω. Μόνο ο κακός μάλλον εννοούσε και θα έγινε τυπογραφικό. Ναι. Αλλά τώρα βρήκε στους ανθρώπους να τους πεις ουδετεράκιδες. Εδώ εμείς ζούμε.
0: Έχουμε γεμίσει στα προβλήματα.
1: Από το να εκφράζουμε άποψη και να είμαστε μονίμως εκτεθειμένοι. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ως λογιστές φοροτεχνικοί, κύριε Αντώνη. Μην ακούμε περί σιχαμάρας και λοιπά. Λίγο σεβασμό σε όλο αυτό που αντιμετωπίζουμε.
2: Όχι, έχουμε... για τον εαυτό μου το είπα εγώ, ότι το μισώ. Δηλαδή δεν θέλω να το κάνω.
0: Ναι. Δεν το
2: για τον εαυτό μου το είπα. Δεν το είπα εγώ για το επάγγελμα.
1: Δεν μπορεί τα λογιστικά, ναι. Ευτυχώς γι' αυτό υπάρχουν και οι λογιστές.
2: Και έχω κάνει και μάθημα, έχω κάνει και βιομηχανική λογιστική.
1: Μπράβο. Πώς το πέρασες αυτό?
2: Με 5,5. Ήταν το μοναδικό. Το μοναδικό που κόπηκα ξανά. Και όταν ξαναείδα τις σημειώσεις μου μετά από χρόνια, λέω: έχω κάνει εγώ αυτό το πράγμα.
0: Εδώ μας κάνει ένα μάθημα δημοσιογραφίας και εγώ μετά από 50 χρόνια μαθαίνω. Λέει το εξής. Βασική λειτουργία του τύπου είναι η άσκηση ελέγχου στην εξουσία.
1: Στην εκάστοτε.
0: Αν ο τύπος, με συγχωρείτε, όταν είναι κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες που τη στηρίζουν. Όταν ήταν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχαν
2: φιλοκυβερνητικές.
0: Όταν ήταν το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχαν φιλοκυβερνητικές. Πάντα υπάρχει ο τύπος ο οποίος κλείνει προς μια κατεύθυνση. Τι είναι αυτό που μου λες τώρα?
2: Δεν υπάρχουν όμως αυτά
0: που τα βάζει με μένα, γιατί λέει, δεν θα γυρούσε να λέει ο δημοσιογράφος ότι ξέρεις κάποια. Να λέει 30 φορές το μήνα τουλάχιστον σε μία σε κάθε εκπομπή. Ξέρεις κάποια κυβέρνηση προηγούμενη που δεν έκανε αυτό, αλλά ο τύπος δεν κάνει τη δουλειά του. Εντάξει, απόψη σου είναι, αλλά μη μας κάνεις και μάθημα τώρα. Εντάξει, δεν είναι σωστό τέλος πάντων.
1: Λοιπόν.
2: Ναι. Πάντως ανέκαθεν υπήρχαν αυτό που είπες, ότι υπάρχουν μέσα τα οποία κυρίως στις εφημερίδες ήταν περισσότερο, που υπήρχαν, ξέρεις, που είχε μια τάση υποστήριξη, να σου πω εγώ. Δεν σου λέω τώρα για στρατευμένα έντυπα. Έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν. Είναι ο Ανδρέας Πετρόπουλος στη γραμμή μας και νομίζω ότι επειδή έχω καταλάβει τι χιούμορ έχει, θα του διαβάσω και αυτό το μήνυμα. Καλημέρα, Ανδρέα.
3: Καλημέρα.
1: Λέει ο Ηλίας, αυτούς τους ληστές της θωρέας μπορούν να τους βάλουν σε σειρά καθύψος. Έχουμε υπόψη ότι είναι τα γνωστά αδέρφια. Δηλαδή, ναι, εντάξει, ας το δούμε και αυτό με την άλλη του πλευρά, την πιο looky look.
2: Ποιο το συμπέρασμα που έβγαλες από χθες, ο θεριστής, το είπε...
0: Ότι τον Ιούνιο θα ανακοινώσει το κόμμα, ρε παιδιά.
2: Ναι, καλά, το είπα, αυτό είναι δεδομένο, αλλά το θεριστής, δηλαδή...
0: Αυτό είναι μήνας θεριστής, τι θα θερήσουμε, θα θερήσει το σπόρο που έσπηρε.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων.
3: Παιδιά, έχει μια οικολογική προσέγγιση. Έχει μια. Πώς να το πω. Έχει και λίγο τον κύκλο της ζωής.
2: Τα στάκια, ε.
1: Της φύσης.
3: Της φύσης. Πώς φυτεύαμε στο δημοτικό, σε ένα βαμβάκι, σε ένα τέτοιο βάζαμε.
2: Με τις φακές.
3: Μπράβο.
2: Με τα φασόλια.
3: Φύτρωνα κτλ. Είναι αυτά τα πράγματα, δείχνει μια ευαισθησία, δηλαδή ότι βλέπεις τον κύκλο, πώς να το πω τώρα, αφήνεις τα πράγματα φυσιολογικά να
2: έρθουν. Τον κύκλο των προσώπων που έβλεπα από κάτω, εννοείς που ήταν στο ακροατήριο, γιατί ήταν όλος ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί.
3: Εντάξει τώρα όλος. Καμιά τριανταριά. Τριάντα.
2: Ναι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ 500 άνθρωποι, 30 ήταν.
2: Από την κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Από την κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει να ήταν πέντε.
2: Όχι.
3: Μπορεί και 7. Ναι. Είχε κόσμο από αυτό.
2: Είχε κόσμο.
1: Μήπως τελικά το όνομα είναι κυβερνός αριστερά. Και πάνε με αυτό.
3: Εμένα θα μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Μπα.
1: Γεμίζει το στόμα, έχει πολλά αλφα που λένε ότι είναι πολύ σημαντικό.
3: Μέχρι να το...
2: Μπα. Δεν το βλέπω.
3: Ναι. Ξέρεις.
2: Επειδή, μα, όχι, επειδή είμαστε και το ίδιο ζώδιο, θα νομίζω ότι θα ήθελε κάτι άλλο, πιο juicy. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ίσως μερικές φορές έτσι πιάνω τη σκέψη του και λέω θα θέλει κάτι πιο...
1: Σας έχω μήνυμα. Με αυτά που είπε ο Τσίπρας, λέω, αυτός μου θύμισε ένα έργο στον κινηματογράφο, Being There, με τον Peter Sellers και τη Σίλια Μακλέιν. Σας το προτείνω να το δείτε, εάν δεν το έχετε δει. Είναι υπέροχο. Πίτερ Σέλλερ, Σίλια Μακλέιν. Παιδιά, αυτή ζει.
0: Ναι, ζει, ναι. 100 χρονών.
1: Ναι, 100. Λοιπόν, η οποία για... είναι αδερφή του Warren Beatty, άσχετο. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Ναι, έχουν άλλο επώνυμο.
0: Λοιπόν, αφήστε
1: το. Επιστρέψουμε. Σε ψάχνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
0: Για λέγε, Αντρέ.
3: Ναι. Κοίταξε, και κόσμο είχε.
0: Ναι. Και ζέστη έκανε. Εντάξει, καλά. Και βράδια σε κανονικά δεν υπήρχε θέμα. Όχι, εντάξει. Ήταν όλα. Δεν παρατηρήσα κάτι λάθος.
3: Ναι, δεν έγινε κάτι να είναι. Πώς να το πω.
0: Ναι, δεν είναι κάτι. Εντάξει.
3: Ήτανε, όλα ήταν.
0: Μετρημένα.
2: Η είδηση πάντως, συγγνώμη, ναι. Η είδηση πάντως που έβγαλε. Γιατί σε μια συνέχεια της κουβέντας που κάναμε χθες είναι ότι έδωσε και ένα στίγμα ότι αυτός δεν πάει για τη δεύτερη θέση. Ότι πάει κατευθείαν για σύγκρουση με το Μητσοτάκη. Ναι, ότι... ναι, εντάξει, ναι, αλλά κάτι πρέπει να πει.
3: Ελεύθερος. Δεν λέγονται αυτά.
0: Τι θα πει, ότι
2: πάω για τη δεύτερη
0: θέση. Φυσικά και θα πει ξεκάθαρα.
1: Να κάνω και μια άλλη παρατήρηση. Κάποιος μας το έλεγε τάκι εδώ ότι είχε ένα πάνελ. Πάνελ ήτανε, ναι. Από καθηγητές. Δεν είχε έτσι άτομα από την κοινωνία.
3: Όχι, δεν ήταν από με καθηγητές.
1: Α.
0: Έτσι μας είπαν.
1: Έτσι
0: ήταν,
1: και εμείς αυτό. Ναι, ότι ήταν ότι...
3: νομίζω ότι ήταν και δύο.
1: Ναι.
3: Όχι καθηγητές πανεπιστημίου κτλ. Είχαν ναι. άλλες ιδιότητες.
1: Μισό
3: λεπτάκι τώρα το βλέπω και στο κινητό, ναι. Να σας πω.
0: Ήθελα λόγω τέχνης τι.
2: Να σου ανοίξω εγώ μια παρένθεση. Γιατί έγινε αυτό το ντέρμπι εχθές ανάμεσα στο Ζαχαριάδη και τον Τσουκαλά. Δηλαδή μεγάλο αυτό δεν ήταν τώρα ότι κάνουμε ένα χαρτοπόλεμο γιατί ξαφνικά μου είπες κάτι ή σου είπα κάτι. Νομίζω ότι έχει από κάτω βάθος και ρίσεις για να γίνει μακελιό δηλαδή μεταξύ των δύο κομμάτων και ποια είναι η σκοπιμότητα από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ. Εγώ ξέρω, αλλά από το ΣΥΡΙΖΑ θέλω να μου πεις.
3: Κοίταξε να δεις, ο Ζαχαριάδης απάντησε σε αυτό που είπε, λέει, ο Τσουκαλάς. Ο Τσουκαλάς είπε ότι...
2: Ο Ζαχαριάδης το ξεκίνησε. Ο Ζαχαριάδης, είναι, γιατί τα ρίξε στον Ανδρουλάκη. Και μετά το ανταπαντάει ο Ζαχαριάδης.
0: Για να το έτσι όπως μιλάτε, δεν ξέρω, καταλαβαίνει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται.
2: Ναι, σωστό.
0: Γιατί στη δημοσιογραφία, επειδή μας έκανε μάθημα ο κύριος νωρίτερα, να πω κι εγώ κάτι. Πρέπει πρώτα να πούμε το θέμα και μετά να το εξηγήσουμε.
1: Ο άλλος δεν το ξέρει.
0: Δεν ξέρει ο κόσμος τώρα τι έγινε.
2: Σωστό.
0: Πώς είναι υποχρεωμένος να ξέρει, επειδή το ξέρεις εσύ και ο Ανδρέας.
1: Άρα να το πάρουμε από την αρχή.
0: Από την αρχή, περίμενε, Ανδρέα.
2: Ο Ζαχαριάδης λοιπόν επέριψε ευθύνες ο Νίκο Ανδρουλάκη για τη μεγάλη απόσταση που διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ωραία.
2: Πάνω σε αυτό το τομέα, λοιπόν, από εκεί.
0: Στις δημοσκοπήσεις.
2: Στις δημοσκοπήσεις, ναι. Και γενικότερα, ξέρεις, σε αυτό το πολιτικό τοπίο. Ναι. Στην κυριαρχία Μητσοτάκη, παραδείγματος χάρη. Εκεί, λοιπόν, τώρα ο Τσουκαλάς άρχισε να τους λέει, να του θυμίζει το κυβερνητικό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ο Ζαχαριάδης ανταπάντησε ότι εσείς συνδιοικήσατε, συγκυβερνήσατε με τη Νέα Δημοκρατία και έγινε ύστερα αυτό ανταλλαγή ανακοινώσεων, ήταν 4-5 ανακοινώσεις ο καθένας. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει και με την τάση, το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον, ότι θέλει να πάρει... να κυριαρχήσει εντελώς το τοπίο της κεντροαριστεράς. Είναι στη μάχη για την κεντροαριστερά, λοιπόν, εν όψη της πίεσης που δέχεται.
0: Να δούμε τώρα γιατί ξεκίνησε όμως, Ανδρέα, πιστεύεις εσύ αυτή η κόντρα. Είναι για την κόντρα του δεύτερου, είναι για την κόντρα της πρωτιάς, είναι γιατί ο Τσίπρας λέει θέλω να θα είμαι πρώτος. Το ΠΑΣΟΚ επίσης το ισχυρίζεται αυτό. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι θα είναι πρώτη και αυτό τους χαλάει τη σούπα. Γιατί ξέρετε αυτή η αυτοπεποίθηση και η μοναδική έτσι περίπτωση που είναι πρώτη στις δημοσιοποίησεις τόσο καιρό, είναι μοναδικές περιπτώσεις αυτές, τη χαλάνε τη Νέα Δημοκρατία και χαλάνε και τα πρόσωπα, γιατί εγώ αρθρογράφησα, με συγχωρήσεις Ανδρέα, κάνω
1: για
0: μια παρένθεση
1: φαινόμενα.
0: Για τον κύριο Κερίδη αρθρογράφησα, που είπε στην κυρία Νάντια
1: Γιαννακοπούλου,
0: της είπε να χαμηλώσει. Με ποιο δικαίωμα της το λέει αυτό? Δεν τρέπεται λίγο? Τι είναι η Νέα Δημοκρατία? Τι είναι, τι ο κυρίαρχος ο λαός είναι μόνη της η Νέα Δημοκρατία? Και αρθρογράφησα γι' αυτό και είπα ότι αυτό θα τους οδηγήσει σε οδυνηρά αποτελέσματα, διότι δεν δικαιούται κανένας να υπερηφανεύεται γι' αυτό. Γιατί? Γιατί ο λαός τους επέλεξε να είναι εκεί. Και αν δεν το έχουν καταλάβει, ο λαός μπορεί να τους επιλέξει να μην είναι πουθενά αύριο το πρωί.
2: Και ο Κερίδης είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
0: Δεν με νοιάζει, μωρέ, τώρα.
2: Δεν σε νοιάζει. Όχι, γιατί δεν με νοιάζει.
0: Είναι βουλευτής. Ο κάθε βουλευτής είναι εκπρόσωπος.
1: Ο κάθε άνθρωπος, παιδιά, δεν το λες αυτό τώρα.
0: Εντάξει, τη λες τέτοια κουβέντα σε μια κυρία η οποία. Ανεξάρτητα ότι είναι κυρία, που είναι πολιτική, πολιτικός, έχει εκλεγεί από το λαό. Ποιος είσαι εσύ που θα της πεις χαμηλό στα μάτια? Κάνε μας τη χάρη, κύριε. Όχι, με εκνεύρισε αυτό πάρα πολύ.
1: Και να είμαι ειλικρινής, επειδή.
0: Είναι καλό
1: δεν
0: παιδί,
1: το
0: αλλά και δεν το περίμενα και από τον
1: ναι,
0: Κερίδη να κάνει
1: τέτοια.
0: Είναι,
1: είναι και συμπαθής, έχει και επίπεδο άνθρωπος. Και...
0: καθηγητής είναι. Εντάξει, ναι, μας φάγανε και εσένα αυτά... και εμένα, μας φάγανε καθηγητές.
1: Νομίζω ότι είναι, έχει να κάνει με το ότι η εξουσία καμιά φορά.
0: Τους έχει αλωτριώσει, δηλαδή έχουν πάθει κοκομπλόκο με την εξουσία. Τι είπες, Αντρέα?
3: Είναι θέμα χαρακτήρα.
0: Όχι, είναι θέμα η εξουσία, η τόσο πολύ. Αλλιώνει τον.
2: Ακριβώς. Και η προβολή. Ναι. Η προβολή. Η προβολή.
0: Συνέχεια στα κανάλια, συνέχεια στο ένα, συνέχεια στο άλλο. Εντάξει, να βγεις να πεις τη γνώμη σου, αλλά τη λες κανείς χαμήλωσε. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Κάπου είχε πλακωθεί με τη Δώρα από τη Θεσσαλονίκη που ήταν δημοσιογράφος.
2: Την Δώρα,
0: την Αυγέρη. Στην εκπομπή μου. Είχε γίνει πόλεμος. Πήγε να φύγει η Δώρα και τα λοιπά. Με κάτι που έλεγε περίεργα. Λοιπόν, θέλω να πω. Ας προσγειωθούν στην πραγματικότητα. Ας δούνε ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο πρόβλημα ως κυβέρνηση. Τεράστιο πρόβλημα. Και το πρόβλημα που έχει η Νέα Δημοκρατία είναι στον κόσμο. Δεν είναι στην πάρτη τους. Εμείς το περνάμε το πρόβλημα. Γιατί εδώ, με συγχωρείς Αντρέα μου που κάνω αυτή τη διακοπή, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Λέει στην έρευνα που έγινε τώρα που διαβάσαμε τη σημερινή, λέει. Με ποιο από τους παρακάτω τρόπους πρέπει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια? Και έχετε λέει μέχρι τρεις επιλογές για να καταλάβετε τι ζητάει ο κόσμος. Και ο άλλος λέει χαμηλό στα μάτια. Μείωση του ΦΠΑ των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Μείωση φορολογίας εισοδήματος. Με ελέγχους θέλουν να γίνουν έλεγχοι στην μείωση κατάργηση του ΕΦΙΑ. Με την επιβολή πλαφών σε προϊόντα. Στην ενίσχυση ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Με επιδόματα στους ταξιούχους σε ευάλωτες ομάδες. Με επιδόματα κτλ. Αυτά είναι τα επιδόματα που λέει. Είναι κάτω από το. Δεν είναι διψήφια αυτά. Mm-hmm. Είναι μικρά. Αλλά το 26% όταν σου λέει μείωση του ΦΠΑ των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Είναι ο λαός δηλαδή μιλάει εδώ.
2: Το σημαντικό είναι ότι.
0: Τι
2: ο
0: έχει καταλάβει η Νέα Δημοκρατία?
2: Έχει προτάσει.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί που είναι γιατί κάποιοι τη στείλανε και αυτοί είναι οι πολίτες, οι Έλληνες. Και πρέπει να το σέβονται αυτό. Όταν μιλάνε, πρέπει να έχουν στο μυαλό τους τον άνθρωπο που έχει το πρόβλημα. Αυτό πρέπει να έχουν στο μυαλό τους. Όχι να τους έρχεται κάθε μαλακία και να τη λένε. Γιατί αυτό γίνεται. Τι γελάς?
2: Δεν γελάω,
0: αυτό γίνεται.
2: Γιατί η Βουλή έχει καλή ηχομόνωση.
0: Συγγνώμη, Αντρέα, σε διάκοψα, με συγχωρείς.
3: Ήτανε το προσυπογράφω όλο αυτό που λες.
0: Άντε πια, τώρα μας έχουν σπάσει τα νεύρα. Εντάξει.
3: Δεν είναι το πρώτο κρούσμα.
0: Δεν είναι, είναι γενικό το πρόβλημα, Αντρέα. Δεν είναι μόνο
2: ενδεικτικό
0: ο Κερίδης. Είναι ενδεικτικό. Ναι. Βγαίνει ο ένας, λέει για τον άλλον. Μετά... κολλάγανε του Δέντια, θα διαλύσεις αυτό, θα κάνεις και είμαστε με το Δέντια και είμαστε με το Μητσοτάκη. Είναι κόμμα αυτό. Έχει σοβαρότητα. Και βγήκε ο Δέντια, σε καθάρισε βέβαια ο άνθρωπος γιατί δεν ενδιαφέρεται. Και το είχα πει εγώ από εδώ ότι δεν ενδιαφέρεται.
2: Αυτό ξέρει.
0: Το είχα πει 10 φορές εδώ. Εγώ ξέρω γιατί τα κάνουν. Γιατί δεν είναι σοβαροί, γιατί τους έχει πάρει τα μυαλά η εξουσία, το καταλαβαίνεις.
2: Γι' αυτό είπα ότι η Βουλή έχει καλή ηχομόνωση. Δεν ακούγονται οι φωνές του έξω προς τα μέσα.
0: Αντρέα, να πάω σε διαφημίσεις και γυρίζουμε να μας περιγράψεις λίγο το τι πρόκειται να συμβεί. Αυτό είναι το ερώτημά μας. Τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και πέρα στον χώρο της αριστεράς με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Τι Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
8: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
9: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπολείο Καμπούρης, στο Νέο Ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπολείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Ακούτε Αλφα Radio 989 και ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος τώρα θα μας πει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τώρα σε αυτό το χώρο, γιατί η σημερινή έρευνα της εταιρείας Κατσίν που μας έστειλε το interview τον έχει δεύτερο κόμμα τον κύριο Τσίπρα με 15% και με 1% το ΣΥΡΙΖΑ. Σε ακούω.
1: Ναι. Ναι, να πω καταρχάς ότι χθες που έλεγε η Αθηναίδα δεν είχε καθηγητές πανεπιστημίου.
0: Μας το είπε ο Μπάρκας, παιδί μου, δεν το είπε η Αθηναίδα.
2: Μας είπε ότι ήταν άνθρωποι που ήταν σκεπτόμενοι και διανοούμενοι, ναι, τέλος πάντων. Ναι.
1: Λα. Λοιπόν.
2: Διανοούμενοι μάλλον, σκεπτόμενοι είναι ότι.
1: Ναι. Ήτανε ο Κωνσταντίνος Αλεξάκος, είναι αρχιτέκτονας και είναι και πολιτικός αναλυτής. Ο Σπύρος Ονδρίτσας, χειρούργος, γιατρός, ο άνθρωπος στον Ευαγγελισμό. Η Φωτεινή η Κουμαλάτσο δεν την γνωρίζω πραγματικά ποια είναι η ιδιότητά της. Ο Χάρης Μαυρουδής είναι ηθοποιός και χαλανδρέος.
3: Εκεί δημοτικός σύμβουλος.
2: Άρα έχει και πολίτες.
1: Και η Άννα Παπαδοπούλου, η δικηγόρος που έχει έρθει από το ΠΑΣΟΚ. Συντομιστής ήταν ο Θέμης ο Μουμουλίδης, ο γνωστός σκηνοθέτης, ο οποίος έχει...
3: Στο πάνελ, λες. Στην εκδήλωση που μιλήσανε.
1: Έχει την ευθύνη εκεί των περιοχών, τέλος πάντων, για το κόμμα, από ό,τι κατάλαβα. Και τώρα, εγώ είδα τον Τσίπρα, γιατί όταν τελείωσε την εκπομπή, να σας πω, μπήκα στο δίλημα και λέω, κάτσε να περάσω να δω τι γίνεται. Άλλο να τα βλέπεις τώρα, άλλο να μυρίσεις κόσμο, να δεις ποιοι είναι, ποιοι έχουν πάει από το ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι είναι άλλοι περιφερειακοί που πάνε κτλ. Έχει, αυτό έχει τη σημασία του. Και περνάω λοιπόν, καταρχάς και πάρα πολύ κόσμο. Είχε κόσμο στον πεζόδρομο, ποιος έχει πάει στο, δεν ξέρω αν είχε πάει στο Ιερωματιά.
3: Αυτός ο κόσμος, τι προέλευση είχε εσύ που έχεις την εμπειρία, δηλαδή ήταν κόσμος ΣΥΡΙΖΑ, ήταν καινούριος κόσμος, ήταν κόσμος που πέρναγε
2: ιδεφώς και ηλικίες, και πολύ βασικό.
3: Ναι, ηλικίες.
1: Ναι. Λοιπόν, ο κόσμος κατά 60-70% ήταν χαλανδριώτες. Δεν ήταν αυτό που λέμε... Κάνουμε μια εκδήλωση στο Καλαμάκι, αλλά που είναι για 500 άτομα, αλλά οι 300 πάμε από παντού, ας πούμε.
3: Αερομεταφερόμενοι.
2: Ναι, πούλμαν και τα λοιπά, τα γνωστά, ναι.
1: Ήτανε χαλανδριώτες, το 70% ίσως και παραπάνω της 100. Οι ηλικίες τώρα είναι οι ηλικίες των 45-65 κατά πλειοψηφία. Δηλαδή 50, 60 και λίγο πιο κάτω και λίγο βέβαια πιο πάνω από τα 65. Και είχε και ένα κομμάτι, θα έλεγα, αλλά όχι μεγάλο. Είχε ένα κομμάτι τέλος πάντων που ήταν πιο νέοι άνθρωποι μέχρι 30 χρονών. Αυτό.
0: Είχε δυνανή ταυτότητα, ας πούμε, και
1: όχι, ρε παιδί μου,
0: τώρα επειδή ήσουν τόσο ακριβείς, γι' αυτό μπορεί να έχουν κάποια στατιστικά.
1: Δεν βλέπεις τώρα, λες.
0: Και λένε πώς το είστε εσείς και συμπληρώνουν.
1: Εδώ λες.
0: Παντρεμένος, ανήπαντρος, ξέρω.
3: Email.
0: Και συμπληρώνουν. Μπορεί να συμπληρώνουν κάρτες. Γιατί αυτή είναι, λέει, η πρωτοβουλία. Ο λαός μόνος του το προκάλεσε αυτό. Και είναι μια πρωτοβουλία.
2: Αυθορμητός.
0: Ναι, είναι αυτές οι ομάδες που στήριξης, οι οποίες. Αυτό δεν είναι
3: αδρά,
0: έτσι δεν έγινε.
1: Δημιουργούνται πυρήνες.
0: Πυρήνες, ναι, πολλοί πυρήνες, ναι.
1: Πυρήνες.
3: Πού είναι ο πυρήνες, το πυρινέλαιο, το άλλο, ναι.
2: Ναι, έχει διάφορα σημεία, ναι.
1: Αντώνη, μην παίζουμε τα πυρηνικά.
3: Όχι, δεν παίζω εγώ, δεν ξέρεις, τα αποφεύγω εγώ τις λακκούβες. Το κακό είναι ότι πέφτω μέσα, αυτό είναι το
2: πρόβλημα. Περιμένετε, έχουμε εδώ ρεπορτάζ. Κάλλη λέει, ο κύριος Μπάρκας έξινε το κεφάλι του, ζεσθενόταν και ήταν κατηφής, μήπως από τη ζέστη.
0: Ποιος το λέει?
2: Το λέει η Κάλλη που ήταν εκεί. Όντως, είχε πολλούς νέους και αληθινούς ανθρώπους.
0: Γιατί άλλοι πάνε ψεύτικοι.
2: Τι είπαμε, ότι δεν κομπάς εμείς, πληρωμένοι.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Ξέρεις τώρα πώς το εννοεί το αληθινούς ανθρώπους, είναι ότι αυτοί οι παιδί μου που ζουν κανονικά, δηλαδή που δεν είναι πλαστικοί, αποσυρωμένοι.
2: Δεν είναι πορωμένοι με το κόμμα, με πολιτικά.
3: Μέσο σύστημα, ξέρεις όλο αυτό.
0: Πάντως υπάρχει πολλοί κόσμος που κατά καιρούς μιλάω και τα λοιπά, που μου λένε αν δεν αλλάξει η ηγεσία στο Πασόκ, εμείς θα ψηφίσουμε Τσίπρα. Θα του δώσουμε άλλη μια ευκαιρία, την Τρίτη δηλαδή, γιατί τις δύο τις έχει πάρει. Mm-hmm. Μία το Δεκέμβρη, μία το Γενάρη. Γενάρη δεν ήταν το 15 που βγήκε. Mm-hmm. Και μία το Σεπτέμβρη. Θα του δώσουμε άλλη μια ευκαιρία, Τρίτη δηλαδή. Αν δεν αλλάξει η ηγεσία το Πασόκ. Και άνθρωποι αυτοί είναι παραδοσιακά.
3: Το Πασόκ είναι δεδομένο.
0: Τι είπες, Ανδρέα?
1: Πώς θα αλλάξει η ηγεσία το Πασόκ τώρα?
0: Σου λέει, ρε παιδί μου, ο άλλος, ένας φίλος μου το είπε.
3: Σου λέει, δεν το πάνε τώρα καταστατικά.
0: Ένας φίλος μου. Μου λέει ο άνθρωπος, εγώ μου λέει Τάκη. Φίλος, φίλος και παλιός. Και μου λέει, ρε Στάκη, αν δεν αλλάξει η ηγεσία. Πασόκ ο άνθρωπος, 550 χρόνια, 600 χρόνια από τη γέννηση. Και σου λέει, δεν μπορώ να αυτή την ηγεσία. Έχει πρόβλημα, τι θα κάνω εγώ τώρα.
3: Το Πασόκ είναι δεδομένο ότι θα δεχτεί πίεση από το Τσίπρα, έτσι. Απλώς εδώ τι γίνεται, βλέπεις ότι υπάρχει μια ανακύκλωση του ΣΥΡΙΖΑ από την είναι σαν τα τρελά νερά.
2: Να σου κάνω
3: Χαλκίδα
2: την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου.
3: Ναι.
2: Όχι του ποθενέσχες του.
3: Ναι.
2: Υπάρχει περίπτωση η δημιουργία κόμματος Τσίπρα να προκαλέσει τέτοιους τριγμούς ώστε να υπάρχει πάλι θέμα ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ?
3: Όχι.
2: Το αποκλείς?
3: 100%.
2: Εντάξει.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση. Στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, δηλαδή θεωρητικά, θα πάει εκλογές μπετόν αρμέ. Mm-hmm. Δηλαδή, ό,τι και αν υπάρχει τώρα εκτός, αν γίνει τίποτα.
0: Πρέπει να διευκρινίσω ένα φίλο μου, τον Βασίλη, εδώ που του αρέσει ο Α, εγώ με την Αφινέδα, δεν αντεχόμαστε και ο παρέα μας εδώ, γιατί όλο μιλάμε για αυτά, Τσίπρα και τέτοια. Mm. Υπάρχουν και άλλα θέματα, λέει. Κοίταξε, υπάρχουν και άλλοι σταθμοί όμως.
2: Τι να κακλέφτες να γίνουν.
0: Δεν είμαστε μόνο εμείς. Και ούτε πρόκειται εγώ, τουλάχιστον προσωπικά, αλλά και από όσο ξέρω και Αφινά είδα, να πούμε κάτι άλλο από αυτό που ξέρουμε να κάνουμε. Αυτό ξέρουμε, αυτό κάνουμε.
2: Λέμε και άλλα καμιά φορά, αλλά μέχρι εκεί που ξέρουμε. Ναι, τι να πούμε τώρα, να πούμε showbiz αφού...
4: Αλφα Πάτρας, 94,4.
5: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Να έρθει να πει το βελτίο ειδήσεων, το συντάσσει και μόνη της εν τω μεταξύ και λέει μπράβο τι ωραία που τα φτιάχνω. Το λέει από, ναι, είχαμε το Father Καρλούτσο σήμερα εδώ στην εκπομπή μας ηχολήπτη.
2: Ευλογημένη.
0: Ο Τάσος
2: εκπομπή.
0: Πήγε ζούλα καμπάνια στις Βρυξέλλες, Τσαμπέ.
2: Τον έχουμε στείλει για
0: θα
3: φέρει ρεπορτάζ. Θα φέρει ρεπορτάζ.
0: Με αυτόν που πήγε, όχι. Γεια σας.
2: Γεια σας.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Στη Γαδά κρατούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες το πρωί στην Τυθωρέα Αυθιώτιδας. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας 24 ως 33 ετών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, ένα καλάσνικοφ, ένα όπλο πολυβόλο, 4 πιστόλια και 4 χειροβομβίδες, καθώς και η λία της ληστείας.

0: 3 εκατομμυρίων βαριλιών αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. Καμπανάκι από την επενδυτική τράπεζα JP Morgan προειδοποιεί προς τα πετρελαϊκά αποθέματα στις ανεπτυγμένες χώρες, αναμένεται να φτάσουν σε επίπεδα λειτουργικής πίεσης μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Σε μηχανική υποστήριξη κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και δηλώνει στο Fox News ότι σκοπεύει να επανεκκινήσει την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του ορμούς. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, αντέτεινε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να ανταποδώσουν. Δυσπιστία για το κράτος δικαίου σε ποσοστό 72% καταγράφει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της τηλεόρασης του ΑΛΦΑ. Σχεδόν 4 στους 5 εκτιμούν πως οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά, ενώ το 61% των ερωτηθέντων απαντά ότι στις προσεχείς εκλογές θα καταφύγει σε ψήφο διαμαρτυρίας. Στη πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,2%, Ελληνική Λύση 8%, ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,7% και ΣΥΡΙΖΑ 3,4%. Στο Μέγαρο Μαξίμου υποδέχθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον αρμόδιο Επίτροπο για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου Μάικλ Μαγκράθ. Την παρέμβαση της Κομισιόν στο ζήτημα της αρχιοθέτησης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα της υπόθεσης των αποκλοπών ζητούν με γραπτή τους ερώτηση ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Κοινή συνεδρίαση σε μία ώρα της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνεδρίαση θα αρχίσει με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη 1 μετά το μεσημέρι. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο εκδήλωσης χθες στο Χαλάνδρι με θέμα την κυβερνόσα αριστερά της σύγχρονης εποχής. Έδειξε τον Ιούνιο ως τον μήνα, στον οποίο θα κάνει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού, είπε χαρακτηριστικά. Φορτηγό προσέκρουσε το πρωί σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφιάς, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να μεταχθεί σήμερα ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. 24ωρη απεργία αύριο της ΑΔΔΗ με έτοιμα αυξήσεις στους μισθούς αλλά και μέτρα κατά της ακρίβειας. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλαγές από σήμερα στα δρομολόγια της γραμμής 6 του τραμ θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση Φίξ από σήμερα έως και την Πέμπτη. Στη γραμμή 7 τα δρομολόγια θα τερματίζουν στη στάση ΣΕΦ από τις 9 το βράδυ ως τη λήξη της Βάρδιας μέχρι την Τετάρτη 20 Μαΐου. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στις 7 το απόγευμα, Πανετολικός Λάρισα και Φυσιά Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός για τα play-out της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
1: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Η άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι Τρίτη, είναι 12 Μαΐου, ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας.

0: και μαζί πάμε όπως κάθε μέρα μέχρι και τις 12 αυτό το ηλιόλουστο σχεδόν καλοκαιρινό πρωινό με αρκετή ζέστη έξω και την πολιτική ειδησιογραφία να περιστρέφεται γύρω από το ποιος θα είναι δεύτερος. Έχουμε τελειώσει με το ποιος θα είναι πρώτος εν όψη των εκλογών που προαναγγέλλονται για το φθινόπωρο ή το πολύ για την ερχόμενη άνοιξη, δηλαδή σε λιγότερο από ένα χρόνο από τώρα. Και τώρα το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στο ποιος θα είναι δεύτερος. Θα είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αυτή την ώρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις δείχνει να παίρνει ένα 14-15% στην εκτίμηση ψήφου. Θα είναι το νεότευκτο κόμμα Τσίπρα, μας είπε ο κύριος Τσίπρας εχθές, ως άλλος αγρότης μόνος ψάχνει από το θεατράκι της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, ότι ο Μάρτιος είναι νωρίς, ο Σεπτέμβριος είναι αργά, ο μήνας του θερισμού είναι τώρα, η ώρα είναι, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα που έλεγε και το παλιό τραγούδι, άρα ο μήνας του θερισμού μετά την καρποφορία της σποράς είναι ο Ιούνιος, συνεπώς μετά του Αγίου Πνεύματος είναι η ώρα για τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα. Θα είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό προαναγγέλλεται ότι θα ανακοινωθεί λίγο νωρίτερα. Ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, 21 Μαΐου, έχει κλείσει κατά τα φαινόμενα η κυρία Καριστιανού το σινεμά στη Θεσσαλονίκη, το Ολύμπιον, ένα ιστορικό τοπόσιμο. Εκεί έκανε και την παρουσίαση του βιβλίου του ο κύριος Τσίπρας. Από εκεί φαίνεται ότι θα κάνει και τις ανακοινώσεις που έχει για το κόμμα της, θα παρουσιάσει προφανώς και κάποιους ανθρώπους και ένα ιδεολογικό περίβλημα, κάτι για να έχουμε να συζητάμε, τέλος πάντων μην κουνά στα χέρια σου, κάτι για να έχουμε να συζητάμε, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε τίποτα να συζητάμε ή αυτά τα οποία έχουμε να συζητάμε εν πάση περιπτώσει δεν είναι και τόσο κομψά για την κυρία Καριστιανού, της οποίας η δυναμική δεν έχει καμία σχέση με τη δυναμική που παρουσίαζε ως πρόσωπο, αυτόνομο πρόσωπο, όταν η τραγωδία των Τεμπών ήταν ακόμα πάρα πολύ ζεστή και πάρα πολύ νοπή και η ίδια ήταν μία από τις πρωταγωνιστικές φιγούρες. Όμως η συζήτηση περιστρέφεται γύρω το ποιος θα είναι δεύτερος. Γιατί συμβαίνει αυτό? Υπάρχουν δύο οπτικές ανάλογα ποια υιοθετείτε εσείς. Η πιο θετική προοπτική, αυτή την οποία τη λένε και οι Πασόκοι, την οποία τη λένε και οι Τσιπρέοι, την οποία τη λένε γενικώς, είναι ότι αυτός που θα είναι δεύτερος στις εκλογές, που λογικά θα είναι πρώτες εκλογές, γιατί είναι μάλλον απίθανο να προκύψει η κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, αυτός που θα είναι δεύτερος θα είναι και αυτός που θα λειτουργήσει ως πόλος για την υπόλοιπη αντιπολίτευση και για αυτούς που θέλουν να καταψηφίσουν την κυβέρνηση. Αυτό συνέβη στον ΣΥΡΙΖΑ το 2012. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2012 έκανε την έκπληξη στις πρώτες εκλογές του 2012, βγήκε δεύτερος, με μικρή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, 15 πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, 13 πήρε το ΠΑΣΟΚ. Όμως στις επόμενες εκλογές, στις δεύτερες εκλογές που ετέθη πραγματικά το ζήτημα της κυβερνησιμότητας και η Νέα Δημοκρατία τότε του κυρίου Σαμαρά ανέβασε στροφές και βελτίωσε κατά πολύ το αποτέλεσμα το εκλογικό της και ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργήσε ως εναλλακτικός πόλος εξουσίας και πήγε και αυτός αρκετά ψηλά και χτύπησε σχεδόν στα ίσα τη Νέα Δημοκρατία και εν πάση περιπτώσει όποιος δεν ήθελε να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία πήγαινε να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Η άλλη οπτική είναι ότι η πρώτη θέση είναι κλεισμένη και by far κατά τη γνώμη μου, οπότε συζητάμε το ποιος θα είναι ο πιο ψηλός από τους, όχι και τόσο ψηλούς, από τους, να το πω έτσι, μεσαίου βεληνικούς, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά εξακολουθεί να μην υπάρχει η προοπτική διακυβέρνησης. Και εγώ ένα ερώτημα δεν έχω απαντήσει και στον εαυτό μου, να το πω έτσι. Ο κύριος Τσίπρας υπέστη αρκετές ήττες στην πολιτική του διαδρομή. Από το 2015 και μετά. Το 19 έχασε, αλλά έχασε λιγότερο και διατήρησε ένα μεγάλο όγκο ψηφοφόρων κλπ. Με πάνω από 30%. Το 23 και στις δύο εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ καταβαραθρώθηκε. Πήγε στο 17 κάτι. Στις εκλογές, στις ευρωεκλογές με Κασελάκη πρόεδρο έμεινε μεν δεύτερος, αλλά έπεσε και άλλο κάτω από τα ποσοστά των εθνικών εκλογών. Και τώρα ένα κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν φαντάζει να έχει μια δυναμική για πάνω από 15% σε εκλογές αυτή την ώρα που μιλάμε. Μια άλλη ώρα μπορεί να είναι κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, εγώ έρχομαι και ρωτώ, επειδή και χθες ήμουν σε μια συζήτηση στη δημόσια τηλεόραση το βράδυ και δεν μου απαντήθηκε το ερώτημα. Ποιο είναι το διαφορετικό το οποίο κομίζει ο κύριος Τσίπρας στη συζήτηση? Ποια είναι η ρήξη με το παρελθόν? Τι το καινοτόμο παρουσιάζει ως πολιτική πρόταση, ως εναλλακτική κλπ. Κλπ. Για να πάει πάνω από αυτό το οποίο πήρε χάνοντας ενώ ήταν στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο που καταλαβαίνω εδώ πέρα ότι συμβαίνει είναι το εξής. Ο κύριος Τσίπρας είναι απαλλαγμένος από έναν κομματικό σχηματισμό ο οποίος του είχε γίνει βαρύδι σαν την μπάλα την οποία σέρνουν οι ισοβίτες στο πόδι. Τώρα μπορεί πράγματι να πάρει ένα ποσοστό παρόμοιο με αυτό που πήρε στις εκλογές όντας πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ως Τσίπρας μόνος του. Αν όλη αυτή η φασαρία έγινε για να πετάξει ο κύριος Τσίπρας το καβούκι το οποίο λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ, έχει καλώς. Αν έγινε για κάποιον άλλον λόγο, εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς το λόγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι και της αριστεράς και της πρόοδου, μπορεί και να μην καταλαβαίνω μέσα στην πολύ σοφιστία, εν πάση περιπτώσει, αυτού του χώρου. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον, διότι αν μη τι άλλο, η χώρα δεν χρειάζεται μόνο κυβέρνηση, η χώρα χρειάζεται και αντιπολίτευση. Και όσο πιο σοβαρή και συγκροτημένη είναι η πρόταση της αντιπολίτευσης, τόσο μεγαλύτερη η πίεση για την κυβέρνηση να αποδίδει. Μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει μια σοβαρή αντιπολίτευση να τη τραβάει το μανίκι με σοβαρές προτάσεις, με σοβαρές παρεμβάσεις, είναι μια κυβέρνηση η οποία γυρνά γύρω από τον εαυτό της και καταλήγει να κάνει ακόμα χειρότερα λάθη από όσα θα έκανε έχοντας έναν υπολογίσιμο πολιτικό αντίπαλο. Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Το άλλο αγόρι απουσιάζει. Δεν θέλω να επεκταθώ σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή σύνταξη, η Ντίνα Μόσου στην δημοσιογραφική υποστήριξη και η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνη σύνταξη. Τα τραγούδια τα διαλέγει η Αφροδίτη Σιμίτη, κυρίες και κύριοι. Εσείς είστε στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@alpharadio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Δύο πολιτικές συνεντεύξεις έχουμε μέχρι και τις 12. Στις 11:20, εφόλης της ύλης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Στις 12:15, ο αποχωρήσας από το ΠΑΣΟΚ και έχουν βάλει ρότα στην πηξίδα του για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, που θα δούμε πώς θα το λένε όταν έρθει ο θεριστής, ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης. Τώρα το τραγούδι της Αφροδίτης Σιμίτη.
1: Αλφα Radio 989.

0: Τώρα, υπάρχουν διάφορα άλλα θέματα τα οποία αναπτύσσονται και οι δημοσκοπήσεις κλπ. Όλα αυτά τα συζητάμε. Εγώ θέλω να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο μου έχει προκαλέσει ενδιαφέρον από εχθές. Από την Κυριακή στην πραγματικότητα, αλλά χθες αναπτύχθηκε στην πλήρη του διάσταση. Κυκλοφόρησε την Κυριακή στα social media μία φωτογραφία που αποδιδόταν από διάφορους χρήστες στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Μπορεί να την έχετε δει, μπορεί να μην την έχετε δει. Είναι μια φωτογραφία ενός κυρίου σε ένα εστιατόριο. Δεν υπάρχει πρώτα απ' όλα πουθενά σαφής ένδειξη ότι πρόκειται για τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν υπάρχει unfast φωτογραφία. Είναι ένας κύριος λοιπόν σε ένα εστιατόριο, ο οποίος πράγματι μοιάζει κάπως με το. Θα μπορούσε το κουτελό του εκεί πέρα και το μαλλί να μοιάζει με τον κύριο Γεωργιάδη. Ο οποίος είναι σε ένα εστιατόριο, άγνωστο πού. Σε ένα τρυφερό ενσταντανέ με μια κυρία, της οποίας το πρόσωπο επίσης δεν φαίνεται και την φυλάει. Έχουν ένα πολύ τρυφερό τετ-α-τετ. Η φωτογραφία αυτή κυκλοφόρησε την Κυριακή με ένα watermark, μια αράχνη όπως το λέμε στη δημοσιογραφική αργό, το παρασκήνιο. Από την εφημερίδα το παρασκήνιο του παλιού φίλου του Νίκου Καραμανλή. Έχω δουλέψει και εγώ χρόνια στο παρασκήνιο. Τις καλημέρες μου και σε όλους τους φίλους και του παρασκηνίου και της political, τους καλούς συναδέλφους. Εμφανίζεται λοιπόν αυτή η φωτογραφία να έχει ένα watermark. Κυκλοφορεί αυτό το πράγμα λισαλέα όλη την Κυριακή στα social media. Εμένα μου το στείλανε τρεις άνθρωποι την Κυριακή. Μου λέγανε ρε εσύ, ο Άδωνης είναι με γκόμενα. Ποια γκόμενα είναι αυτή? Ο Άδωνης, πού είναι? Την κοίταζα καλά-καλά τη φωτογραφία. Κοίταζα πράγματι τα μαλλιά. Δεν μου φάνταζαν σαν του Γεωργιάδη. Εχθές λοιπόν το πρωί αρχίζει και αναπτύσσεται ο μηχανισμός της ψευδούς είδησης. Εντοπίζεται η αρχική πηγή η οποία αναφέρεται σε κάποιον άλλον πολιτικό ξένης χώρας. Βγάζει το μεσημέρι μία ανακοίνωση ο όμιλος του Νίκου του Καραμανλή, εφημερίδες Παρασκήνιο και Political, και λένε δεν είναι δική μας η φωτογραφία, την ψάξαμε κι εμείς, δεν είναι δική μας η φωτογραφία και δεν έχουμε βάλει εμείς την αράχνη στη φωτογραφία. Εμφανίζεται ένας από αυτούς τους σοφούς Έλληνες στον social media, αυτός ο Ξερόλας, ο κύριος Σαβίδης, ένας από την Ολλανδία, influencer, φίλος Καριστιανού τέλος πάντων, αν έχω καταλάβει καλά, ο οποίος είναι από αυτούς τους άξιους Έλληνες που η Ελλάδα δεν τους άφησε να ανθίσουν και πήγε και βρήκε στην υγειά του, την υγειά του στην Ολλανδία, αλλά όλη την ώρα αντί να κάτσει που έχει βρει την υγειά του ασχολείται με την Ελλάδα. Και γράφει μια ανάρτηση όπου δεν ονοματίζει το Γεωργιάδη, αλλά εντάξει, του ράβει κοστούμι. Και εμφανίζεται ο Γεωργιάδης και λέει: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, τελείωσε η πλάκα, θα αρχίσω τις μηνύσεις. Ο Σαβίδης κοκοκό τη μαζεύει και λέει: γράφει ένα σεντόνι και λέει: μα εγώ δεν τον κατονόμασα και το ένα και το άλλο και το παράλληλο. Και αρχίζει το γαϊτανάκι ότι ποιος τον κατονόμασε. Δεν είπε κανένας ότι είναι ο Άδωνης. Τι αποκαλύπτεται από όλη αυτή την ιστορία? Και αφού ο Άδωνης έχει προαναγγείλει μηνύσεις, αγωγές κλπ. Ότι αυτό ήταν ένα δημοσίευμα ενός σέρβικου πολιτικού, περιοδικού, και αφορούσε έναν σέρβο πολιτικό, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε τον άνθρωπο, ο οποίος φιλιόταν περιπαθούς σε ένα εστιατόριο με μια κυρία ως είχε το δικαίωμα. Τι θέλω να πω με όλο αυτό και με αυτή τη μικρή μου εισαγωγή? Καθώς πηγαίνουμε προς εκλογές και η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της πραγματικότητάς μας, να είστε alert, διότι αυτό που συνέβη στην Κύπρο πρόσφατα με την υπόθεση Emily Thompson, με αυτό το βίντεο που εμφάνιζε θεωρητικά συνεργάτες του κυρίου Χριστοδουλίδη να τα παίρνουν ή να συζητάνε για μίζες κλπ. Είναι απολύτως δεδομένο ότι θα συμβεί και στην Ελλάδα. Η μάστιγα των deepfakes θα πλήξει και την Ελλάδα εν ώψη των εκλογών. Και τίθεται απολύτως το ερώτημα εάν οι ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών είναι η θέση να φέρουν την αποστολή τους. Γι' αυτό και με προβληματίζει πάρα πολύ η συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών με τον τρόπο που στοχοποιείται η ΕΕΠ. Η ΕΕΠ και όλες οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν μια σημαντική δουλειά να κάνουν. Το λέω για διάφορους καλοθελητές οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν βρει την κότα με τα χρυσά αυγά. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επανέρχομαι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Oh. Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά.
15: Coupons. Coupons.
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, είναι 11:25 πρώτα λεπτά, ακούτε Αλφα Radio 989, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, όπως προείπα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
17: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το μέτωπο των δημοσκοπήσεων. Παρότι έχει αναπτυχθεί μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη δεύτερη θέση, θα σας ρωτήσω σε λίγο. Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι και ιδιαιτέρως θελκτικά. Έβλεπα και τη χθεσινή δημοσκόπηση της Άλκο για τον Α. Καταγράφεται φθορά και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς θεωρείτε ότι μπορείτε να γυρίσετε τον διακόπτη και η Νέα Δημοκρατία να καταγράψει ένα ποσοστό που θα την φέρνει πιο κοντά, δεν λέω ακριβώς, στην αυτοδυναμία.
17: Ο μόνος τρόπος είναι με όλο και περισσότερα παραδοτέα στους πολίτες. Όλο και πιο πιστή εφαρμογή του προγράμματος για το οποίο εκλεγήκαμε και βέβαια επειδή ο κόσμος ψηφίζει πρώτον για το αν ήσουν απεδείχθης συνεπής σε αυτά που έκανες, αλλά και για το τι θες να κάνεις και πόσο πιστικός είσαι και πόσο κοστολογημένο είναι το πρόγραμμά σου με βάση το τι πρόγραμμα θέτουμε για την επόμενη τετραετία. Οι δημοσκοπήσεις λένε δύο πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία και τα δύο έχουν την αξία τους.
0: Ναι.
17: Το ένα είναι ότι είναι η πρώτη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας που μπορώ να θυμηθώ που έχει τόσο μεγάλη διαφορά από το οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα σήμερα.
0: Δεν υπάρχει και ένας οργανωμένος πόλος στην αντιπολίτευση.
17: Το ΠΑΣΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η πολιτική πραγματικότητα και το οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ όπως ήταν μια χθεσινή δημοσκόπηση, είτε είναι σε μια άλλη σήμερα της ίντερβιου, φαίνεται το έτσι, η αναμονή υποδημιουργία ακόμα του κ. Τσίπρα. Δεύτερο, αυτό δείχνει προφανώς τη θετική οπτική της αναγνώρισης πολλών πραγμάτων που έχουν γίνει. Υπάρχει όμως και μια άλλη ανάγνωση, η οποία είναι αυτή που είπατε, ότι απέθουμε, αν σκεφτεί κανείς ότι στην εκτίμηση ψήφου είναι πέριξ του 30% στις τελευταίες 5-6 δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία, απέθουμε κάποιες μονάδες από τον στόχο που είναι μια νέα αυτοδυναμία. Αυτό τι σημαίνει? Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, να ολοκληρώσουμε το έργο μας, να βάζουμε εμείς την ατζέντα με βάση τα ζητήματα που θέτει η κοινωνία και όχι η αντιπολίτευση. Και από εκεί και πέρα οι πολίτες θα αξιολογήσουν τα πάντα και θα αποφασίσουν.
0: Στη χθεσινή έρευνα βεβαίως υπάρχει και μία άλλη παράμετρος. Οι πολίτες δεν εμφανίζονται διατεθειμένοι να ψηφίσουν για την σταθερότητα που είναι το βασικό κυβερνητικό επιχείρημα, αλλά σε ποσοστό πάνω από 60% εμφανίζονται να ψηφίζουν με γνώμονα τη διαμαρτυρία. Αυτό δεν συμφέρει ιδιαίτερα την κυβέρνηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
17: Καταρχάς, εμείς έχουμε καθήκον να απευθυνθούμε και απευθυνόμαστε στο σύνολο των πολιτών. Υπηρετούμε το σύνολο της κοινωνίας όπως κάθε κυβέρνηση, και όταν αυτό το ξεχνάμε, τότε προφανώς κάνουμε ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, ο στόχος είναι να πάρουμε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό, να συνεχίσουμε να παίζουμε στο γήπεδο του θετικού λόγου και της παραγωγής πολιτικής. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Διονύδη, αντιλαμβάνομαι τη δυσαρέσκεια κάποιων συμπολιτών μας για κάποια θέματα, πρώτο και γερότερο την ακρίβεια, δηλαδή το αυξημένο κόστος ζωής, αλλά νομίζω ότι η διαφορά του 2026 και προκειμένου του 2027, όταν και με το καλό θα γίνουν οι επόμενες βουλευτικές εκλογές, είναι ότι την δοκιμάσαμε ως χώρα την διακυβέρνηση ως αποτέλεσμα ψήφου διαμαρτυρίας. Τα είδαμε τα κόμματα διαμαρτυρίας στην εξουσία, και νομίζω ότι δημιούργησαν πολλά περισσότερα προβλήματα από αυτά που έλυσαν. Δεν νομίζω ότι έλυσαν κανένα πρόβλημα. Το μόνο καλό που προσέφεραν στον τόπο τα κόμματα αυτά, όταν και ήρθαν στην εξουσία, είναι πως υπάρχει πλέον μέτρο σύγκρισης.
0: Ναι, βεβαίως τώρα ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε, που επιχειρεί να επανεμφανιστεί, και το λέω συνδέοντας και με την χθεσινή ομιλία του στην Ρεματιά, δεν εμφανίζεται να πλασάρεται, ας το πούμε έτσι, ως κόμμα διαμαρτυρίας. Είπε χθες ο κύριος Τσίπρας ότι ο στόχος μας δεν είναι να είμαστε δεύτερο κόμμα, είναι να είμαστε πρώτο κόμμα, να είμαστε κυβέρνηση στην πραγματικότητα.
17: Και δικαίωμά του να το πιστεύει. Εγώ δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μεσή και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει, το πρόσωπο του κύριου Τσίπρα, το αληθινό πρόσωπο του κύριου Τσίπρα, είναι αυτό το οποίο βλέπουμε ξανά με αφορμή το πολύ πετυχημένο ντοκιμαντέρ των συναδέλφων σας και των κυρίων Βαρβεσιώτη και Δενδρινού.
0: Ναι, βεβαίως ο κύριος Τσίπρας λέει ότι αυτά έχουν κριθεί, ανήκουν στο παρελθόν, και κάνει μια σειρά προτάσεων και μια σειρά παρατηρήσεων που αφορούν και την ΔΕΗ και τις τράπεζες. Μίλησε για έναν πατριωτικό φόρο. Εμφανίζεται, εν πάση περιπτώσει, με μια ριζοσπαστική μεν, αλλά όχι ακραία ρητορική κέντρο-αριστερή, ας το πούμε έτσι, σε μια προσπάθεια να κατησχίσει.
17: Δεν υπάρχουν πατριωτικοί φόροι. Εμείς πιστεύουμε ως κυβέρνηση και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το εφάρμοσε ως πρωθυπουργός στις μειώσεις και καταργήσεις φόρων. Άρα νομίζω ότι εκπροσωπώντας την κυβέρνηση που μείωσε ή κατήργησε 83 άμεσους και έμεσους φόρους, και αυτό θα συνεχίσει να κάνει μέχρι και την τελευταία ημέρα αυτής της τετραετίας, φιλοδοξώντας να το συνεχίσουμε μετά τις εκλογές, αν μας επιλέξουν πάλι οι πολίτες, έχουμε κάθε λόγο να κοιτάμε με μεγάλη καχυποψία έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος όταν είχε τη δυνατότητα αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους. Δηλαδή, επέβαλε 30 καινούριους ή άφησε τέλος πάντων συνολικά 30 φορολογικούς συντελεστές. Είναι ο πρωθυπουργός που θα καταργούσε τον ένφια και τον αύξησε. Και πολλές άλλες τέτοιες.
0: Μήπως σας βολεύει η επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα για να τον δείχνετε και ως κάτι,
17: για να σας πω τώρα, κοιτάξτε, θα δείτε. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δημοκρατία έχουμε και όλοι μας κρινόμαστε από την κοινωνία, από τους ψηφοφόρους, από τους πολίτες. Αλλά πάει πολύ ο πρωθυπουργός επί των νομερών, το οποίο έσκασε η ΔΕΗ. Και αν δεν ερχόταν η κυβέρνηση δική μας να ξεκινήσει μια διαδικασία διάσωσης, θα πλήρωνε ο Έλληνας φορολογούμενος 6,5 δισεκατομμύρια. Και ευτυχώς τα καταφέραμε και πλέον. Η αξία της συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου είναι υπερπολαπλάσια από εκείνη που ήταν το 19 σε μια χρεοκοπημένη ΔΕΗ, να μιλάει για τη ΔΕΗ. Και πολύ περισσότερο είναι προκλητικό, όχι προς εμάς, προς τους πολίτες. Ο Πρωθυπουργός που έκλεισε τις τράπεζες, που επέβαλε τα capital controls, που έκλεισε επί των ημερών του το χρηματιστήριο, που έδωσε τα δάνεια στα funds, προσέξτε, δεν είναι μόνο οι τράπεζες που έκλεισαν,
0: ναι.
17: Καθιέρωσε, θέσπισε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και πήρε προστασία της πρώτης κατοικίας, να κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση που παρέλαβε τα κόκκινα δάνεια από το 45% του συνόλου των δανείων και τα έχει ρίξει το 3,5% έχοντας πάνω από 65.000 ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Προσέξτε, για μένα πιο σημαντικό είναι το δεύτερο μέρος της απάντησής μου. Τι κάναμε εμείς? Εμείς δεν έχουμε μέτρο σύγκρισης στον Αλέξη Τσίπρα. Αλίμονο αν είχαμε τόσο χαμηλά τον πύχη. Όμως, κάθε κυβέρνηση κρίνεται από τη στιγμή που παρέλαβε και τι ίσχυε τότε σε μια χώρα.
0: Μάλιστα.
17: Και τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Η Ελλάδα το 19, όταν και εξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν ήταν ένας οικονομικός παράδεισος.
0: Και τώρα δεν παραμένει ένας οικονομικός παράδεισος.
17: Συγκριτικά όμως, κύριε Ευγενίδη, από το 19 μέχρι σήμερα συμφωνώ. Προφανώς δεν έχει γίνει παράδεισος. Mm. Και έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε, αλλά προσέξτε. Από το 19 μέχρι σήμερα, η Ελλάδα το 19, όταν και αναλάβαμε την εξουσία, ήταν η 27η χώρα στην Ευρώπη από τις 27 Μάλιστα. σε ανάπτυξη. Και 600.000 άνθρωποι που έχουν σήμερα δουλειά, τότε δεν είχαν δουλειά. Οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί κατά 95%. Και ναι, είναι χαμηλά ακόμα οι μισθοί. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα μια χώρα που έχει κατώτατο μισθό 920 από 650 και μέσο μισθό 1530 από 1100 ευρώ.
0: Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να μου δώσετε παρακαλώ ένα λεπτό για τους τίτλους των ειδήσεων για να επανέλθω στην συζήτησή μας, γιατί έχουμε και άλλα να πούμε και για το κράτος δικαίου, γιατί είχαμε και την επίσκεψη του Επιτρόπου του κ. Μαγκράθ σήμερα.
17: Ναι, πριν από λίγο αποχώρησε.
0: Ναι. Σε δύο λεπτά από τώρα, παρακαλώ την υπομονή σας. Βίκτορ Σαμουήλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Στη Γαδά, οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες στην Τιθωρέα Φθιώτιδας εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός, καλάσνικοφ, πιστόλια και χειροβομβίδες, σύμφωνα με την Ελλάς. Στις 4 το απόγευμα η παρουσίαση της υπόθεσης. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχωρά στην αποδέσμευση 53,3 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το Reuters. Ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως αναφέρει το Fox News, απειλεί με επανακίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, την ώρα που ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου αντιτείνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να ανταποδώσουν σε οποιαδήποτε επίθεση. Ενώπιον του ανακριτή, ο 30χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 27χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς αύριο κατά την 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΗ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, έφριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: 11:35 πρώτα λεπτά, εδώ στον Alpha Radio 989. Συζητάμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Τώρα, ένα τελευταίο να ρωτήσω για τον κύριο Μαρινάκη, για τον κύριο Τσίπρα, συγγνώμη κύριε εκπρόσωπε. Έβλεπα πριν από λίγο τον κύριο Δουδονή, τον βουλευτή του Πασόκ εδώ στον Sky, ο οποίος έλεγε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι το πουλέν σας και ότι στην πραγματικότητα εσείς στοχοποιείτε, απαντάτε τον κύριο Τσίπρα, έτσι ώστε να επιλέξετε ένα πιο βολικό αντίπαλο έναντι του Πασόκ και να ξαναθυμίσετε στους πολίτες τις μέρες του 15, τέλος πάντων, και αυτό το οποίο τιμώρησαν δια της ψήφου τους στις προηγούμενες αναμετρήσεις.
17: Νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτή η διαπίστωση του κ. Δοδονή και γενικά αυτό το οποίο το ακούμε από το Πασόκ. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο από τον κ. Τσίπρα, σε αυτό της αυτοκριτικής, της λογοδοσίας, του θετικού λόγου και του αποτελέσματος, το αν αυτό ικανοποιεί τους πολίτες να το κρίνουν οι ίδιοι. Το Πασόκ επέλεξε να μετακομίσει επί των ημερών του κ. Ανδρουλάκη στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κ. Τσίπρας. Αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροχολογίας. Έχει αυτή τη στιγμή μια αυξημένη αγωνία το Πασόκ και το αντιλαμβάνομαι, γιατί συνήθως όταν παίζεις εκτός έδρας έχει πλεονέκτημα ο γηπεδούχος. Για να χρησιμοποιήσουμε έτσι ποδοσφαιρικούς όρους. Τι θέλω να πω. Το Πασόκ, το οποίο πριν από περίπου 10 χρόνια και λίγο πριν και λίγο μετά, και επί των ημερών δηλαδή της αείμνης της Χόφης Γεννηματά στη συνέχεια, αλλά και επί των ημερών του Βαγγέλη Βενιζέλου, ήταν στο στόχο, ήταν το θύμα και της ρητορικής μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και της πολιτικής αυτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ήταν από την άλλη πλευρά που προσπαθούσε μαζί με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να κρατήσει Ελλάδα στην Ευρώπη. Ξαφνικά αποφάσισε να συνομιλήσει με τους θύτες εκείνης της εποχής. Και γιατί το λέω αυτό?
0: Καλά, δεν συνομιλεί το Πασόκ με τον κύριο Τσίπρα.
17: Εντάξει, κύριε Ευγενίδη, μισό λεπτό. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έκανε ένα συνέδριο πριν από περίπου ένα μήνα το Πασόκ.
0: Ναι.
17: Για το μόνο πράγμα που είχαν σπουδεί, η λογή τους θα αξιολογηθούν για αυτήν από τον κόσμο. Ήταν να αποφασίσουν ότι δεν θα συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία, λες και ετέθη και τέτοιο θέμα από εμάς ποτέ. Δεν ετέθη ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν είπαν πρώτον με ποιους θα συγκυβερνήσουν και δεν είπαν πώς, με ποιο πρόγραμμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού το διατάφτα του συνεδρίου του Πασόκ ήταν με ποιους δεν θα συγκυβερνήσουν, επέλεξαν στο με ποιους δεν θα συγκυβερνήσουν, όχι να βάλουν την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία πολιτεύεται με αυτόν τον ακραίο τρόπο, όχι να πούνε για τον κύριο Τσίπρα που έχει κάνει ό,τι έχει κάνει στη χώρα και εμφανίζεται πάλι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όχι να μιλήσουν για άλλα κόμματα, αλλά αποφάσισαν να αποκλείσουν μόνο την κακιά εντός εισαγωγικών Νέα Δημοκρατία. Άρα, όπως τρώνει κάποιος, θα κοιμηθεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στα θέματα του κράτους δικαίου και των διαφόρων ζητημάτων που έχουν δοκιμάσει και την κυβέρνηση. Ο κύριος Μαγκράθο, ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήρθε, καταλαβαίνω, τον συναντήσατε και εσείς και είχε και μια συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη πριν από λίγο, υπογράμμισε ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος στο κράτος δικαίου και ότι οι μεταρρυθμίσεις και το περιβάλλον του κράτους δικαίου στην Ελλάδα βοήθησαν στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Αυτό το οποίο λέει όμως ο Ευρωπαίος Επίτροπος είναι δυσανάλογο με την αίσθηση των πολιτών. Στη χθεσινή έρευνα της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ, 72% των πολιτών, δηλαδή σχεδόν 3 στους 4, λένε ότι έχει πληγεί ουσιαστικά το κράτος δικαίου και μια σειρά υποθέσεων όπως οι υποκλοπές, το Predator, ο ΠΚΠ και μια σειρά άλλων ζητημάτων έχουν τραυματίσει το προφίλ της κυβέρνησης. Πώς εξηγείται αυτή την αναντιστοιχία?
17: Θα σας χρησιμοποιήσω αρχικά ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα, αντίστοιχο. Πριν από περίπου 1,5 χρόνο, το 80% της κοινής γνώμης, λόγω μιας πρωτοφανούς προσπάθειας παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης από την αντιπολίτευση και κάποια μέσα ενημέρωσης, για να μην αδικούμε τη συνδρομή κάποιων συναδέλφων σας, κύριε Ευγενίδη, είχε πιστέψει ότι υπήρχαν ξυλόλια στα βαγόνια του τραγικού δυστυχήματος των Ντεμπών, ότι υπήρχαν εξαφανισμένοι νεκροί, εξαφανισμένα βαγόνια, και γενικότερα είχαν πιστέψει όλη αυτή τη θεωρία των ξυλολίων, μια θεωρία η οποία είχε ποτίσει κυριολεκτικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης, γιατί τότε η αντιπολίτευση είχε προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τη δικαιολογημένη ανάγκη και το δικαιολογημένο έτοιμα της κοινωνίας για δικαιοσύνη σε ένα τραγικό δυστύχημα. Μια πραγματικά πετυχημένη μέχρι τώρα προσπάθεια παραπληροφόρησης σε αντίστοιχου βαθμού, εδώ δεν μιλάμε για ένα τραγικό δυστύχημα, αλλά μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που είναι το κράτος δικαίου, είναι και για το κράτος δικαίου. Από τη μία λοιπόν πλευρά έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία δεν μένουν μόνο στις ψυχοφαντίες εντός συνόρων, εντός των τυχών, αλλά εξάγουν την προσπάθειά τους αυτή και στο Ευρωκοινοβούλιο, μαζί με κάποιες οργανώσεις και κάποιες ομάδες, έτσι τέλος πάντων, μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως για παράδειγμα οι Reporter Χωρίς Σύνορα και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι λένε ό,τι λένε, έχουν δικαίωμα να πούνε ό,τι θέλουν να πούνε, αλλά όλα αυτά δεν βασίζονται στην πραγματικότητα. Και από την άλλη, που μας λένε ότι είμαστε τελευταίοι σε ζητήματα κράτους δικαίου στην Ευρώπη, και αυτό λέει, προσέξτε ποιους έχουμε. Όταν θα αναφερθώ ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στον Πρωθυπουργό, ούτε στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτός στον οποίο αναφερθήκατε σήμερα, ο κ. Μαγκράθ, είναι ο αρμόδιος επίτροπος για ζητήματα κράτους δικαίου. Είναι από την Ιρλανδία, έχει διατελέσει υπουργός οικονομικών. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο προσπαθεί να χτίσει ως αφήγημα αντιπολίτευσης, το αφήγημα της παραπλάνησης και τον μηχανισμό παραπληροφόρησης της κυβέρνησης.
0: Ναι.
17: Το ίδιο λέει συνολικά η Κομισιόν, η οποία λέει στην τελευταία της έκθεση, για να δούμε και τη φετινή, μπορεί να είναι και καλύτερη, περιμένουμε, ότι η Ελλάδα έχει λιγότερες συστάσεις από 15 κράτη-μέλη, άρα είναι σίγουρα στην καλύτερη φάση από 15 κράτη-μέλη της Ευρώπης. Και το ίδιο πιστοποιεί, προσέξτε, η Διεθνής Διαφάνεια, ο ΑΣΑ και ο Economist. Και όλοι λοιπόν αυτοί έχουν συνεννοηθεί κατά την αντιπολίτευση, έχουν δημιουργήσει ένα αόρατο νήμα που τους συνδέει για να υπερασπιστούν το ψευδές κατά την αντιπολίτευση αφήγημα της κυβέρνησης. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ζητήματα κράτους δικαίου, και θα πω εγώ εν προκειμένου και στο δικό μου χαρτοφυλάκιο της ελευθερίας του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έχει σημειώσει θεαματική πρόοδο. Προφανώς και υπάρχουν και ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε πολύ προσεκτικά, θεσμικά ζητήματα, αλλά συγκριτικά με το σημείο στο οποίο παραλάβαμε την εξουσία του 2019, με βάση όλες τις επίσημες εκθέσεις, όχι τις αντικειμενικές, τις επίσημες αντικειμενικές εκθέσεις, η Ελλάδα έχει κάνει άλματα, όχι βήματα, άλματα πρόοδου.
0: Η αντιπολίτευση βεβαίως υπογραμμίζει ότι στην πραγματικότητα έχει οικοδομηθεί ένα σκοτεινό παρακράτος, ειδικά το Πασόκ μιλάει και με πολύ σκληρότερες λέξεις από όσες αυτές που χρησιμοποιώ εγώ, αναφερόμενο στην υπόθεση των υποκλοπών, στη διασύνδεση με το Predator, προαναγγέλλονται νομικές ενέργειες ιδιωτών που βρέθηκαν στο στόχαστρο της παρακολούθησης. Παρακολούθησα τον κύριο Λαζόπουλο να λέει ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια για να μάθει ποιος ήταν αυτός που διέταξε την παρακολούθησή του με το Predator. Υπήρξε και μια συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη στην εφημερίδα Real News, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού την Κυριακή, που αναζωπήρωσε αυτή την αντιπαράθεση. Άρα αυτά τα οποία λέτε εσείς τα αντιλαμβάνομαι. Από την άλλη, η υπόθεση των υποκλοπών έχει αφήσει πολλά ανοιχτά και αναπάντητα ερωτήματα, θα έλεγα εγώ, στη δημόσια συζήτηση.
17: Κύριε Ευγενίδη, η δική μας με το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κομμάτια της αντιπολίτευσης είναι ότι εμείς κάνουμε επίκληση αντικειμενικών εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Διεθνούς Διαφάνειας, του ΑΣΑ ή αποφάσεων της δικαιοσύνης. Ενώ το ΠΑΣΟΚ και η υπόλοιπη αντιπολίτευση επικαλούνται δικές τους απόψεις με έναν θυμωμένο, εξοργισμένο και αιμονικό τρόπο. Εγώ δεν θα προσπαθήσω σε εσάς και τους ακροατές να αποδείξω ότι έχω δίκιο με το επιχείρημα ότι επειδή το λέω εγώ ή ο Πρωθυπουργός ή η κυβέρνηση έχουμε δίκιο. Εγώ κάθε φορά που μιλάω επικαλούμαι επίσημους αριθμούς, στοιχεία δηλαδή δεδομένα όταν μιλάμε για την οικονομία, για τις θέσεις εργασίας, αντιλαμβανόμενος τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν ακόμα. Όταν μιλάμε για ζητήματα κράτους δικαίου, επικαλούμε επίσημες εκθέσεις ή αποφάσεις δικαιοσύνης. Και η αντιπολίτευση επικαλείται δημοσιεύματα και διάφορες θεωρίες.
0: Όχι μόνο εάν αυτό, θέλουμε και να κάνουμε μια σοβαρή.
17: Εάν θέλουμε. Ναι, κύριε Γιονίδη, με συγχωρείτε όμως. Στην υπόθεση των επισυνδέσεων, είτε αυτό έχει να κάνει με τις νόμιμες επισυνδέσεις, είτε αυτό έχει να κάνει με τα παράνομα λογισμικά, σε όλες αυτές τις υποθέσεις, για να συνεννοηθούμε, η δικαιοσύνη για το κάθε σκέλος ξεχωριστά έχει λάβει κάποιες αποφάσεις. Όταν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε, αν ποτέ αποφασίσει η αντιπολίτευση να κάνουμε σοβαρή κουβέντα σε ένα πολιτισμένο δημοκρατικό κράτος, θα πρέπει να ξεκινάμε από μια παραδοχή. Σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όταν έρχεται λοιπόν τρίτος κατά σειρά, ένας ανώτατος δικαστικός λειτουργός, ο κ. Τζαβέλας, που είναι η υπόδειξη, ήταν η υπόδειξη της ολομέλειας των δικαστών και των εισαγγελέων στην κυβέρνηση, για να έχει το ανώτατο αυτό αξίωμα στη δικαιοσύνη, και λέει ό,τι λέει, πρέπει να μάθουμε να το σεβόμαστε. Όπως εμείς ποτέ δεν είπαμε κάτι για μια απόφαση ενός μονομελούς πλημελού δικαίου, η οποία έχει επισυμβληθεί, γιατί έτσι είχαμε υποχρέωση. Ναι. Αλίμονα να λέγαμε κάτι. Έτσι πρέπει να πορεύεται, θεωρώ, και αντιπολίτευση, αν θέλουν να την πάρουν κάποια στιγμή σοβαρά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε εκπρόσωπε. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα στον διαθέσιμο χρόνο. Να είστε καλά, κύριε Μαρινάκη. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, εφόλης της ύλης. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας πω ότι αν πήρατε καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχετε το παλιό να είναι σαν καινούριο, αυτό το οποίο μπορείτε να κάνετε με την ασφάλειά του είναι να μπείτε τώρα στο cosmoteinsurance.gr, να συγκρίνετε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και να αποκτήσετε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Αυτά θα τα βρείτε στο cosmoteinsurance.gr. Έχουμε και Eurovision σήμερα, 10 η ώρα το βράδυ, Ακύλας Φέρτο, πάει τάπα στα στοιχήματα Ακύλας. Είδα και διέρευσαν και βίντεο από τη χθεσινή του πρόβα, η οποία βαθμολογήθηκε από τις κριτικές επιτροπές. Εμφανίζεται τέταρτος. Πώς θα λέει, καλή επιτυχία, Ακύλα. Καλή επιτυχία, όντως, πράγματι, γιατί φέτος είναι ωραίο το τραγούδι και έχουμε αρκετά πράγματα να προσδοκούμε σε αυτόν τον διαγωνισμό που εντάξει, για την πλάκα μας τώρα όλα αυτά έτσι. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα, επανέρχομαι με τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη σε πολύ λίγο, ο οποίος έχει βάλει ρότα, είπαμε, ο Πασόκ για κόμμα Τσίπρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
18: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
14: Μα δεν το έχεις κόψει.
18: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
19: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: New York. New York. New York.
21: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
20: Σπάψα, γυλαία. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
21: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
20: Ψώνια στο Fifth Avenue.
21: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
20: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
22: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
23: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
24: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
25: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Είναι 11:50 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989. Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Τρεις τρόποι επικοινωνίας. Το 212-214-800. Το owner παπάκι alfaradio989.gr που είναι το email μας. Και το 6947-989-989 το Viber του σταθμού. Καλημέρα στο Βασίλη που ρωτάει για την απεργία της ΑΔΔ, στον Κώστα, στο Θωμά, στον Γιώργο, στον Πέτρο, στον άλλο Γιώργο, στο Δήμο και στην Ελένη. Πολλοί εξ αυτών σχολιάζουν και την συζήτηση που είχαμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, πριν από λίγο. Να σας πω ότι έχουμε μια έκτακτη είδηση. Έχουμε συμπλοκές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Φαίνεται ότι η ομάδα αντιεξουσιαστών έχει επιτεθεί σε φοιτητές που πρόσκυνται στην παράταξη των ΕΑΚ της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Είχαμε επεισόδια, έχουμε παρέμβαση των ΜΑΤ αυτή την ώρα. Τα ΜΑΤ έχουν μπει στο κάμπους. Θυμίζω ότι αύριο είναι οι φοιτητικές εκλογές. Αύριο προγραμματίζουμε και θα έχουμε και ένα debate εδώ στον Alpha Radio 989 μετά τις 11. Αλλά αυτά είναι θλιβερά περιστατικά τα οποία δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν. Τώρα, βάση προγράμματος πάμε και πάω να καλημερίσω, αφού του ζητήσω συγγνώμη για την πολύ μικρή αναμονή, το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και οδεύοντα κατά τα φαινόμενα για το υποσύστασιν κόμμα του κύριου Τσίπρα, τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη. Καλημέρα, κύριε Σαουλίδη.
2: Καλημέρα, κύριε Ευγενίδη. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πώς και δεν ήσασταν εχθές στην Ρεματιά στο Χαλάνδρη? Έχετε δουλειά στη Θεσσαλονίκη?
2: Όχι, ήμουνα χθες.
0: Συγγνώμη, δεν σας είδα στα πηγαδάκια.
2: Δεν πειράζει. Ήμουνα εκεί και το βράδυ γύρισα κατευθείαν Θεσσαλονίκη, γιατί λόγοι επαγγελματικοί δεν μου επέτρεπαν να παραμείνω στην Αθήνα.
0: Γιατί θεωρείτε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ανάγκη να επιστρέψει, ή αισθάνεται αυτός την ανάγκη να επιστρέψει?
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει σχέση με προσωπικά συναισθήματα και προσωπικές στοχεύσεις, διότι αυτή τη στιγμή, όπως γίνεται αντιληπτό από όλους, αλλά και καταγράφεται και από τις μετρήσεις κοινής γνώμης, υπάρχει ένα κενό. Ένα κενό το οποίο είναι ξεκάθαρα προς την προοδευτική πλευρά. Ένα κενό το οποίο δεν δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να πιστέψει ότι υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Αυτό το κενό λοιπόν στην πολιτική πάντοτε καλύπτεται. Και στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, το κενό αυτό πιστεύω ότι μπορεί να το καλύψει ο Αλέξης Τσίπρας. Μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, μιλάμε για έναν πολιτικό ο οποίος έχει πλέον εμπειρία διακυβέρνησης, έχει κάνει την αυτοκριτική του και νομίζω ότι μπορεί πλέον να ενώσει και να δημιουργήσει αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα.
0: Ναι, βεβαίως. Εγώ έχω να σας ρωτήσω και κάτι επί προσωπικού. Εσείς ήσασταν πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος βουλευτής. Τώρα ανακαλύψατε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός που προσφέρει ένα πιο συνεκτικό όραμα για την επόμενη μέρα της προοδευτικής παράταξης. Για χρόνια ήταν και παραμένει ακόμα για το ΠΑΣΟΚ πολιτικός σας αντίπαλος.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ ουσιαστικό το ερώτημα το οποίο μου θέτετε και θεωρώ ότι και αρκετός κόσμος θα έχει ακριβώς την ίδια απορία με εσάς. Αυτό το οποίο θέλω να απαντήσω ξεκάθαρα είναι το εξής, ότι το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του κύριος Ανδρουλάκης είχαν τα προηγούμενα 2 χρόνια, τουλάχιστον ξεκάθαρα από τη στιγμή που επανεκλέχθηκε στην θέση του Προέδρου, την δυνατότητα να ενώσουν την δημοκρατική παράταξη, να ενώσουν τον προοδευτικό χώρο και να συγκροτήσουν μια ενιαία ομάδα η οποία δεν θα διεκδικούσε απλά και μόνο να υπάρχει μια αξιόμαχη και σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά θα διεκδικούσε την ανατροπή των πολιτικών σχετισμών. Θα διεκδικούσε την πολιτική αλλαγή και την επαναφορά ουσιαστικών πολιτικών προς την κατεύθυνση της κοινωνικής πρόοδου. Αυτά τα 2 τελευταία χρόνια έγινε ξεκάθαρο ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ έχει άλλες στοχεύσεις. Είναι η αιμονή προς το κέντρο, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη, είναι ευδιάκριτη και δεν αμφισβητείται από κανέναν. Άρα λοιπόν οι λόγοι ήταν πολιτικοί που με οδήγησαν αυτή τη στιγμή να πάρω αυτή την απόφαση. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στο παραδοσιακό δίπολο μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, ή αν θέλετε έτσι που είναι και πιο
0: συντηρητική και προοδευτική παράδειγμα,
2: κυβερνώσας αριστεράς και δεξιάς, για να μπορέσουμε να ανακόψουμε την πορεία των ακρολαϊκιστών προς την εξουσία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Οι ακρολαϊκιστές είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Όχι, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο όμως, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, βλέπετε ότι η υπερσυγκέντρωση πολιτικών δυνάμεων στον χώρο του κέντρου, είτε των χριστιανοδημοκρατών, είτε των σοσιαλδημοκρατών, οδηγεί ως εναλλακτική, σταδιακά οδηγεί ως μοναδική εναλλακτική επιλογή διακυβέρνησης τους ακρολαϊκιστές. Για να αποφύγουμε λοιπόν και εμείς με τη σειρά μας να έρθουμε στο ίδιο σημείο, νομίζω ότι θα πρέπει και πάλι να συγκροτήσουμε μια τέτοιου είδους αξιόμαχη και αξιόπιστη προοδευτική παράταξη.
0: Αυτό όμως μπορεί να γίνει όσο τα κόμματα είναι κατετμημένα σε μικρά μαγαζιά. Θέλω να πω, ας πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει τον μήνα του θεριστή ένα κόμμα και πράγματι αυτό το κόμμα καταφέρνει και συσπυρώνει γύρω του δυνάμεις και το κόμμα αυτό βγαίνει δεύτερο στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, υπερκερνώντας το ΠΑΣΟΚ. Γιατί ένα κόμμα που θα έχει 13, 14, 15 και θα είναι δεύτερο θα συνιστά δυνάμει κυβερνητικό πόλο και όχι απλά έναν μεσαίο σχηματισμό που απλά κατάφερε και κέρδισε έναν άλλο μεσαίο σχηματισμό?
2: Ναι, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να προδιαγράψουμε ακριβώς τα ποσοστά του εγχειρήματος αυτού, διότι όπως είπα και νωρίτερα, οι μετρήσεις κοινής γνώμης αναδεικνύουν ένα ποσοστό της τάξης του 70-75% απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές και υπέρ της πολιτικής αλλαγής. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα πολιτικό εγχείρημα το οποίο δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί εν της πράγμαση. Το περιμένουν όλοι και αυτό θα με επιτρέψετε να πω ότι αναδεικνύει και την ανάγκη που έχει ο κόσμος να δει κάτι καινούριο και να πιστέψει σε κάτι καινούριο. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να προδιαγράψουμε αν είναι το 13, 14, 15 ή αν θα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Και όπως και αν έχει... αυτό το μεγαλύτερο το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να έρθει θα είναι σε μια εκλογική διαδικασία που δεν θα υπάρχουν αυτοδυναμίες. Νομίζω ότι θα είναι η εκκίνηση, θα είναι η αρχή της μεγάλης ανατροπής.
0: Μάλιστα. Αυτό θα φανεί και στην πράξη. Θα το δούμε κιόλας. Θεωρείτε λοιπόν, για να το κλείσουμε, ότι όταν ο κύριος Τσίπρας κάνει το καινούριο κόμμα, αυτό θα καθαρίσει, ας πούμε, το τοπίο στα αριστερά, τα υπόλοιπα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, κάποια από τη Νέα Αριστερά κλπ. Θα προστρέξουνε?
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω έτσι ακριβώς όπως υποπτεύομαι ή υποθέτω ότι το εννοείται, γιατί είναι ξεκάθαρο και σαφές από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού ότι δεν μιλάμε για μια συμπόρευση πολιτικών οργανισμών, δεν μιλάμε για μια συμπόρευση κομμάτων, έτσι. Θεωρώ ότι αυτή η μεγάλη σύνθεση μπορεί να προκύψει σε επίπεδο κοινωνίας, σε επίπεδο δηλαδή εκλογικής δεξαμενής. Ναι, πράγματι πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι των κομμάτων που αναφέρατε, αλλά και άλλων πολλών, όταν θα γίνει πλέον ευδιάκριτο και το πολιτικό πρόγραμμα με το οποίο σκοπεύει να διεκδικήσει την ψήφο του κόσμου ο Αλέξης Τσίπρας, θα πιστέψει σε αυτόν και θα του δώσει τη δυνατότητα να αποδείξει στην πράξη και όχι στα λόγια όλα αυτά τα οποία λέει τους τελευταίους 6 μήνες περίπου, από τότε που ξεκίνησε δηλαδή.
0: Εσείς θα διεκδικήσετε εσείς θα διεκδικήσετε ψήφο στην Α Θεσσαλονίκη?
2: Κοιτάξτε, εγώ το μόνο το οποίο είναι σαφές και σίγουρο είναι ότι, όπως δήλωσα και στην επιστολή παραίτησής μου αποχώρησης από το ΠΑΣΟΚ, θα είμαι ενεργός στην προσπάθεια για να δημιουργηθεί μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή την προσπάθεια θα είμαι παρόν. Το ότι θα είμαι ενεργός δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα είμαι και υποψήφιος. Okay. Αυτό θα το δούμε στην πορεία.
0: Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαουλίδη, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα καλά. Και όσο θα μπαίνει και εσείς.
4: Αλφα Πάτρας 94,4.
0: Τέλεχος του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος του κόμματος στην Αλφα της Θεσσαλονίκης. Πριν κλείσουμε, να σας πω ότι εάν μπαίνετε στο αυτοκίνητο και βλέπετε σκόνη, λεκέδες από όλα μέσα και έξω, αυτό που δεν ξέρετε ίσως είναι ότι στο 11888.gr μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σας. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα. Είναι 12 η ώρα. Η Λένα Βασιλάκου είναι εδώ με το δελτίο των ειδήσεων. Για μένα είναι η ώρα του σχολάσματος. Τα λέμε το μεσημέρι 3 παρατέταρτο στο δελτίο του Star. Ο Γιάννης Τριάντης ακολουθεί αμέσως μετά. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Τα λέμε αύριο στις 11. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ένταση επικρατεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και καπνογόνα σε φοιτητές στην Πολυτεχνική Σχολή, τη Νομική και τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. 6 τραυματίες σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενώ στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχουν εισβάλει δημιουργίες των ΜΑΤ. Στη Γαδά κρατούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες στην Τυθωρέα Φθιώτιδας. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας 24 ως 33 ετών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία ένα καλάσνικοφ, ένα όπλο πολυβόλο, 4 πιστόλια και 4 χειροβομβίδες, καθώς και η λία της χθεσινής ληστείας ύψους 215.000 ευρώ. Το ελληνικό FBI τους παρακολουθούσε πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και πρόκειτο για μια πολύ ικανή ομάδα, ανέφερε μεταξύ άλλων στην κρατική τηλεόραση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Στις 4 θα γίνει παρουσίαση της υπόθεσης από την ελληνική αστυνομία. Τα βασικά στοιχεία της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ αλλά και τον σχεδιασμό για την πορεία των αγροτικών πληρωμών μέχρι το τέλος του έτους παρουσιάζουν σε συνέντευξη τύπου αυτήν την ώρα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς καθώς και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Αυτή η αλλαγή εν κινήσει δεν είναι καθόλου εύκολη, σημείωσε ο Μαργαρίτης Χινάς.

0: Ενώνοντας δίκαια, έχοντας ως όρομα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο οργανισμό πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Από την 1η Ιανουαρίου σημείως έχουν πληρωθεί 166.000 δικαιούχοι με 258 εκατομμύρια ευρώ. Εν συνεχεία παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα πληρωμών μέχρι το τέλος του έτους. Για το Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές ύψους 297 εκατομμυρίων ευρώ σε 161 δικαιούχους, ενώ για τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, θα καταβληθούν 509 εκατομμύρια ευρώ σε 477.000 δικαιούχους. Απέχουμε μόνο κάποιες μονάδες από το στόχο μιας νέας αυτοδυναμίας, δήλωσε προλίγου στον Αλφα Ρέντιο 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Το θέμα, είπε, είναι να βάζουμε εμείς την ατζέντα. Στόχος μας είναι να παίζουμε στο γήπεδο του θετικού λόγου και της παραγωγής πολιτικής. Υπηρετούμε το σύνολο της κοινωνίας, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ως χώρα δοκιμάσαμε την ψήφο διαμαρτυρίας, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης. Υπάρχει μέτρο σύγκρισης, ενώ για το υποσύσταση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είπε ότι βλέπω μία επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κυρίου Τσίπρα πριν από τη διαδικασία στο rebranding. Βλέπω το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Παράλληλα, άφησε εχμές κατά του Πασόκ και του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη, με εχμή και το συνέδριο που αποφάσισε να απορρίψει το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Δυσπιστία για το κράτος δικαίου σε ποσοστό 72% καταγράφει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Σχεδόν 4 στους 5 εκτιμούν πως οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά, ενώ το 61% των ερωτηθέντων δηλώνει πως στις προσεχείς εκλογές θα καταφύγει σε ψήφο διαμαρτυρίας. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να λαμβάνει 22,8%, ΠΑΣΟΚ 12,2%, Ελληνική Λύση 8%, ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,7% και ΣΥΡΙΖΑ 3,4%. Την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ανίτα Δημητρίου, υποδέχθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί. Ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, Μάικλ Μαγκράθ. Κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σε μία ώρα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεδρία θα αρχίσει με την ομιλία του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο εκδήλωσης χθες στο Χαλάνδρη. Έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα, στον οποίο θα κάνει την ανακοίνωση του υποσύσταση κόμματός του. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού, είπε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός. Ακροτηριάστηκε ο 22χρονος παίκτης reality στον Άγιο Δομήνικο, ο οποίος τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους ενώ έκανε κατάδυση. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο νεαρός παίκτης δεν είναι σε θέση να μεταφερθεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Στο νοσοκομείο εισήχθηκε συμπαίκτης του, ο οποίος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του ατυχήματος και σύμφωνα με πηγές έχει υποστεί νευρικό κλονισμό. Στον ανακριτή Ηρακλείου, σήμερα ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας, καθώς για τον εντοπισμό κρατουμένου, ο οποίος απέδρεσε από το αστυνομικό τμήμα Αγίου Παντελεήμονα. Σε εξέλιξη επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών, οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα, στο λιτόχωρο Πιερία. Σύμφωνα με πηγές, πρόκειται για δύο 20χρονους. Η κινητοποίηση ξεκίνησε όταν η μητέρα του ενός τον καλούσε στο κινητό απόχθες, αλλά δεν κατόρθωσε να επικοινωνήσει μαζί του. Φέρονται αμφότεροι να είχαν πάει για πεζοπορία σε ορεινό σημείο της περιοχής. Και να περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Στις 7 το απόγευμα, Πανετολικός Λάρισα, Κηφισιά Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός για τα play-out της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Για σήμερα Τρίτη στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Η άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο Ορέστης Παπάς που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800 να στέλνετε mail oneri@alfaradio989.gr και αν χρησιμοποιείτε το Viber ο αριθμός του 6947-989-989. Λοιπόν, μπήκε για τα καλά η ζέστη και ο Ιούνιος έχει πάρα πολλά θέματα. Ο Τσίπρας σχεδόν το ανήγγειλε. Η κυρία Καριστιανού λένε για τις 21 Κωνσταντίνου και Ελένης είναι. Βέβαια ο Ιούνιος έχει και τις γιορτές του Κλείδωνα, έχει το θερινό ηλιοστάσιο, τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Θα δούμε. Εμείς εδώ θα δώσουμε ειδικό βάρος σε δύο θέματα. Στο νομοθέτημα της Τουρκίας για το Αιγαίο, το οποίο μπορεί να μην παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα, αλλά αποτελεί μια συνέχεια στην αλυσίδα των προκλήσεων που έρχεται από τη γείτονα. Και αυτό θα γίνει στις 12:20, θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Νίκο Μαρκοβίτη, που βρίσκεται στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη, ανταποκριτής του Α στην Τουρκία, της τηλεόρασης του Α. Και στις 12:30 θα μιλήσουμε με τον Τρίφωνα Αλεξιάδη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι γίνεται εκεί στην πολύπαθη Κουμουνδούρου, ειδικά μετά και τα χθεσινά. Οι μισοί σχεδόν βουλευτές, μισοί τέλος πάντων, του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στη Ρεματιά, εκεί που υπάρχει ένα θεατράκι, δεν είναι πολύ μεγάλο, γεμάτο ήταν, αλλά δεν είναι καμιά μεγάλη άδουδη συγκέντρωση, εντάξει, μια χαρά ήταν, ειδικά αν ήταν μόνο από χαλανδρέους. Λοιπόν, από τι να αρχίσω, νομίζω παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή fake news αρχίζει και γίνεται πολύ επικίνδυνη. Ούτως ή άλλως είναι. Αλλά αυτό που συνέβη με την φωτογραφία που δήθεν ήταν ο Άδωνος Γεωργιάδης με μια νεαρά, λοιπόν, αποδεικνύει ότι εν ώψη εκλογών μπορεί να γίνουν τέρατα. Και ειδικά επειδή σε αυτό το λαβύρινθο των social media πολλοί τυφλοπόντικες λειτουργούν ανεξέλεγκτα εντελώς. Γι' αυτό καλό είναι να μην υιοθετούμε αμέσως ό,τι διαβάζουμε, ειδικά στα social. Στα υπόλοιπα μπορείς να τα κρίνεις, να τα επικρίνεις, να τα απορρίψεις, να γυρίσεις τη τηλεόραση, το ραδιόφωνο σε άλλους σταθμούς, αλλά εκεί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Πέρα από τις ανοησίες που διατυπώνονται είτε για τα UFO, είτε για την ύπαρξη του Θεού ή την ανυπαρξία, πάρα πολλά αναφέρονται στην κυρία Καριστιανού, ημνητικά δηλαδή, εντάξει, ανά την Ελλάδα, και λένε διάφορα, εντάξει. Λοιπόν, επίσης μας έκανε εντύπωση το γεγονός με αυτό το περίεργο drone, το θαλάσσιο που βρέθηκε στη Λευκάδα, υιοθετήθηκε αμέσως ένας προβληματισμός, κυρίως από το Πασόκ, ο κύριος Κατρίνης το διατύπωσε. Είναι αφύλαχτο αμπέλι η χώρα. Συγγνώμη. Πώς θα μπορέσεις με τόσες χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα που έχει η χώρα μας, θαλάσσια εννοώ, πώς θα μπορέσεις να ελέγξεις τέτοιου είδους επιχειρήσεις? Δηλαδή, είναι ένα καράβι, περνάει στα διεθνή ύδατα και αφήνει ένα-δύο ντρόν, τα οποία κατευθύνονται ηλεκτρονικά από κάποιους. Είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι τόσο απλό. Γιατί περνάνε και κάτω από τα ραντάρ αυτά. Είναι σαν stealth του θαλασσινού νερού. Δεν είναι τόσο απλό. Η κριτική μπορεί να ασχηθεί για χίλια δυο, είτε από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από τον Τσίπρα ή από οποιοδήποτε, από τον Βελόπουλο, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Υπάρχουν τόσα θέματα. Ας μην είμαστε αιμονικοί. Θα πεις, εσύ ρε φίλε που μιλάς, δεν είσαι αιμονικός? Ναι, σε ορισμένα ζητήματα ναι. Όπως είδα χθες ότι μεταξύ των ανθρώπων που ήταν στο πάνελ στη Ρεματιά με τον κύριο Τσίπρα ήταν και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η οποία μίλησε και μάλιστα είδα και κάτι θετικά σχόλια για την περίπτωσή της. Να σας θυμίσω ότι η κυρία αυτή ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αρμόδια για τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι τέτοιο. Είναι καλή δικηγόρος από ό,τι ξέρω, και πήγε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια δεν εξελέγει. Και επειδή δεν εξελέγει, την άλλη μέρα καταφέρθηκε εναντίον του κόμματός της. Συγγνώμη. Αυτά που είπε στην ανάρτησή της μετά την αποχώρησή της, δεν τα ήξερε? Τα ήξερε. Τι δουλειά είχε να πάει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ? Ο λόγος είναι ότι δεν εκλέχτηκε. Και τι έκανε? Πήγε αμέσως στον κύριο Τσίπρα. Να τη χαίρεται ο Αλέξης Τσίπρας και εκείνη και ορισμένους άλλους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι δουλειά τους και όχι δουλειά μας να κρίνουμε. Τώρα, δεν έχει γίνει τίποτα, βρε άνθρωπε, με το Ιράν και τα λοιπά. Απολύτως τίποτα. Είναι η ίδια επικίνδυνη στασιμότητα. Και αναρωτιέμαι, εν ώψη της επισκέψεως του Τραμπ στο Πεκίνο, θα μείνει έτσι χωρίς διευθέτηση? Δεν ξέρω. Πάντως, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης σημειώνουν και κάτι άλλο, ότι στο Πεκίνο ενδεχομένως να συζητηθεί και το μείζον για την Κίνα θέμα της Ταϊβάν. Να δούμε τι θέση θα πάρει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πάντως, εσχάτως, από ό,τι σημειώνεται στη διεθνή δημοσιογραφία, δεν ενδιαφέρεται και τόσο ο Τραμπ για την Ταϊβάν. Θα δούμε, επαναλαμβάνω. Εντάξει, στη Θεσσαλονίκη τα παιδιά εκεί μαλώνουν του αντιεξουσιαστικού χώρου εναντίον άλλων που πρόσκειται στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Είναι και θλιβερό και δεν είναι άξιο λόγου. Είναι, θα πεις, παιδιά είναι, κυριαρχεί σε αυτή την ηλικία και σε όλους μας έχει συμβεί η ιδεολειψία. Εδώ έχουμε κάτι καλό. Έχουμε τον καλό λόγο προς το τέλος της εκπομπής για την Τήλο. Συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, θαυμάσιο για την Τήλο, αυτό το νησάκι μας, και το υμνούν οι Γερμανοί και θα δούμε γιατί. Επίσης έχουμε και μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου με 2-3, νομίζω, ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Όμως θα έλεγα, εν ώψη και της σύνδεσής μας μετά τις διαφημίσεις με τον συνάδελφο Νίκο Μαρκοβίτη από την Κωνσταντινούπολη, να ακούσουμε τη Γλυκερία μαζί με τον περίφημο Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέ στο Λατσίν. Ο Τεκμπιλέ είναι φίλος της χώρας μας και είναι ιδιαίτερη μουσική περίπτωση, γνωστός σε όλο τον κόσμο.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο θέατρο των Ερσεκίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις. Το μυστήριο σε καλεί.
4: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυθρονή.
5: Είναι οι μεγάλοι νικητές. Μπράβο ρε παιδιά.
6: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
4: Στο Star. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Έχουμε στη γραμμή μας τον συνάδελφο Νίκο Μαρκοβίτη από την Κωνσταντινούπολη, ανταποκριτή της τηλεόρασης του Αλφα. Και καλώς ήρθες καταρχήν, Νίκο.
9: Καλώς σας μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολη.
8: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πριν από μερικές μέρες, ο εκπρόσωπος του μεγάλου αντιπολιτευόμενου κόμματος εγκάλεσε την κυβέρνηση του Ερντογάν ότι χάνει τη γαλάζια πατρίδα. Με διάφορα επιχειρήματα για το τρίγωνο Ελλάδος-Ισραήλ-Κύπρου, τη στάση των ΗΠΑ, της Ευρώπης και τα λοιπά που ευνοεί την Ελλάδα, όπως είπανε. Και βλέπουμε ότι δύο μέρες τώρα ανακοινώνεται ότι θα υπάρξει ένα νομοθέτημα για την κατοχύρωση θαλασσίων θέσεων σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο σε αμφισβητούμενες περιοχές, όπως λένε. Τι ακριβώς συμβαίνει, Νίκο, και ποια είναι η εμβέλεια αυτού του γεγονότος? Ασχολείται κανείς σοβαρά ή έχει περάσει τα ψηλά?
9: Θα μπορούσε να λεφθεί, Γιάννη, το συγκεκριμένο ζήτημα και συνολικά ότι έχουμε ένα σύνολο ειδήσεων που αφορούν τόσο την Ελλάδα όσο και την Ανατολική Μεσόγειο μετά την επίσκεψη Μακρόν.
8: Μάλιστα.
9: Είχαμε έρχονται στο προσκήνιο και έρχεται στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν το τρίγωνο Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας, αλλά και τον παράγοντα Ισραήλ στην περιοχή. Οπότε εδώ πέρα δημιουργείται ένας φόβος και ένας σκεπτικισμός για το ποιος είναι ο ρόλος τόσο της Γαλλίας αλλά και του Ισραήλ.
8: Μάλιστα.
9: Μετά, το επόμενο κομμάτι το οποίο έρχεται τώρα στην επικαιρότητα είναι αυτό το νομοσχέδιο. Επί της ουσίας μιλάμε για έναν εσωτερικό νόμο της Τουρκίας, ο οποίος τι λέει? Είναι η συζήτηση του για έναν νόμο, ο οποίος λέει ότι με αυτόν τον τρόπο θα περιορίσουμε από την Ελλάδα να φτάσει στα 12 ναυτικά μίλια. Και ό,τι είναι πέρα των 6 ναυτικών μιλίων, θα πρέπει σε συνεννόηση με την Τουρκία να λάβουν κοινές αποφάσεις. Άρα μιλάμε για μια είδους προσπάθειας για να συρθεί η Ελλάδα στο τραπέζι για μια συνδιαχείριση και μια συνεκμετάλλευση.
8: Αν, Νίκο,
9: με ορίζοντα,
8: ναι.
9: Με ορίζοντα πάντως τη συνάντηση του ΝΑΤΟ το καλοκαίρι στην Άγκυρα.
8: Μάλιστα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουμε μια νέα εκδοχή πιο σκληρή του κάζους Μπέλη. Γιατί ό,τι συμβαίνει πέρα από τα 6 μίλια, συμβαίνει να υπάρχουν ελληνικά νησιά εκεί και μάλιστα πολλά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι θα παίρνουν άδεια από την Τουρκία ακόμη και για πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως έγραψε νομίζω κάποιος στη Χουριέτ. Τι ακριβώς δηλαδή, τι εννοούν, ή μόνο.
9: Το ενδιαφέρον είναι ότι το συγκεκριμένο ζήτημα επανέρχεται μετά από καιρό. Δηλαδή, είχαμε δει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει μείνει στον πάγο. Δηλαδή, δεν το συζητούσαν ούτε τα κυβερνητικά στελέχη, ούτε στα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Οπότε, τώρα το συγκεκριμένο ζήτημα επανέρχεται.
8: Ναι.
9: Σε δημοσίευμα του διευθυντή τη εφημερίδα Μιλιέτ, ο Ζάι Σεντίρ, λέει ότι έρχεται το τουρκικό νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Η ένδυση γαλάζια τη πατρίδα από μόνη τη δημιουργεί μια συζήτηση για αυτό που θέλει η Τουρκία για την αναθεώρηση και διαπραγμάτευση για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Οπότε
8: ναι,
9: πρέπει να δούμε πώς, όταν θα έρθει το νομοσχέδιο στην Τουρκία, τι θα περιέχει και τι θα είναι επί της πράγματος οι στοχεύσεις της Τουρκίας, δηλαδή τι θα θέλει να πετύχει.
8: Ναι. Υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, γιατί ούτως ή πει αυτό είναι μια απάντηση της κυβέρνησης του Ερντογάν στην αντιπολίτευση. Να, μας λέγατε ότι εμείς ξεχάσαμε τη γαλάζια πατρίδα, ορίστε, φέρνουμε νομοθέτημα, το οποίο βέβαια δεν έχει, δεν παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα.
9: Τα πρώτα σχόλια που βλέπουμε και στα τουρκικά μέσα ενημέρωση ότι είναι μια πλήρης υποστήριξη προς τον Τούρκο πρόεδρο και ότι η Τουρκία πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο. Ενώ να σου πω, Γιάννη, χαρακτηριστικά υπάρχει ιδιαίτερος σκεπτικισμός και φόβος για τις ενέργειες του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί η Ελλάδα, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι σε αυτό το διάστημα έχει ενισχυθεί σημαντικά και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πώς η Ελλάδα κατάφερε με μικρές κινήσεις να μπορεί να έχει ρόλο και λόγο στην περιοχή. Θα σας πω για τους πάτριους στην Κάρπαθο, για τα F-16 στη Λίμνο, για την παρουσία της στην Κύπρο λόγω του πολέμου του Ιράν. Είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν την Τουρκία. Οπότε το να έχετε το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας είναι ως μια έμεση απάντηση, ένα νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει μετά από μερικούς μήνες. Οπότε είναι μια στην ουσία προειδοποίηση της Τουρκίας. Οπότε και η αντιπολίτευση, το ερώτημά σου προς το παρόν, κατάει χαμηλά τα χαρτιά της, αλλά βλέπουμε μια στήριξη στη συγκεκριμένη κίνηση.
8: Ναι. Αναμενόμενο είναι αυτό. Κάτι τελευταίο. Σε σχέση με την έλευση Τραμπ και την πιθανή επίσκεψη και στην Αθήνα, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, σχόλια, αναλύσεις στα τουρκικά μίντια?
9: Προς το παρόν το συγκεκριμένο ζήτημα είναι χαμηλά, να συνεκρινήσω, οπότε θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η ατζέντα του Αμερικανού Προέδρου, γιατί θα έρθει στην Άγκυρα σε μια κρίσιμη περίοδο, οπότε θα πρέπει να έχει τελειώσει ενδεχομένως τον πόλεμο στο Ιράν. Στο μεσοδιάστημα, τις επόμενες μέρες, θα επισκεφθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος την Κίνα και το Σι Τζινπίνγκ. Οπότε θα είναι ένα κρίσιμο τετατέτ και εκεί πέρα.
8: Πολύ σωστά.
9: Οπότε ο ερχομός του στην Τουρκία έχει. Η μία διάσταση είναι τη Μέση Ανατολή και άλλο, και την άλλη, η άλλη διάσταση είναι το Ορμούς και η παγκόσμια οικονομία. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς από τη μια η Τουρκία κάνει, προβάλλει τη σχέση με την Ελλάδα, γιατί σίγουρα προφανώς θα ζητήσει πράγματα από τη συνάντηση του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αλλά και από την άλλη τι θα θέλει να πάρει η Αμερική, δηλαδή ποιος θα θέλει να είναι ο ρόλος της Τουρκίας στην περιοχή.
8: Σωστά.
9: Οπότε θα το κρατήσουμε και αυτό.
8: Πάντως, για να το κλείσουμε, Νίκο, η σύνοδος αυτή του ΝΑΤΟ γίνεται πάνω σε αναμένα κάρβουνα, γιατί ο Τραμπ έχει καταφερθεί εναντίον των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών και γίνεται λόγος αλλά και για σχίσμα. Δεν το πιστεύω, αλλά όμως είναι μια πολύ κρίσιμη σύνοδος για την Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
9: Εγώ σας ευχαριστώ.
8: Και φιλιά στο Βόσπορο.
9: Να είστε καλά.
8: Γεια και χαρά. Τίτλοι ειδήσεων τώρα από τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά θα είναι μαζί μας ο Τρίφων Αλεξιάδης να συζητήσουμε για την πολύπαθη Κουμουνδούρου και τα υπόλοιπα.
0: 1989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρο Σαμουήλ. Επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και καπνογόνα σε φοιτητές στο Απιθύτα. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας εντός του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, 6 τραυματίες σύμφωνα με πληροφορίες. Στη Γαδά, οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός, καλάσνικοφ, πιστόλια και χειροβομβίδες, σύμφωνα με την Ελλάς. Στις 4 το απόγευμα η παρουσίαση της υπόθεσης. Η Ελλάδα σε ζητήματα κράτους δικαίου και στα μέσα ενημέρωσης έχει σημειώσει πρόοδο, ανέφερε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Πράτο, Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ακροτηριάστηκε 22χρονος παίκτης reality στον Άγιο Δομήνικο, ο οποίος τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους ενώ έκανε κατάδυση. Σε εξέλιξη επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό 2 20χρονων ορειβατών στο λιτόχωρο Πιερίας. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχωρά στην αποδέσμευση 53,3 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το Reuters. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς αύριο κατά την 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΗ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στη 1.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
8: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Τρίφων Αλεξιάδης. Καλώς ήρθατε κύριε Αλεξιάδη στην εκπομπή.
11: Γεια σας κύριε Τριάντη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, μια τόσο ωραία μέρα.
8: Όντως, ανοίγει η καρδιά σου με αυτόν τον ήλιο. Έχω την αίσθηση. Τουλάχιστον συμβαίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Έμαθα ότι παρακολουθήσατε σε live streaming την εκδήλωση στη Ρεματιά, είναι αλήθεια? Αστειεύομαι.
11: Δεν την παρακολούθησα, όχι για κάποιον άλλο λόγο.
8: Ναι.
11: Αλλά την ίδια ώρα είχαμε συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά με συμμετοχή πάρα πολλών συντρόφων από πολλές οργανώσεις. Οπότε τεχνικά δεν ήταν δυνατόν. Διαβάζω όμως αρκετά,
8: ναι,
11: και θα κοιτάξω μέσα στη μέρα με αγωνία και εγώ και με πολλά ερωτηματικά να ακούσω το τι είπαν και αυτοί που θέλουν να εκπροσωπήσουν τον νέο πολιτικό φορέα αλλά και ο ίδιος ο Αλέξης.
8: Το βέβαιο είναι ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε την αναγγελία, την τυπική για το
11: από
8: κόμμα.
11: Από πού είναι η πληροφορία σας, γιατί χωρίς να θέλω να σας πειράξω κύριε Τριάντη,
8: ναι,
11: πόσες φορές ακούμε εδώ και 2 χρόνια ότι από Σεπτέμβριο, από Οκτώβριο, Χριστούγεννα, Πάσχα, Μάιο, Ιούνιο, φτάσαμε στον Ιούνιο. Από πού προκύπτει η πληροφορία αυτή?
8: Δεν το παίρνω και τις μετρητής, αλλά εν πάση περιπτώσει.
11: Εντάξει, κρατήστε μικρό καλάθι.
8: Κάνω μια λογική σύνδεση με όσα λέει,
11: ναι,
8: ότι θα είμαστε.
11: Μακάρι να
8: απέναντι στο
11: Μητσοτάκη.
8: Ναι, πρέπει να ξεκαθαρίσει. Αυτό που δεν ξεκαθαρίζει, ναι, κύριε Αλεξιάδη, αγαπητέ Τρίφωνα, είναι ότι πάρα πολλοί βουλευτές του κόμματός σας ήταν στη Ρεματιά και δροσίστηκαν εκεί. Η Ρεματιά είναι πάρα πολύ ωραίο σημείο, όπως θα ξέρετε, εκεί στο Χαλάνδρι. Λοιπόν, και ακόμα και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκεί.
11: Κοιτάξτε, στην πολιτική ο καθένας παίρνει την ευθύνη του για αυτό που κάνει. Δεν μπορώ εγώ να υποδείξω σε κάποιον. Όταν συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία θα τα συζητήσουμε ήρεμα όλα αυτά, αλλά αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω, γιατί γυρνάει η κουβέντα γύρω-γύρω, το θέτουν και πολίτες και συνάδελφοί σας και καλοπροαίρετα ή κακοπροαίρετα κάποιοι, εσείς σίγουρα καλοπροαίρετα, είναι ότι εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε, γιατί υπάρχει ένας χρόνος που λέει βρείτε τα. Εμείς πήραμε μια απόφαση στο ανώτατο επίπεδο, στην Κεντρική Επιτροπή, καλούμε σε εκλογική συμπαράταξη, ένωση, συνεργασία απέναντι στο καθεστώ Μητσοτάκη. Περιμένουμε λοιπόν όσοι θέλουν και μπορούν να απαντήσουν εάν θέλουν καταρχάς εκλογική συνεργασία. Μην περιμένουν κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ κάτι, γιατί με ρώτησε κάποιος αν ακούμε συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ το τραγούδι εκείνο και τον παλιό του Καρά, το τηλεφώνησέ μου, επειδή είστε και τις μουσικές, βέβαια είναι λίγο καψουριάρικο για τα δικά σας τα γούστα.
8: Εγώ ακούω τα πάντα.
11: Δεν ακούμε το τηλεφώνησέ μου λοιπόν του Καρά στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση και περιμένουμε να απαντήσουν οι πολιτικοί φορείς που θέλουν να φύγει ο κ. Μητσοτάκης στη συγκεκριμένη πολιτική πρόταση.
8: Μου επιτρέπετε να τα βάλουμε τα πράγματα κάτω, επειδή είστε λογικός άνθρωπος. Το Πασόκ το αρνείται ούτως ή άλλως. Θα επιδιώξει ο στόχος του θεμητός, αλλά δύσκολος ή αδύνατος, να είναι πρωτοκόμμα με μία ψήφο κτλ. Πάει αυτό. Η Νέα Αριστερά με τη Νέα Αριστερά είναι μικρή δύναμη, αλλά με τόσα γνωστά στελέχη κτλ. Γίνονται κουβέντες, δεν έχετε καταλήξει πουθενά. Ο Τσίπρας ακούει η ΣΥΡΙΖΑ, το σημερινό δηλαδή, ποια συμπαράταξη. Δεν ενδιαφέρεται. Είναι αυτό όπως ο διάολος το λιβάνι.
11: Πρέπει να το ξεκαθαρίσει.
8: Ενδιαφέρεται για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Ναι, πρέπει να το ξεκαθαρίσει ο ίδιος. Εγώ ακούω με προβληματισμό στελέχη του που λένε, κρατάω ερωτηματικό και γι' αυτό, ότι τον γιατί είναι από αυτούς τον άδειασε κιόλας πολιτικά, ότι τον εκπροσωπούν. Λένε ότι τον εκπροσωπούν. Ακούω στελέχη του να μην είναι σαφή στο δημόσιο λόγο τους. Θέλουν συμπαράταξη, θέλουν ενότητα. Και για να μην ξεχνιόμαστε, κύριε Τριάντη, επί Αλέξη Τσίπρα, Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, πήραμε την απόφαση για να δημιουργήσουμε τη μέγιστη δυνατή ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Τότε λέγαμε με κορμό τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν μεγάλες οι δυνάμεις. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό που λέμε τώρα. Το ίδιο επαναλαμβάνουμε. Απλά οι εκλογές που θα έρθουν επιβάλλουν, ξέρετε, κάτι περίεργο. Η εκλογική σύμπραξη να γίνει πριν τις εκλογές. Γιατί αν περιμένουμε να γίνει κανένα πεντάμινο μετά τις εκλογές, θα είναι απλά ένα χαζό ανέκδοτο.
8: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, να μιλήσουμε απλά και ειλικρινά. Θα είναι συμπαράταξη το κόμμα Τσίπρα με το ΣΥΡΙΖΑ, συμπαράταξη ως κομματικός σχηματισμός ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν είναι δυνατό. Δεν το θέλει ο ίδιος ο Τσίπρας.
11: Με αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί για να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε. Γιατί να μείνουμε αδρανείς ή να αφήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη στο ρόλο του, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα γκάλοπ δείχνουν, για να πάμε στα γκάλοπ, τα γκάλοπ δείχνουν ότι μόνος του κανένας δεν μπορεί, ούτε το Πασόκ.
8: Αυτό είναι αλήθεια.
11: Κανένας. Ναι. Εάν λοιπόν θέλουμε να αλλάξει πολιτική, να αλλάξει κυβέρνηση, και όχι να αλλάξει ο κ. Μητσοτάκης και να αναλάβει ένας άλλος στιγμός στην Νέα Δημοκρατία, δεν μας φτάνει αυτό. Εάν θέλουμε να χάσει η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να ενώσουμε πολιτικές δυνάμεις. Εμείς έχουμε την πρόταση της ενότητας. Και μάλιστα έχουμε δώσει σε αυτή την απόφασή μας, λέμε με σαφήνεια, ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Το αν ο Αλέξη Τσίπρας θέλει ή δεν θέλει κάτι τέτοιο, δεν μπορώ εγώ να τον ερμηνεύσω. Ακούω διάφορα ένθεν κακήθεν, αλλά δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος. Πρέπει ο ίδιος να αποφασίσει εάν θέλει να ενώσει, εάν θέλει να συμπεριλαμβάνει σε αυτή την ενότητα τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ΣΥΡΙΖΑ που δίνει καθημερινά μάχες στη Βουλή και στην κοινωνία, δεν τον δίνει κάποιος άλλος, και αν θα προχωρήσουμε όλοι μαζί. Και για να μην στεναχωριόμαστε στην πολιτική, όλα αυτά έχουν συγκεκριμένο πολιτικό χρόνο.
8: Νομίζω ότι λειτουργεί σε βάρος σας. Σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.
11: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια γενναία επιλογή όταν επέλεξε την απλή αναλογική με κόστος. Έκανε και τώρα μια γενναία επιλογή. Όταν είπαμε ότι εμείς θα κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια να ενώσουμε. Καταλαβαίνουμε τους κινδύνους και το τι κρύβει αυτό το πράγμα. Αλλά είναι η τελευταία μας προσπάθεια και είναι η προσπάθεια η μοναδική που μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή του κυρίου Μητσοτάκη. Διότι αριθμητικά κάτι άλλο δεν βγαίνει.
8: Και δεν βγαίνει, για να υπερθεματίσω σε αυτό που λέτε. Ακόμη και να πάρει ένα υψηλό ποσοστό ο Τσίπρας, όπως του δίνει μια σημερινή, νομίζω βιαστική δημοσκόπηση, αλλά τέλος πάντων.
11: Όταν λέτε υψηλό.
8: Του δίνει ένα 15%. Και μάλιστα δεύτερο κόμμα, τρίτο βάζει το Πασόκ με 14 something.
11: Αυτό αφήνει τον κύριο Μητσοτάκη στην χαλαρότητα του Μαξίμου.
8: Όχι μόνο. Και τα δύο κόμματα, ας πούμε ότι θα είναι, πέρα από τη δημοσκοπική εικόνα τη σημερινή, ότι αυτά θα είναι αποτελέσματα του πρώτου γύρου των εκλογών, πάλι δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση τα δύο κόμματα.
11: Και δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση, και αποδεικνύει πόσο σωστή είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι μόνο αν ενώσουμε μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Και αν ενώσουμε, αν δηλαδή αποφασιστεί μια εκλογική συνεργασία, το όποιο ποσοστό πολλαπλασιάζεται. διότι αποκτά άλλη δυναμική αυτή η συνεργασία. Έστω και με μικρά κόμματα ή με μικρούς πολιτικούς σχηματισμούς, όπως είπατε πριν. Περιμένουμε λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής από την πλευρά του νέου πολιτικού φορέα, την πλευρά του Αλέξη, να ξεκαθαρίσει εάν θα έχουμε εκλογική σύμπραξη και ποιο θα είναι το πρόγραμμα που θα προτείνει σε αυτή την εκλογική σύμπραξη, γιατί και αυτό είναι ένα μυστήριο, καθώς και ποιο θα είναι το οργανωτικό σχήμα αυτού του φορέα. Καλά. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή ότι αυτός ο φορέας θα έχει ένα αρχηγικό μοντέλο διοίκησης κόμματος, γιατί και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στο παρελθόν έχει τοποθετηθεί πάνω σε αυτά.
8: Αυτά είναι δικά του. Τα δύο τελευταία που είπατε είναι δικά του θέματα. Πάντως για το πρόγραμμα, τις προγραμματικές θέσεις που δεν ήταν δυνατόν να περιληφθούν στο περίφημο, το περιώνυμο μανιφέστο, νομίζω ότι σύν το χρόνο και άμα τη αναγγελία, τη εξαγγελία του νέου κόμματος, νομίζω ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένα. Συγκεκριμένο πρόγραμμα με τομείς όπως είναι η οικονομία, το κράτος.
11: Μακάρι να υπάρχουν για να φύγει αυτή η εκκρεμότητα, διότι ναι. Για να υπάρχει εκλογική συνεργασία με κάποιον πρέπει να συμφωνείς στο πρόγραμμα και στο πώς θα είναι οργανωτικά αυτός ο φορέας. Σε ό,τι αφορά δε το μανιφέστο, εγώ με έκπληξη διάβασα στο μανιφέστο και δεν κατάλαβα
8: ναι.
11: Το ποια είναι η διαφορά με αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έφραψε πραγματικά, γιατί έχω ασχοληθεί με τα οικονομικά, ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ, προγραμματικά εννοώ,
8: ναι.
11: Από εδώ και δεκαετίες. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο ανάγκασε αυτούς τους συντρόφους να αποχωρήσουν ή να διαφοροποιηθούν. Εν πάση περιπτώσει όμως, επιλογή τους είναι, τη σέβομαι.
8: Όχι και σύντροφος ο κύριος Γιακαντάρης ή ο κύριος Μαρατζίδης ή ο κύριος Παπαγιαννίδης.
11: Εγώ έχω αρθρογραφήσει.
8: Με σχετικά την έννοια ότι δεν ανήκαν ποτέ στο συγκεκριμένο χώρο της αριστεράς.
11: Όχι μόνο δεν ανήκαν, είστε πολύ ευγενείς. Είστε πολύ ευγενείς. Εγώ έχω αρθρογραφήσει σχετικά και έχω επισημάνει ότι πολλοί από αυτούς που είναι τώρα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα και τρέχουν να πιάσουν τις πρώτες γραμμές και να δώσουν δηλώσεις και να φανούν στις φωτογραφίες τα λοιπά, έκαναν το ίδιο πράγμα την περίοδο του 15-19 στο αντισύριζα μέτωπο.
8: Σωστά.
11: Στο αντιτσίπρα μέτωπο, στις προσωπικές επιθέσεις απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, και υπάρχουν πάρα πολλοί από αυτούς. Κάποια στιγμή πρέπει να φωνάξετε και 30 κάποιοι.
8: Εγώ να φωνάξω. Εσείς να φωνάξετε. Εσείς που λέτε πρόταση, συμπαράταξη. Ποια συμπαράταξη?
11: Να φωνάξετε κάποιον από αυτούς να του πεις: ρε μεγάλε, το 19 ή το 23 που δίναμε τη μεγάλη πολιτική μάχη για τη νίκη του Αλέξη Τσίπρα και για να είναι ο Αλέξη Τσίπρας πρωθυπουργός, το 19 για παράδειγμα, γιατί δεν κατέβηκες καν υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τώρα είδες το φως το αληθινό και είσαι κοντά στον Αλέξη και θες να είσαι μαζί στις φωτογραφίες
8: τα
11: λοιπά?
8: Τα είπαμε το Σιακαντάρι, αυτό του είπα. Ότι ήταν μια ζωή, ας πούμε, σοσιαλδημοκράτης, σημειτικών αποχρώσεων και δεν έχει καμιά σχέση με τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Του το είπα. Και είπε,
11: ναι,
8: ο άνθρωπος...
11: κάποια στιγμή πρέπει να τα απαντήσουν αυτά, διότι κάνουν ότι δεν ακούν την ερώτηση.
8: Ακούει η κοινωνία όμως και αυτή θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλεξιάδη.
11: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
8: Γεια και χαρά σας, διαφημίσεις.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Οστεομούβ.
17: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
20: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
21: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
22: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
23: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
25: Ο καλός, ο λόγος.
26: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάδης στο μικρόφωνο και ο καλός ο λόγος είναι από ένα γερμανικό περιοδικό για την Τύλο. Δεν είναι απλώς ημνητικό το δημοσίευμα. Είναι κάτι παραπάνω. Συγκεκριμένα το περιοδικό Razor Porter παρουσιάζει ένα εκτενές αφιέρωμα στην Τύλο και αναδεικνύει το νησί μας ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα οικοτουρισμού στην Ευρώπη. Δηλαδή, η Τύλος, λέει το περιοδικό, και έτσι είναι δηλαδή, έχει εγκαταστήσει ένα σύγχρονο μοντέλο ανακύκλωσης στο οποίο σχεδόν όλα τα απορρίμματα επαναχρησιμοποιούνται ή αξιοποιούνται ενεργειακά. Προσέξτε, και τα δύο. Από το 2023, η λειτουργία μιας νέας μονάδας επεξεργασίας έχει αντικαταστήσει την παλιά χωματερή με αποτέλεσμα κανένα σκουπίδι να μην θάβεται πλέον στο έδαφος. Και συμπληρώνει, είναι αρκετά εκτενές το αφιέρωμα, η διαχείριση των απορριμμάτων βασίζεται σε πλήρη διαλογή στην πηγή. Κάτι που δεν γίνεται σε μεγάλη έκταση εδώ στην Αθήνα. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν κοινόχρηστους κάδους στο δρόμο, καθώς τα απορρίμματα συλλέγονται απευθείας από τα νοικοκυριά. Θυμάμαι ότι σε ποια πόλη ήταν της Ισπανίας, στη Βόρεια Ισπανία, δεν θυμάμαι τώρα, όταν γερνάς ξεχνάς και πράγματα. Λοιπόν, είδαμε ότι δεν υπήρχαν πουθενά κάδοι. Ήταν διάφοροι πεζόδρομοι στο κέντρο της πόλεως και ξαφνικά ανοίγει μια καταπακτή και ένας σωλήνας από την πολυκατοικία, εσωτερικός που δεν φαίνεται, έριχνε τα σκουπίδια μέσα. Βέβαια υιοθετήθηκε πολλά χρόνια αργότερα από κάποιες πόλεις, νομίζω στην Καβάλα υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα. Αυτό συμβαίνει και στην Τύλο. Ειλικρινά είναι, ενθουσιάζεσαι όταν συμβαίνουν έστω στην μικροκλίμακα τέτοια γεγονότα. Ειδικά στην Τήλο, ας πούμε, τα πλαστικά μιας χρήσης αποφεύγονται τελείως. Ο καρφές σερβίρεται μόνο σε επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια και το νερό διατίθεται αποκλειστικά σε προσωπικά μπουκάλια. Και οι πλαστικές σακούλες έχουν ουσιαστικά εξαλειφθεί από την καθημερινότητα. Καλό θα ήταν να το έχουμε υπόψη μας και κυρίως οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα.

0: στις γειτονιές του κόσμου.
1: Μια σύντομη βόλτα στο Άμστερνταμ, όπου συνέβη το εξής. Ο δήμαρχος αποφάσισε να απαγορεύονται διαφημίσεις, οι δημόσιες δηλαδή, στους τοίχους με τις γνωστές, με τον γνωστό τρόπο, διαφημίσεις για μπέργκερς, για τα SUV τα αυτοκίνητα και για ταξίδια χαμηλού κόστους. Ποια είναι η συλλογιστική? Ότι έτσι θα πολεμήσουμε την επερχόμενη και ελάβνουσα κλιματική αλλαγή. Συγγνώμη, νομίζω ότι κάποιοι έχουν χάσει εντελώς τα μυαλά τους. Μου θύμισε αυτό κάτι ανάλογο που συνέβη πριν από χρόνια στο Λονδίνο. Ο δήμαρχος απαγόρευσε τις διαφημίσεις με τα πόστερα, αυτά τα μεγάλα που βλέπουμε στους δρόμους και τα λοιπά, που έλεγαν ότι εν ώψη θέρους να προσέξετε τη σιλουέτα σας, και έδειχνε κάποιες κοπέλες με μπικίνι, λεπτές και τα λοιπά. Και τα απαγόρευσε ο δήμαρχος γιατί, διότι λέει, αυτό δεν είναι δίκαιο, γιατί δημιουργεί προβλήματα στις γυναίκες που δεν είναι λεπτές. Συγγνώμη, δηλαδή γίνεσαι έξαλλος με αυτές τις ανοησίες, οι οποίες νομίζω ότι παράγουν, δημιουργούν αποτελέσματα εντελώς αντίθετα από τα επιδιωκόμενα. Καλές είναι οι προθέσεις, αλλά όχι έτσι, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι, με το Βενσερέμος θα κλείσουμε, εννοείται. Ένα τραγούδι του Νικόλα Άσιμο, που το τραγούδισε θαυμάσια, ομολογώ, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Αποκομμένος από όλους και απ' όλα, σε μαγεμένη τροχιά.

0: Αυτό ήταν και σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας, θα μείνετε εδώ. Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη, ραντεβού αύριο το μεσημέρι στις 12. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Με δίχως σημαίες και δίχως ιδέες, δίχως καβάντζα καμιά, ντύθηκε η μέρα, τα γούστα της νύχτας.

Σου ξαναδίνω το είναι μου τώρα θωρακισμένα κερέ με μια σκληρή παγερή τρυφερά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
2: Ουκρανικό ντρόουν ανακοίνωσε πριν από λίγο από τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Καταλαβαίνετε, είπε, ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας, αλλά επίσης επηρεάζει και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα, τόνισε ο Υπουργός από τις Βρυξέλλες. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου διακομίστηκαν οι 7 τραυματίες κατά τα επεισόδια νωρίτερα εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ομάδα αντιεξουσιαστών πέταξε καπνογόνα και επιτέθηκε με αερόπαλα σε φοιτητές στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Η επίθεση των ατόμων στην Πολυτεχνική Σχολή μάλιστα έχει καταγραφεί σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Η αστυνομία έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 25 προσαγωγές. Στη Γαδά κρατούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες στην Τυθωρέα Φθιώτιδας. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας 24 ως 33 ετών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία ένα καλάσνικοφ, ένα όπλο πολυβόλο, 4 πιστόλια και 4 χειρομομβίδες, καθώς και ηλία της ληστείας ύψους 215.000 ευρώ. Το ελληνικό FBI τους παρακολουθούσε πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και πρόκειτο για μια πολύ ικανή ομάδα, ανέφερε μεταξύ άλλων στην κρατική τηλεόραση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στις 4 αναμένεται η επίσημη παρουσία της υπόθεσης από την ελληνική αστυνομία. Το πάρτι για τους επιτίδιους τέλειωσε, διαμήνυσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε νωρίτερα για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Όπως είπε, και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε, ή μάλλον αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Χινάς. Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ανέφερε πως για τον Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές ύψους 297 εκατομμυρίων ευρώ σε 161 δικαιούχους και για τον Ιούνιο ύψους 509 εκατομμυρίων ευρώ σε 477.000 δικαιούχους. Απέχουμε μόνο κάποιες μονάδες από το στόχο μιας νέας αυτοδυναμίας, δήλωσε στον Αλφα Radio ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

0: Τόνισε ότι αντιμετωπίζει με μεγάλη καχυποψία τον κύριο Τσίπρα, γιατί ως πρωθυπουργός αύξησε ή επέβαλε 30 φορολογικούς συντελεστές. Δεν υπάρχουν πατριωτικοί φόροι, είπε. Εμείς προχωρήσαμε σε μειώσεις και καταργήσεις φόρων. Μήνυμα αποφασιστικότητας για μια βαθιά θεσμική τομή έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, Μάικλ Μαγκράθ. Η συνταγματική αναθεώρηση, είπε, θα εστιάσει στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων και στην αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης ενημέρωσε για την πρωτοβουλία απαγορεύσης πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από τον Ιανουάριο του νέου έτους. Ο Επίτροπος Μαγκράθ επένεσε την πρόοδο της Ελλάδας στο κράτος δικαίου και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Δυσπιστία για το κράτος δικαίου σε ποσοστό 72% καταγράφει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της τηλεόρασης του Α. Σχεδόν 4 στους 5 εκτιμούν πως οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά, ενώ 61% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι στις προσεχείς εκλογές θα καταφύγει σε ψήφο διαμαρτυρίας. Στην πρόθεση ψήφου, πάντα σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,2%, η Ελληνική Λύση 8%, ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,7% και ΣΥΡΙΖΑ 3,4%. Με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη θα αρχίσει σε λίγη ώρα η κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε χθες από το Χαλάνδριο ο Αλέξης Τσίπρας. Έδειξε τον Ιούνιο ως τον μήνα στον οποίο θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα. Ακροτηριάστηκε ο 22χρονος παίκτης reality στον Άγιο Δομήνικο, ο οποίος τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους ενώ έκανε κατάδυση. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, ο νεαρός παίκτης δεν είναι σε θέση να μεταφερθεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Στο νοσοκομείο εισήχθη και συμπαίκτης του, ο οποίος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του ατυχήματος και σύμφωνα με πληροφορίες έχει υποστεί νευρικό κλονισμό. 24ωρη απεργία αύριο της ΑΔΔΗ με αίτημα αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αβέβαιο το μέλλον της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή υπό το φόβο κατάρρευσής της να πυροδοτεί τις τιμές στο πετρέλαιο στα $106 το βαρέλι και πάλι η τιμή του Brent. Η κρίση στα στενά του Ορμούς εκτοξεύει τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Τηλεδιάσκεψη 40 υπουργών άμυνας θα φιλοξενήσουν σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία σχετικά με τα σχέδια για την προστασία της ναυτιλίας στα στενά του Ορμούς. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7. Πανετολικός Λάρισα, Κηφισιά Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός για τα play-out της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
1: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
1: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι, ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
1: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρεις γιατί λες.
1: Όχι, κέρδισα.
2: Τι?
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς?
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
4: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
5: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Η άνεμη θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
6: Παραγωγός και κανάλι χαρακτήριζαν το Survivor παιχνίδι επιβίωσης. Δυστυχώς το εννοούσαν. Ένας διαγωνιζόμενος, όπως ξέρουμε, δίνει μάχη.

0: γιατί καθώς ψάρευε ψαροδούφεκο, ένα σκάφος πέρασε από πάνω του. Η ανακοίνωση του Sky ότι αναστέλλεται η προβολή του reality είναι να είχαμε να λέγαμε. Εμείς έχουμε. Έχουμε στη ρύθμιση του ήχου το Σταμάτη Καρλούτσο. Μουσική επιμέλεια την Αφροδίτη Σιμίτη. Επιμέλεια ηχητικών τη Χριστίνα Μούγιου και λέμε, δηλαδή ο Βαγγέλης Περίτσης λέει γιατί είναι στο μικρόφωνο. Και όλοι εμείς, αλλά και εσείς φαντάζομαι, γιατί το μεταδώσαμε χτες, θυμόμαστε ότι ο κύριος Μπέος, ο Αχιλλεύς, προσφέρθηκε να πάρει μια μπουλντόζα, να κατεβεί στο Σύνταγμα και να κάνει μάνες δίχως γιους, γυναίκες δίχως άντρες, δεν έχει ακόμα τάγκς, σιγά σιγά φαντάζομαι ότι ο Δήμος θα αποκτήσει το στόλο του, με δύο λόγια να επιβάλλει την τάξη. Λοιπόν, ο Μάγκας, ο Αχιλλεύς που λέγαμε, με τη γνωστή του λεβεντιά, αρνήθηκε ότι είπε αυτά που είπε.
1: Καλημέρα. Επειδή οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια, γιατί υπάρχουν κάποιοι αιμονικοί άνθρωποι στον χώρο της δημοσιογραφίας, τα λεγόμενα δημοσιογραφικά σκουπίδια, που είναι οι δίμονες στο να παραπληροφορούν τον κόσμο και να διαστραβλώνουν την αλήθεια. Η δήλωσή μου σε ό,τι αφορά το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη είναι ξεκάθαρη, ότι ο χώρος αυτός είναι μνημείο ηρώων και όχι χώρος πολιτικής αντιπαράθεσης για πολιτικές σκοπιμότητες και για κάποιους να το εκμεταλλεύονται αυτό. Τελεία και παύλα. Και σήμερα συνεχίζω να πιστεύω αυτό. Είναι λυπηρό, όλοι κλάψαμε, όλοι στεναχωρηθήκαμε. Αλλά μου είναι αδιανόητο μετά από 3 χρόνια να συνεχίζει να υπάρχει αυτή η εικόνα απέναντι σε εκατομμύρια επισκέπτες που επισκέπτονται την πατρίδα μας. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω και τίποτα άλλο, για να αποκατασταθεί η αλήθεια.
2: Ψεύτο μάγκα, πες μου τι θες κι όλο μας φοβερίζεις. Θα ρίσεις πως με τέτοια μια...
0: Προτείνω στον Αχιλλέα να προχωρήσει τη σκέψη του, εξάλλου το έχει δοκιμάσει ως σκεπτικό. Στους δημοσιογράφους που διαδίδουν τέτοια ψεύδη, δηλαδή αυτά που λέει ο ίδιος, ευθανασία, όπως τα σκυλιά. Επίσης ψευτόμαγκα, να απευθύνω στο τραγούδι αυτό. Η λέξη διαστραβλώνουν δεν υπάρχει ούτε στο Βόλο.

0: σου το
1: πάνω. Είναι εύκολο για ένα δημοσιογράφο, για ένα δημόσιο πρόσωπο να πάρει στραβά τη στράτα του. Αλλά είναι μερικοί που είναι εκεί αμετακίνητοι. Ταγμένοι στην υπηρεσία της σωστής πληροφορίας, είναι αυτό που λέμε αντικειμενικοί δημοσιογράφοι. Το μυαλό σας πηγαίνει όπως όλων στον πορτοσάλτε και ο ίδιος επιβεβαιώνει το θρύλο που τον συνοδεύει.
2: Σε ένα κράτος λοιπόν, που η ανοιχτή η οικονομία, εκτός και αν προτιμούμε κατοικισμό, αυτό
3: όχι, είναι κατηλοποιημένη. Θέλουμε ελεύθερη οικονομία με ανταγωνισμό.
2: Όποιος προτιμήσει κατοικισμό μπορεί να το πει ευθέως.
3: Δεν θέλουμε καρτέλ, θέλουμε ελεύθερο ανταγωνισμό.
2: Και να πάρει και τις ανάλογες ψήφους. Δεν βλέπουμε όμως ουσιαστική πρόταση για τα καρτέλ. Ουσιαστική πρόταση, δηλαδή πώς χτυπάω τα καρτέλ. Απλώς έχουμε τον γνωστό λαϊκισμό ότι αν θα έρθουμε εμείς όλα θα γίνουν καλά.
3: Θέλετε να σας εξηγήσω σε 30 δευτερόλεπτα.
2: Το αφήνω κατά μέρος.
3: Διότι έχω διατελέσει και μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
2: Πώς χτυπάμε
3: τα καρτέλ.
2: Εγώ δεν είμαι υποψήφιος βουλευτής. Εγώ είμαι εδώ ως δημοσιογράφος.
3: Άρα δεν υποστηρίζετε κυβερνητικές θέσεις.
1: Λέει τα σχόλιά του. Άρης λέει τα σχόλιά του.
2: Άρα κύριε Φαραντούρη, με το γνωστό λαϊκισμό σας.
3: Υποστηρίζετε κυβερνητικές θέσεις. Είναι γνωστό αυτό, κύριε
2: Μπαρτζόκα. Με το γνωστό λαϊκισμό σας, μην επιτίθεστε. Πρωινό Δευτέρας δεν έχουμε καμία όρεξη να ακούμε αμπελοφιλοσοφία.
3: Γνωρίζουμε όλοι ότι υποστηρίζετε κυβερνητικές θέσεις, κύριε Μπαρτζόκα. Δεν το αποδέχεστε.
1: Θέλει, κύριε Φαραντούρη.
3: Εννοείται, δεν έχω αντίρρηση.
2: Ελεγκτή απόψεων δεν έχω βρει εκτός
3: και αν σας ελέγχω, έχετε σκοπό. Διαπιστώνω όπως και όλη η Ελλάδα.
2: Αν έχετε σκοπό να καταστήσετε τον εαυτό σας, το όνομα του Πασόκ και εισαγγελέα.
3: Εγώ είμαι ευρωβουλευτής του Πασόκ.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εσείς είστε δημοσιογράφος που υποστηρίζει τις κυβερνητικές θέσεις.
2: Να πω παρακάτω.
1: Μια λέξη ακόμα και κλείνουμε.
2: Υποστηρίζω τις απόψεις μου, κύριε.
3: Που την χάρη να ταυτίζονται απολύτως με τις κυβερνητικές.
2: Αγαπητέ λαϊκιστή,
1: δεν έχουμε χρόνο, κύριε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Πήρε στο μεγάλο δρόμο.
1: Είναι, άμα το πάρει στο μεγάλο δρόμο, δεν υπάρχει άκρη. Νομιαξίες δεν ξέρεις από την Κυκική και την Κοκό πια να διαλέξεις. Φαραντούρης Πορτοσάλτε. Χι.
5: Τώρα την πόρτα μου χτυπάει.
1: Χτυπάει η πόρτα μας και είναι η πρωτιά στη Eurovision. Αδέρφια, συμπατριώτες. Σήμερα το έθνος δίνει τον υπερπάντων αγώνα. Με ψυχή χιλίων λεόντων, όπως έγραφα παλιά αθλητικές εφημερίδες. Εμπνευσμένος από τις μεγάλες μάχες που έδωσε ο ελληνισμός, ο Ακύλας μας επιτίθεται στο πρώτο χειρό φωνάζοντας φέρτο, όπως παλιά λέγανε αέρα, φέρτο. Και οι προκλητικοί εχθροί μας τρέμουν από το φόβο. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έχουμε ωραίο τραγούδι, δεν είναι ότι έχουμε την ελληνική ψυχή, έχουμε και πατίνι.
6: Δεν θα ήθελα έτσι να σποιλάρω και να πω κάτι, αλλά γέλασα πάρα πολύ που έχουν βγει ήδη αυτά τα memes με το αν έπεφτε η Παπαρίζου από το παραπέντε, ας πούμε, και όλοι λένε τώρα μην πέσει από το πατίνι.
7: Είναι τεχνολογική μας.
6: Ναι, αλλά εντάξει, το έχουμε κάνει καλή πρόβα το πατίνι, πιστεύω δεν θα πέσω. Πήγε πολύ καλά η πρόβα και εκεί. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και πολύ πιο απαιτητικά σημεία μέσα στο act από το πατίνι, από την άλλη. Πολύ πιο δύσκολα. Αλλά εντάξει, είναι 3 λεπτά, θα βγούνε. Και πιστεύω εκεί την ώρα με τον κόσμο και με την ενέργεια θα βγουν και με ευκολία. Ναι. Γιατί, ας πούμε, και στο Sing for Greece, όταν έκανα την πρόβα του act, κουραζόμουν λίγο παραπάνω. Αλλά στο Sing for Greece που ακούω τον κόσμο από κάτω να διαπερνάνε τα ουρλιαχτά από τα ακουστικά μου, μου δώσε τόση ενέργεια και τέτοιο boost που ήταν λες και δεν νιώθω τίποτα.
8: Αυτό θα γίνει και τώρα.
6: Πιστεύω αυτό θα γίνει και τώρα.
1: Οι ευχές μας συνοδεύουν το παλικάρι μας. Ελπίζουμε να γυρίσουν με τις νίκες στα κλαδιά, όπως έλεγε η Σοφία Βέμπου. Και λέω να βάλουμε ένα πανηγυρικό τραγούδι έτσι, να το γιορτάσουμε από τώρα. Την πρωτιά εξάλλου την έχουμε στο τσεπάκι μας. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελληνική λεβεντιά. Ακούστε, όργανα, ποίηση. Στην ποίηση παρακαλώ να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση.

0: Διαφημίσει ως ελληνικός οίκος προωθήκεται ελληνικά προϊόντα. Ούζο, ρακί. Και πάνω απ' όλα αριθμούς. Αφγανιστάν και όπου πέρα. Το Αφγανιστάν δεν το λέω υποτιμητικά. Το ξέρετε ότι παραλίγο να μιλάνε ελληνικά. Γιατί περνούσε από εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος και πάει στις Ινδίες παντού. Και όλοι αυτοί μιλάνε ελληνικά τώρα. Γιατί πέρασε από εκεί ο αρχηγός μας, ο Μέγας Αλέξανδρος. Έτσι και πήγαινε παραπέρα, δηλαδή για να κάνει ένα άλμα στην Αμερική, τι ήτανε. Θα μιλούσε και Αμερική ελληνικά, όλος ο κόσμος. Greek.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε στα 32 του έτη. Όσο ζούσε κατέστρεψε την Περσική Αυτοκρατορία, έφτασε μέχρι την Ινδία και αν δεν πέθανε θα είχε σίγουρα άλλα 20 χρόνια μπροστά του όπου θα διεκδικούσε, θα έχει τις αυτοκρατορίες. Δεν θα υπήρχε Ρώμη, δεν θα υπήρχε τίποτα. Όλοι στον κόσμο θα μιλούσαν ελληνικά και όχι αγγλικά. Γιατί στην πραγματικότητα δεν έσφαζε κόσμο, αλλά ένωνε οικονομίες, ένωνε χώρες. Και αν δεν πέθανε στα 32 του και είχε κάποια χρόνια ακόμη, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν ο πραγματικός χρυσός και πλούτος αυτού του κόσμου.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μακάρι, παιδί μου, να γινόταν τα ελληνικά παγκόσμια γλώσσα, που ήταν θέμα, όπως καταλαβαίνετε, λίγων ημερών, άντε 20 χρόνων. Έτσι όταν ερχόντουσαν οι ξένες στην εποχή του 80 με τα καμάκια, θα ήταν υποχρεωμένοι να μάθουν 2-3 κουβέντες να συνεννοηθούν. Θα τα λέγαμε στα ελληνικά.

0: Η μεγάλη είδηση δεν ανήκει στο βράδυ αλλά στην ημέρα. Η εβδομάδα μας ξεκίνησε με μεγάλη αισιοδοξία. Γιατί μετά από απουσία 45 ολόκληρων ημερών που μας φάνηκαν σαν αιώνας, επέστρεψε Κατερίνα Καινούργιο στη δραστηριότητα της παρουσιάστριας. Αλλά δεν είναι η ίδια Κατερίνα Καινούργιο, είναι μια άλλη, με εντελώς άλλη νοοτροπία. Αυτό ο Τζίο δεν το είχε πει.
1: Έχω γυρίσει λίγο διαφορετική. Τι εννοώ? Νιώθω τόσο πλήρης, νιώθω τόσο ευλογημένη, νιώθω τόσο γεμάτη από αγάπη και όλα αυτά τα υπέροχα συναισθήματα, που νιώθω ότι έχω και μια διαφορετική νοοτροπία πια. Καταλαβαίνετε τι λέω. Μου λέγανε πολλές φορές οι φίλες ότι θα γίνεις μαμά και θα δεις οι προτεραιότητες σου θα είναι άλλες. Θα σε νοιάζουν άλλα πράγματα. Θα βλέπεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Και έτσι είναι. Αυτό που θέλω να ευχηθώ σε όλους εσάς είναι πραγματικά όποια το θέλει πολύ να το προσπαθήσει και είμαι σίγουρη ότι θα το καταφέρει. Και νομίζω ότι θα είναι οι ωραιότερες στιγμές της ζωής τους. Παιδιά, δεν περιγράφεται όλο αυτό που έχω νιώσει. Δεν περιγράφεται με λέξεις, δεν περιγράφεται. Με τίποτα νομίζω, ότι όσο και να μου λέγατε ότι θα είναι έτσι σαν αλλιώς, είναι κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Μόνο ευγνωμοσύνη και αγάπη και ευλογία νιώθω για αυτό το πλασματάκι μου. Τώρα είναι με τη γιαγιά της, οπότε νιώθω έτσι ένα safety, μια σιγουριά.
2: Να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι ωραίο, γύρισε, να της ευχηθούμε τα καλύτερα βεβαίως. Επιτέλους ήρθε ξανά το Κατερινάκι μας. Εντάξει, είπε 2-3 πράγματα για το μωρό, μην νομίζετε ότι θα ξανασχοληθεί. Έχει και μια εκπομπή να διεκπεραιώσει. Ας την υποδεχτούμε όλοι μαζί με την φωνή του.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Αγαπητέ κύριε Περί, έτσι αρχίζει το μήνυμα που έστειλε ο Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη. Αγαπητέ Παναγιώτη, λέει, τώρα που έμαθα ότι η κυρία Καινούργιου είναι εντάξει, μπορώ να φάω το μεσημεριανό μου απερίσπαστο. Στα σέβη μου, Παναγιώτης, από Πειραιά. Καλή όρεξη, Παναγιώτη. Θα ευχηθούμε και σε εσάς, αν μας τηλεφωνήσετε και μας πείτε ότι τρώτε. Ή μπορεί να μας πείτε ότι θέλετε. Έχουμε ένα 212-212-4800, τηλεφωνικό κέντρο είναι αυτό. Αλλά έχουμε και ένα email, onerpapakialfaradio989.gr. Αλλά και ένα Viber. Τι πλουσιάδα είναι αυτή, 6947-989-989. Και τι έχουμε? Έχουμε και έναν εκπρόσωπο του Ανταρσία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Τον θυμάστε? Είναι αυτός που ορκίστηκε πριν από λίγες ημέρες και είπε ένα ωραίο κατεβατό, λίγο παραπάνω από ό,τι χρειαζόταν, αλλά δεν πειράζει. Έχει κι άλλα να πει, γι' αυτό τον κάλεσαν στο Καλημέρα Ελλάδα. Δεν είπε πολλά.
11: Να ακούσουμε και τη δική της την καλημέρα σας, κυρία Παπαδοπούλου. Να ακούσουμε.
12: Εντάξει, εντάξει. Κύριε, ένα λεπτό, κύριε. Εγώ δεν αποδέχομαι να συνομιλώ με φωνές της ακροδεξιάς. Δεν θα κάνετε εδώ καμία διαδικασία κρίσης της πράξης μου. Θέλω λοιπόν να σας αποχαιρετήσω λέγοντας...
13: Μισό λεπτό, κύριε Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, ούτε κρίση κάνουμε, ούτε τίποτα.
12: Με γνωρίζετε πάρα πολύ.
13: Γνωρίζω και εσείς με γνωρίζετε. Δεν μπορώ να...
12: Έχω στάσει αρχόνη για τα θέματα του αν νομιμοποιούμε την ακροδεξιά στα μέσα ενημέρωσης και παρακαλώ να μην το παραβιάζετε.
13: Εκπροσωπεί την ακροδεξιά η κυρία Παπαδοπούλου.
12: Αν θέλετε λοιπόν, δεν θα κάνουμε διάλογο για τα ζητήματα αυτά.
13: Εκπροσωπεί την ακροδεξιά η κυρία Παπαδοπούλου.
14: Ούτε εγώ κάνω διάλογο με τον κύριο Ναποχωρήσιο.
12: Παραβιάσατε δημοσιογραφική ιδεοντολογία.
13: Τι λέτε, κύριε Κωνσταντίνο?
12: Έτσι που την έχουμε κατοχυρώσει μέσα στο αντιφασιστικό κήρυγμα, αν θέλετε, δεν συνομιλώ με ακροδεξιούς. Τέλεια και παύλα.
11: Να είναι ακούσουμε τη δική σας την άποψη.
13: Έτσι, καλά, είναι δικαίωμά σας να συνομιλήσετε με όποιον θέλετε. Δεν λέω εγώ
12: εδώ,
13: όχι.
12: Εδώ, όχι, όχι. Πριν λοιπόν ολοκληρώσω την τοποθέτηση.
13: Μισό λεπτό, κυρία Παπαδοπούλου. Εδώ δεν διώχνει κανένας κανέναν. Παρακαλώ πολύ. Δεν διώχνει κανένας κανέναν.
12: Πριν ολοκληρώσω την τοποθέτηση μου λοιπόν, και τα θέματα τιμής και συνείδησης είναι πάρα πολύ σοβαρά για μας. Σας δηλώνω λοιπόν ότι η πρωτοβουλία του Άδωνη Γεωργιάδη ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία, θέλοντας να χτυπήσει φωνές αντίστασης φωνές που στηρίζουν τους αγώνες που είναι μπροστά μας. Να καλέσω στις κινητοποιήσεις που υπάρχουν για τα προσφυγικά
13: πρόσωπα
12: του και την ελληνική στην Παλαιστίνη. Και δεν θα
13: πάω. Θέλετε να ακούσετε τον αντίλογο και να απαντήσετε.
12: Όχι, κοιτάξτε, δεν νομιμοποιώ τον ακροδεξιό λόγο. Σας χαιρετώ.
15: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
10: Δεν τον διώχνουν, το είπαν, δεν διώχνουν κανέναν την εκπομπή. Αλλά στην ουσία του λένε φύγε, γιατί εδώ που τα λέμε δεν γίνεται αυτά, κύριε Στάθη μου. Συμπαθέστατο Παναγιώτη Στάθης. Δεν μπορεί να έχει ένα καλεσμένο και να βγάζει χωρίς να το ξέρει κάποιον άλλον.

0: Εντάξει, τώρα κλαίμε γιατί κλαίμε. Εμείς δεν κάναμε την επιλογή να είναι ο Βαρουφάκης. Να μας εκπροσωπήσει και βεβαίως να πούμε, πριν πάρει τηλέφωνο κάποιος και διαμαρτυρηθεί, ότι ο άνθρωπος έδωσε τις μάχες του. Απλώς δεν ξέραμε που θέλαμε να πάμε. Είναι μαζί μας, από το χτεσινό το πήραμε, το επεισόδιο του στο χιλιοστό του ντοκιμαντέρ.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Αλλά δεν χρειάζεται πρόγραμμα. Και πολύ σύντομα, ίσως με την επόμενη συνεδρία, η Ελλάδα δεν θα είναι στην ατζέντα του Eurogroup. Όταν σου λέει ότι, κοιτάξτε, δεν θέλουμε, δεν θα είμαστε σε πρόγραμμα, τι καταλαβαίνεις? Θα επανακτήσεις από εβδομάδα στην πρόσβαση στις αγορές? Ποιο ήταν ακριβώς το πλάνο? Κανείς δεν κατάλαβε.
3: Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα.
0: Είχαμε όμως βάρκα. Ελπίδα ονομαζόταν. Τα υπόλοιπα ήταν άγνωστα.
3: Λίγο από τη ζωή στην καταιγίδα και να γνωρίσουμε καινούργια.
0: Και ξαφνικά έπιασε η θαλασσοταραχή. Εμείς με βάρκα ήμασταν.
3: Πρώτα αντίκρισα την πρώτη μου ρητή.
0: Βγάλαμε ρητίδες, έρπη.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Βουτιά στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας έκαναν δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο ντρόουν που αλλιεύσαμε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε πριν λίγο από τις Βρυξέλλες ο Νίκος Δένδιας. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου διακομίστηκαν οι 7 τραυματίες κατά τα επεισόδια νωρίτερα εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 25 οι προσαγωγές από την Ελλάς. Στη Γαδά, οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες στην Τηθωρέα Φθιώτιδας. Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός, καλάσνικοφ, πιστόλια και χειροβομβίδες, όπως και η λία τους, ποσό των 215.000 ευρώ, σύμφωνα με την Ελλάς. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ανέφερε σε συνέντευξη τύπου για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ πως για το Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές 297 εκατομμυρίων ευρώ σε 161 δικαιούχους, ενώ για τον Ιούνιο θα καταβληθούν 509 εκατομμύρια ευρώ σε 477.000 δικαιούχους. Η Ελλάδα σε ζητήματα κράτους δικαίου και ελευθερίας του τύπου έχει σημειώσει πρόοδο, ανέφερε στον Αλφα Radio 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ακροτηριάστηκε 22χρονος παίκτης reality στον Άγιο Δομήνικο, ο οποίος τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους ενώ έκανε κατάδυση. Καλά στην υγεία τους οι δύο πεζοπόροι 28 και 29 ετών στον Ανατολικό Όλυμπο, πάνω από το λιτόχωρο Πιερίας, αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μαζί τους. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς αύριο κατά την 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΗ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Σταμάτη Καρλούτσο, τι κάνεις εδώ? Ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, τι κάνεις εκεί? Έχει τη μουσική επιμέλεια. Χριστίνα μου, εδώ δίπλα, με τι ασχολείσαι? Μαζεύει χητικά. Μπροστά στο μικρόφωνο, ποιος είναι? Ο Βαγγέλης Περής. Και θέλω να σου πω με ειλικρίνεια και λίγο, εντάξει, λύπη. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Ελλάδα μας δεν δημιουργεί μόνο Λεωνίδες, αλλά δημιουργεί και εφιάλτες. Ο τελευταίος τίτλος, αυτός δηλαδή του εφιάλτη, ταιριάζει με την Κλαβδία. Η Κλαβδία που πέρσι τη στείλαμε στην Eurovision και τώρα βγαίνει και λέει πράγματα τα οποία ποτέ δεν πρέπει να υποθούν από ένα ελληνικό στόμα.
4: Who do you think is going to win Eurovision 2026?
5: I really love Jala by Antigone, Cyprus. And I really like Soren from Denmark. Μέχρι στιγμής, το personal favorite είναι το Jala. Jala! Ναι, αγαπώ πάρα πολύ τη φετινή συμμετοχή της Κύπρου με την Αντιγόνη. Φανταστικό τραγούδι, φανταστική σκηνική παρουσία. Μακάρι να σκίσει.
6: Μακάρι.
5: Και για να μην είμαι biased, επειδή εντάξει, okay, Cyprus. Θα πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ και του Soren, που είναι από τη Denmark.
7: Έχω μείνει με το σκηνικό.
8: Να ρωτήσω κάτι. Μήπως τις είπανε εκτός της Ελλάδας ποιες είναι οι αγαπημένες σου?
7: Και εγώ αυτό νόμιζα, αλλά ακούσαμε την ερώτηση. Ήτανε ποια πιστεύεις ότι είναι η χώρα που θα κερδίσει. Δεν τις είπανε βγάλε τον Ακύλα απ' έξω.
9: Και να βγάζει τον Ακύλα έξω, υπάρχει ένα ναι μεν αλλά. Αν βγάλω τον Ακύλα έξω, είναι αυτό. Εγώ στο μόνο που θα σταθώ θα πω ότι τουλάχιστον ήταν ειλικρινής σε αυτό που πιστεύει. Ότι δεν της αρέσει, γιατί αυτό είναι. Δεν πιστεύει ότι θα κερδίσει ο Ακύλας. Δεν της αρέσει καθόλου ο Ακύλας. Εγώ αυτό
8: ναι, αλλά τη
10: την αγάπη μου.
3: Ντροπή σου! Ντροπή, Κλαβδία. Σου δώσαμε την αγάπη, την υποστήριξή μας, την ψήφο μας. Και μας πρόδωσες.
10: Μα πείσε δίχως παρηγοριά, μοναχό, μοναχό.
3: Και άφησες μοναχό τώρα τον Ακύλα να δώσει τη μάχη του ελληνισμού. Μια κουβέντα θα πω. Ντροπή! Τώρα από μέσα μου.
10: Κάθε τι που είχαμε στην καρδιά.
3: Ακούσε εκεί να λέει ότι η Αντιγόνη της αρέσει. Και καλά, η Αντιγόνη είναι αδελφή Κυπρία, παρόλο που μιλάει αγγλικά. Ο άλλος, ο Ξανθομπούμπουρας, ο... έτσι φαντάζομαι ότι θα είναι, ο Δανός. Της είπα εγώ μερικά, και ο μικρούτσικος όμως, α, της τάχωσε.
6: Πώς σου φάνηκε αυτό που είπε η Κλαβδίση?
11: Αυτό μου φάνηκε ανόητο, αντιμουσικό, ανόητο, ανεπίτρεπτο, έξω από τη λογική και δείχνει μια λογική. Εγώ είμαι η Ελλάδα που εκπροσωπήθηκε στη Eurovision, όλα τα άλλα είναι απλή οδοντόκαρμα που λέγε μια διαφήμιση.
6: Παρότι δεν μας έχει συνηθίσει η Κλαβδία, πάντα ήταν το κορίτσι είναι και με τον Ερ και με τον Φωκά.
11: Είναι
12: παιδιά,
6: περίεργο πολύ.
13: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Εν τω μεταξύ, κανείς δεν αναρωτήθηκε ή δεν το ψάξε. Μήπως πριν από τη δήλωση υπάρχει μια ερώτηση, θα σας πω η απάντηση. Θα σας πω όχι για την Ελλάδα που είναι προφανές ότι τη στηρίζω, θα σας πω για τις άλλες χώρες. Αλλά δεν θα βγει στο μεροκάματο.
14: Ποτέ δεν το περίμενα από τα δικά σου χέρια.
3: Ντροπή σου, Κλαβδία.

υιοθετήσουμε και σε αυτή την περίπτωση λογική Μπέου. Αφού τη στήσαμε που τη στήσαμε στον τοίχο, αύριο το πρωί, όπως κάθε αυγή, να γίνει εκτέλεση, να τελειώνουμε, μια και καλή, τέρμα.

0: Πάνος Χαβαλάς είναι αυτός που ακούμε. Άραγε ο Πάνος Χαβαλάς με το Λάκη Χαβαλά έχουν σχέση? Δεν ξέρω. Μπορεί.
1: Εμένα την αγάπη σου.
0: Πονεμένος ο ένας, πονεμένος και ο άλλος. Ο Λάκης ο Καβαλάς θα μου πει γιατί πόνεσαι. Με αυτά που φοράει, σίγουρα πονάνε. Είναι, φοράει κάτι καπέλα, πάρα πολύ στενά, και μετά βάζει κάτι τσιμπιδάκια. Σίγουρα ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Αλλά είναι παραπονεμένος γιατί ο Τζίο δεν εκτίμησε πάρα πολύ την παρατήρηση που έκανε ο Καβαλάς, ότι λέει ψιλοψέματα ότι θέλει να φύγει για να πάει στην Αμερική. Και έχουμε καινούριο μπιφ. Ήθελα καιρό να το πω αυτό.
2: Να σας ρωτήσω και για τον GOK, διότι...
3: Γι' αυτό δεν θέλω να μιλήσω, γιατί είναι ένα παιδί που παρεξηγεί τα πράγματα, είναι ένα νέο παιδί μέσα στη καραγεμά του και δεν θέλω να πω κουβέντα για αυτό.
2: Ρωτάω επειδή σε συνέντευξη που έδωσε πάλι στην εκπομπή μας, είπε ότι μπορεί να του πείτε και μία συγγνώμη για όσα... για όσα είπατε.
4: Τώρα που ξέρεις τι γίνεται στο περίπου, νομίζω να νιώθεις πολύ άσχημα και μου χρωστάς ένα συγγνώμη.
3: Αν είπε κάτι τέτοιο είναι γενής, γιατί εγώ δεν μίλησα καθόλου γι' αυτόν, ίσα ίσα. Που έκανα και το αστείο που έκανε στην αρχή και όλα αυτά. Να πω κακό και ποιο λόγο να πω. Τι είμαι εγώ. Δηλαδή θα κάναμε κανένα σχήμα μαζί, είτε πολιτικό είτε τραγουδιστικό, και θα με πείραζε. Δεν θέλω να λένε τέτοια πράγματα για μένα, ναι. Ειδικά άτομα που δεν με ξέρουν καλά. Και τσατίζομαι αν είπε κάτι για μένα, είναι κακό.
1: Πόσο σου τσατίστηκα.
0: Τσατίστηκε και καλά έκανε. Και να είναι ο μόνος, όχι. Γενικότερα στην τηλεόραση δεν σε βγάζουν αν είσαι εκνευρισμένος. Έτσι και βγεις να πεις καμιά καλή κουβέντα για κάποιον, δεν το μεταδίδουν, ε.
1: Στα καλά του καθουμένου, ανεφλόγου, απλά.

0: μέσα.
1: Είναι ο Θέμης Ανδρεάδης. Καινούργια τραγούδια, ναι, έβγαλε ο Θέμης Ανδρεάδης. Έλα, από λίγο ενθουσιασμό δείξτε.
0: Και από τα Παρίσια ήρθα ξαφνικά στα ίσια.
1: Ωραία είναι, ωραία. Βέβαια δεν είναι σαν τον Ντόλι Βοσκόπουλο. Βλέπω εδώ πέρα ο Δημήτρης λέει μας έφτιαξε με τον Ντόλι, τον πρίγκιπα.
0: Την Αθήνα,
1: έχω κι άλλα σπουδαία να σου πω. Βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη αγωνία. Τι έχει γίνει με τα κιλά της Κατερίνας Καινούργιου. Γιατί ακούσαμε τα θέματα με το μωρό, τα καλύψαμε. Εκείνη δηλαδή μας τα κάλυψε. Αλλά με τα κιλά της τι ακριβώς γίνεται. Γιατί είχε πάρει κιλά όταν λίγο πριν γεννήσει. Τώρα που επέστρεψε, πόσα από αυτά έχουν αποκατασταθεί στην όμορφη σιλουέτα της.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε και θα καλημερίσω τον αγαπημένο μου που κουρέφτει.
3: Καλώς την.
2: Έλα ρε εσύ γλυκούλη μου.
3: Είσαι μια κούκλα.
2: Και σένα σου πάει. Κοίτα, έχω χάσει τα κιλά, έχω να χάσω μερικά ακόμα.
3: Δεν έχεις ανάγκη.
2: Αλλά θα σου πω, επειδή μου διώχνει διαμαγείες με το που βγαίνει από το μευτήριο, ξεπρίζεσαι. Δεν ξέρω, εγώ ήμουν από τις τυχερές τουλάχιστον.
3: Πρόσεχες κιόλας προφανώς.
2: Μετά σου κάπως μου κόπηκε η όρεξη. Δηλαδή, ξέρεις, επειδή έχεις το τρέξιμο και την αγωνία στο παιδί, δεν. Δηλαδή, Πέτρο, δεν είχα και σένα, οπότε η αιτία που πάχει να πάρει.
4: Ναι, τέλεια, μια χαρά όλα, ε.
2: 24 κιλά είχα πάρει. 24 έφτασα το θηρίο.
4: Παναγία.
2: Ναι, είδες, εσύ. Εσύ φταίς για όλα. Τι να πω, παιδιά, δεν έχω λόγια. Τα σταλέω συνέχεια, αλλά δεν θέλω να γίνω. Γιατί μετά θα μου πείτε άλλη παιδί, με έκανε μόνο η Μαριό το Γιάννη. Και έχετε δίκιο. Δεν θέλω να γίνω γραφική. Ότι συνέχεια, ρε παιδί μου, ξέρεις, λέω.
3: Έτσι είναι, όχι να λες.
2: Για το παιδάκι αυτά. Ούτε είμαι από τις μαμάδες που λέω το παιδί μου το πιο όμορφο, το παιδί μου το καλύτερο. Απλά θέλω πολλές φορές να τα μοιράζομαι αυτά που βιώνω. Για να μου λέτε και εσείς τη γνώμη σας, γιατί είστε οι περισσότερες πολύ πιο έμπειρες από μένα. Γιατί σε πιάνει η αγωνία να τα κάνεις όλα.
5: Όλες οι μαμάδες όμως έτσι είναι για τα παιδιά τους. Εμένα όλες οι φίλες μου στέλνουν φωτογραφίες, μου λένε για τα παιδάκια τους, ειδικά όσες γεννήσαν το τελευταίο διάστημα, είναι φυσιολογικό.
2: Να είναι καλά και ευλογημένα. Να είναι καλά.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Υπάρχουν διάφοροι που λένε ότι συνέχεια με αυτά ασχολείται σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Κατερίνα Καινούργιου καλά κάνει, αλλά επίσης υπάρχουν και διαστήματα που δεν τα λέει στα διαφημιστικά. Αλλά είναι μία κούκλα. Συμφωνούμε αυτό όλοι. Μπάμπολα, όπως λένε στα ιταλικά, να και πάτη πράβο μαζί μας. Αυτό το τραγούδι το είπε και η Μαντόνα, αλλά σαν την πάτη πράβο κανείς.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε τη μετρητή στο Παλαιοπολείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπολείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
8: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
9: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
10: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Βρε καλώς τα παιδιά, σας θέλω σε επιφυλακή. Θα κάνουμε ένα πείραμα που δεν έχει ξαναγίνει στο ραδιόφωνο. Διαδραστικό ραδιόφωνο. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο που θα αλλάξει την ιστορία του συγκεκριμένου μέσου, θέλω να σου πω ότι έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Το έχουμε. 212-212-4800. Έχουμε και email onerpapakialfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Και τώρα είναι η μεγάλη στιγμή. Καταγράφεται αυτή τη στιγμή στην ιστορία. Θέλω όπου και να βρίσκεστε και ακούτε Α να αρχίσετε να φωνάζετε και να λέτε ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι. Δυνατά. Θα λέω και εγώ από εδώ και θα κάνουμε ένα μεγάλο ωραίο ηχοπολτό. Έτσι. Είμαστε έτοιμοι. Ντροπή. Και εσείς δεν φωνάζετε. Ντροπή σου. Είναι αυτά. Ο Τόμπρας. Τίποτα. Δεν συμμετέχετε. Δεν θα γίνεται ποτέ σας βούλτεψη. Sorry.
13: Να καταγγείλετε τους σοσιαλιστές στη Ρουμανία.
14: Κόβεται για την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Έχει στελέχη, γιατί η γραμμή, το επικοινωνικό πογκρόμ που έχει ξεκινήσει η κυρία Βούλτεψη εναντίον τη κυρία Κοβέση, πλέον έχει γίνει
13: κανονικότητα. Μα δικαιώναμε, αφού τη διώξανε από παντού.
14: Αυτά λέει.
13: Μα δικαιώναμε,
14: έχει γίνει η γραμμή κεντρική της Νέας Δημοκρατίας.
13: Και στην Τσεκία, το Ευρωπαϊκό Φιλελεύθερο Κόμμα.
15: Μην χάσουμε όλο τον χρόνο με την κυρία Κοβέση.
14: Εμπιστεύτηκε τη δικαιοσύνη. Γιατί υπήρχε μια απόφαση. Που προέκυψαν νέα στοιχεία κατά την ακροματική διαδικασία.
13: Ο Άγιος Πάγος είναι νομίζω το ανώφερο.
15: Σας παρακαλώ, κυρία
14: Βούλτεψη. Σας παρακαλώ πολύ.
13: Να θυμίσω επίσης ότι κρέμισα τα μανταλάκια η Κοβέση, το Μάνφρεντ Βέμπερ, και δύο χρόνια αφού τον είχαν κρεμασμένο στα μανταλάκια, οι ίδιοι είπαν ότι δεν βρήκαν στοιχεία.
15: Να προσέχουμε
14: λίγο. Να προσέχετε και να μην διακόπτε άλλη φορά.
13: Ναι,
14: σα παρακαλώ πολύ.
13: Και μην μα κάνετε, δεν κουνιέται η βελόνα.
14: Καλά, εντάξει, ποια βελόνα. Δηλαδή, περιμένετε εσεί τον πολίτη να εμπιστευτεί αυτά που λέτε εσεί και ο Άδωνης.
13: Εμένα εμπιστεύεται σίγουρα.
14: Την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
13: Είναι εμπιστευτή, παιδί μου.
14: Και δεν είναι θέμα κομματικής λογικής.
13: Όλοι αφώνονται σε όλη την Ευρώπη.
14: Εκτίθεστε με αυτά που λέτε.
13: Εγώ δεν εκτίθεμαι, εγώ δικαιώθηκα τώρα. Επειδή όλοι μιλάνε για λάθος κλήσης, δικαιώθηκα.
14: Άμα σταματήσει να μιλάει. Λοιπόν, επειδή ακούω λοιπόν για κάποιο ίδρωμα τη φανέλα, γιατί τώρα θα ξαφνικά θα ιδρώσουν τι φανέλε. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή τη φανέλα την ιδρώνουν κυρίω τα νοικοκυριά που πάνε στα σούπερ μάρκετ. Καλά, ναι. Και δεν μπορούν να βγάλουν
15: την Ελλάδα, κυρία Βούλτεψη.
14: Την φανέλα την ιδρώνουν οι μικρομεσαίοι και οι έμποροι.
15: Να μιλήσει
14: και η αποκλεισμένη. Αφήστε με επιτελού.
15: Να μιλήσει και η κυρία Κομινάκα.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
12: Μπορεί να πει ό,τι θε για τη Σοφία Βούλτεψη. Αλλά πρέπει να τις αναγνωρίσουμε κάτι. Ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ το νέο δημοτικό τραγούδι. Δεν είχαν έμπνευση, ας πούμε, ο Κιτσάκης. Δεν είχε με τι ασχοληθεί. Και βρήκε.

0: θα πω και μια παλιά παροιμία, λαϊκή. Η Μιλονού, τον άντρα της με τους πραγματευτάδες. Είναι η κυρία Ιώνα Μαλέσκου, συμπαθέστατη. Και θεωρεί ότι είναι στην ίδια κατηγορία με την Ηλιάνα, που θα παρουσιάσει τώρα και το... Πώς το λένε το καινούργιο αυτό, το My Style Rocks, όχι, όχι. Το άλλο με τη μόδα, τέλος πάντων. Και έχουν αρχίσει μεταξύ τους να ανταλλάσσουν κατηγορίες που βασίζονται σε προηγούμενες καταστάσεις. Βεβαίως το μεταξύ τους δεν ισχύει. Γιατί η Ηλιάνα είναι ψηλά, απαξί.
1: Θα γίνουν όντως πολλές αλλαγές. Θα επιστρέψουμε σε κάποια γνώριμα σημεία του GNTM, ας πούμε όπως η Κριτική Επιτροπή, που είμαστε ξανά τέσσερις. Όμως θα δείτε από πρώτο χέρι τη μόδα να γίνεται κάπως live, θα έλεγα. Μόνο αυτό θα πω και δεν θα προχωρήσω περισσότερο. Δεν θέλω έτσι να στεναχωρήσω και τη Ζένου που τα ετοιμάζει εκεί με την ομάδα και να μου λέει μη μου τα λες και μη τα λες.
2: Και αγόρια και κορίτσια.
1: Και αγόρια και κορίτσια, ναι, ναι, ναι.
2: Πώς θα είναι ο ρόλος της παρουσίας, θα τον συνδυάσετε φαντάζομαι με την Κριτική Επιτροπή, ο δικός σας?
1: Καλά, ναι, εντάξει. Ανάλογα με, με τις ανάγκες του project, μεταφέρεται ο ρόλος. Όπως και πέρσι ήμουν πιο κοντά στα παιδιά, τώρα θα είμαι και στην Κριτική Επιτροπή να τους βοηθήσω με άλλο τρόπο. Εντάξει. Μεταφέρεται ο ρόλος, μεταφέρομαι κι εγώ. Μια χαρά.
2: Θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με τις δηλώσεις της Ιώνας Μαλέσκου. Θεωρείτε ότι ήταν αχρίαστες μετά από τόσα χρόνια?
1: Δεν έχω ιδέα για ποιο πράγμα μιλάς και δεν θα ήθελα και να μάθω κιόλας. Ευχαριστώ.
2: Ότι ήταν πολύ.
1: Ευχαριστώ. Είμαι πολύ χαρούμενη από το πρόγραμμα. Καλημέρα σε όλους. Πολλά φιλιά.
0: Εν τω μεταξύ, τα προηγούμενα GNTM, τι θα γίνει, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, έτσι. Το θέμα ήταν η Μαλέσκου, αλλά έκανε τρίπλα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.
3: Κάποιον άλλον θα αφήσει.
0: Εξάλλου, σου λέει, ποια είναι αυτή η Μαλέσκου, κάτι μου θυμίζει.

0: ξαναζώ.
1: Τι τραγούδι είναι αυτό, πανάρχαιο.
0: Προς τη χώρα αν τραβήξει.
1: Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, το έχει γράψει ο Κώστας Τουρνάς. Και τραγουδάει η Μαρίνα. 6 και 5, 11, 3 και 2, 5, αυτή.
0: Στα σφαγιά κοιτάξεις.
1: Ενδιαφέρουσα τραγουδίστρια, αλλά χάθηκε.
0: Δύο αρνιά και δύο βόδια, κρέμονται ψηλά από τα πόδια, τρέχει το αίμα.
1: Χύθηκε αίμα στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα. Θυμάστε προηγουμένως που ήταν ένας εκπρόσωπος του Ανταρσία που έφυγε γιατί ήταν παρούσα η Ελένη Παπαδοπούλου, την οποία τη θεωρεί ακροδεξιά. Τη ρώτησε ο Παναγιώτης Στάθη, είσαι ακροδεξιά η κυρά μου ή δεν είσαι? Φίλοι που τον έφαγε.
2: Έχετε σχέση με τη Χρυσή Αυγή, με τον Κασιδιάρη, με οποιοδήποτε άλλο ακροδεξιά, όπως εσείς καταλογίζετε?
3: Με προσβάλλει. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορώ συνέχεια να βγαίνω να απολογούμε επειδή ο κύριος Κωνσταντίνου βλέπει φαντάσματα και επειδή τον συμφέρει.
2: Έχετε σχέση ή δεν έχετε?
3: Μα είναι δυνατόν? Με προσβάλλει αυτό που με ρωτάτε.
2: Ωραία, πέστε όχι, μου λέτε να προσβάλλει. Πέστε όχι.
3: Κοιτάξτε να δείτε, είσαστε δημοσιογράφοι και είσαστε έμπειροι δημοσιογράφοι. Φαντάζομαι ότι έχετε κάνει την έρευνά σας για τα παρατάξεις του Δήμου της Αθήνας. Δεν μπορώ συνέχεια να απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις. Και δεν θα ξαναπαντήσω σε τέτοιες ερωτήσεις. Ρωτάτε τους άλλους μου συναδέλφους αν είναι με τον Κασιδιάρη ή με τη Χρυσή
4: Όχι,
3: Αυγή. Εμένα γιατί με ρωτάτε?
4: Σας το καταλόγησα,
2: κύριο Κωνσταντίνου. Σας ρωτάω γιατί είμαι ο κύριο Κωνσταντίνου, κύριε Παπαδοπούλου. Σας παρακαλώ πολύ.
3: Κοιτάξτε να δείτε, σας παρακαλώ πολύ και εγώ. Δεν έχω μιλήσει με αυτό το ύφος.
2: Εντάξει, μα δεν θα μου κάνετε παρατήρηση γιατί ρωτάω κάτι.
3: Κοιτάξτε να δείτε, με ρωτάνε συνέχεια το ίδιο πράγμα.
2: Ωραία, λοιπόν, απαντήστε, πείτε όχι, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω, δεν μου κάνετε παρατήρηση γι' αυτό. Και εγώ σας παρακαλώ. Εμείς καλέσαμε να τοποθετηθείτε.
3: Κοιτάξτε να δείτε, ακούστε με λίγο, γιατί έχουμε φύγει από το θέμα.
2: Γι' αυτό σας λέω, ελάτε να συζητήσουμε το θέμα.
3: Σας παρακαλώ λίγο. Εκτοξεύει λάσπες δεξιά-αριστερά. Ο κ. Κωνσταντίνου μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί εμένα να με ρωτάτε για αυτά που λέει ο κ. Κωνσταντίνου. Ο κ. Κωνσταντίνου δεν ξέρει τι λέει και φάνηκε και από τον όρκο που έδωσε.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Τι συμπέρασμα βγαίνει όποτε ακούμε την ένταση να ανεβαίνει? Όταν έρχονται εκλογές. Θα ακούσουμε τέτοια πολλά. Αυτιά να έχουμε να τα φράζουμε.

0: Θα πάω στο παραπάνω και ξέρω ότι θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω όποιον μου υποσχεθεί ότι θα καταργήσει τον έμφυα, δεν γουστάρω. Ότι θα διπλασιάσει τις συντάξεις μας. Ότι θα διώξουμε τους ξένους δυνάστες. Ότι θα έρθουν γερμανικές αποζημιώσεις και θα τις μοιράσουμε δισεκατομμύρια. Τα αναλογούν γύρω σε 100.000 τον καθένα. Ποιος είναι αυτός, θα τον ψηφίσω. Το έχω ξανακάνει, να σου πω την αλήθεια. Πού καταλήξαμε? Έχουμε μαζί μας τον κύριο Λαφαζάνη, υπουργός τότε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Λέει για τη διαπραγμάτευση που έκανε ο εκπρόσωπος αυτής της κυβέρνησης στα οικονομικά, ο κύριος Βαρουφάκης. Και τι λέει ο Λαφαζάνης?
1: Τι σκεφτήκατε?
2: Τι σκέφτηκα? Ότι εδώ η υπόθεση πάει για ναυάγιο, κανονικό ναυάγιο. Υπέγραψε επέκταση δανειακή σύμβαση χωρίς δάνειο.
1: Χωρίς να πάρει λεφτά, λέτε?
2: Ναι. Δεν εξασφάλισε δάνεια και ξύναμε επί τετράμινο τον πάτο του δημοσίου προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις στοχοχρεωνιστικές δόσεις.
0: Δεν θέλουμε δάνεια. Δεν θέλαμε δάνεια. Θέλαμε να μας τα δώσουν έτσι. Εξάλλου θυμάστε, πήγαμε τα πουκάμισα έξω. Ένα ωραίο σακάκι δερμάτινο. Αυτά μένουνε. Όλα τα υπόλοιπα τα ξεχάσαμε. Τι τράπεζες, τι αηδίες. Βαρουφάκης.
3: Γιάννη Βαρουφάκη. Όχι σοπουκάμισο και κούλσα κακή. Oh yeah.
0: Oh yeah.

0: Γιώργη στην ειδησιογραφία βρίσκονται εδώ στον Αλφα Radio 989.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.

όλες τις νύχτες. Λευκό κερί να καις όλες τις λύπες, πάντα εσύ.

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα γύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.

δώσε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι.

0: defeat the war.
1: Σήμερα έχει στα χέρια ένα γόρι. Πάλι ξεκίνησαν οι σταυροφόροι.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Come

Έχω ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στη Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

μου το πεις. Οι παλιοί μας φίλοι μην το πεις. Για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια. Τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια. Για πάντα φύγανε.

όμορφη είναι αυτή τη στιγμή. Να το ξαναπώ, όμορφη να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς κι είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας φύγω.

τι να τα κάνω τα τραγούδια σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά. Κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά.

Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά,

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

και είμαι στο θάλαμο εννιά για το καλό μου στην ηρεμία. Μήπως βρω τον εαυτό μου.

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

se va, cuando volverá. Por la carretera,

φτερά, τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν βγαίνει.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.